102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ποιος απ' τους δυο σας είναι ο ξένος? Κατά τη δόξα πως τραβά παραπατάει πληγωμένη, δεν ανασταίνεται ποτέ. Γιατί

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Γεια σου φίλε, καλημέρα. Άνοιξε τα μάτια σου, δες λίγο πιο πέρα. Τίναξε τη σκόνη, ανασήκωσε τους ώμους. Βάλε μπρος τις μηχανές και βρες δικούς σου δρόμους. Γεια σου φίλε, γύρω ξημερώνει.

διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις, υποστηρίζοντας ότι τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Χαρακτήρισε τις επιθέσεις δολοφονική ενέργεια και μίλησε για ευθύνες όσων ανέχθηκαν τέτοιες πρακτικές, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτή. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων. Αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους ζητά από την Αμερικανική Βουλή να ακυρώσει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ, χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για την πολυήμερη κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που ξεκινά αύριο Σάββατο. Η σωρός του θα μεταφερθεί σε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Δημόσια εμφάνιση δίπλα στη σωρό έκανε ο στρατηγός επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν την έναρξη του πολέμου και θεωρείται βασικός εκφραστής της σκληρής γραμμής του Ιράν. Νέες ρωσικές επιθέσεις απόψε στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς, αφήνοντας πίσω 2 νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι είναι νεκροί στη Λαγκουάριρα, όπου 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, δήλωσε η πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντελσί Ροντρίγκεζ. Ανακοίνωσε τη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με διεθνή συμμετοχή και ευχαρίστησε ξένους ηγέτες για τη βοήθεια, μεταξύ των οποίων και τον Αμερικανό πρόεδρο. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που ξεκινά αυτή την ώρα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η SeaJets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πυρηνα μέτωπα κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Έξαρση του έμπολα καταγράφεται στο Ανατολικό Κονγκό, με τις υγειονομικές αρχές να αναφέρουν τουλάχιστον 1.460 κρούσματα και 447 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Αίθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, σενάρια πολέμου στο Αιγαίο. Δωδεκάνησα, η ανατομία μιας πιθανής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Ευέλικτη αντίδραση. Μπορεί η 32η ταξιαρχία πεζών αυτών να καλύψει κάθε πιθανή απειλή. Ναυτικός ανταρτοπόλεμος. Το δόγμα των σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Ραφάλ F5. Η ψηφιακή μετάλλαξη. Μαζί οι δύο περιοδικά απαραίτητα για το καλοκαίρι. Ένα τόμος με σταυρόλεξα και παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο. Ένα τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε ανάγκη και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, από το earthnews.gr, από το earth.gr. Πολλές, πολλές, πολλές επιλογές έχετε. Και έχετε και δύο για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη. Ο άλλος τρόπος είναι πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκετε στο Facebook, μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger ή μας βρίσκετε απευθείας στο Messenger και μας στέλνετε μήνυμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία τα πες, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο,
0: τα ίδια λέω κάθε πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι εδώ. Η Λουίζα Μαραβελάκη, βέβαια. Η Κατερίνα Σαρίδη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Ναι,
0: τη συντροφιά
1: ναι.
0: σας μέχρι
1: ναι.
0: και τις 8.
1: Ναι.
0: Σήμερα που είναι 3 του μηνός, 3 Ιουλίου, 6 και 12 το πρωί, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά έθριο καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τα ηπειρωτικά, όπου θα υπάρχουν και τοπικοί όμβροι και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μέχρι 6 στο Ιόνιο, τοπικά, κατά τα λοιπά θα είναι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 33. Στην υπόλοιπη χώρα τους 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στην Ανατολία, στο Ζουμπούλι. Ποιον λένε Ζουμπούλι, ρε παιδιά. Στη Ζουμπουλία, Ζουμπουλία ξέρω. Στον Ιάκυνθο και στην Ιακύνθη.
0: Χρόνια τους πολλά να ζήσουν.
1: Χρόνια πολλά.
0: Πολύ χρόνια, καλό χρόνι να είναι.
1: Μα Ζουμπούλι. Ζουμπούλι! Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια, είμαστε οικολόγοι. Η Λευκορωσία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας εν προκειμένου την απελευθέρωση της ναζιστοκρατούμενης πρωτεύουσας Μίνσκ από τον κόκκινο στρατό το 1944.
0: Όχι Μίνσκ.
1: Μίνσκ.
0: Ναι.
1: Σημειωτέων ότι οι Λευκορώθοι καυχόνται ότι είναι η αυθεντική Ρώθη. Η Λευκή Ρώθη, γι' αυτό. Σε σχέση με τους μπασταρδεμένους Ρώσους.
0: Δεν μιλάμε έτσι καλά.
1: Ο κύριος εδώ τα λέει.
0: Δεν μιλάμε καλά τώρα.
1: Είναι μίξε, κατάλαβες, στη Μόσχα. Ενώ αυτή είναι η Λευκορώθη.
0: Επειδή αναρωτιέσαι γιατί δεν έχει καθημερινή μέρα φαγητού το τελευταίο διάστημα, σήμερα είναι Εθνική ημέρα φασολιών.
1: Δεν θέλω να φάω φασόλια.
0: Δηλαδή.
1: Συγγνώμη,
0: Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας.
1: Θα ήθελα. Δεν θα ήθελα να φάω.
0: Στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Κάνουν ένα ωραίο πράγμα.
1: Τι.
0: Όπου κάνουν πουρέ από φασόλια. Το οποίο το βάζουν ως συνοδεία.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, σε σάντουιτς, σε αυτό, σε πτάκο. Σε,
1: ναι, ναι. Σε μπουρίτο.
0: Αυτό
1: σε
0: να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Αυτό να το καταλάβω
1: άντε,
0: λίγο.
1: Πάει. Άντε.
0: Ναι. Αντί για πουρέ από πατάτα, να έχεις πουρέ από φασόλια. Αυτό το καταλαβαίνω.
1: Όμως, αλλά λίγο τώρα, κοιμά, λίγο.
0: Εθνική ημέρα φασολιών, να σου πει.
1: Εντάξει μωρέ, γιατί, εντάξει το φασόλι.
0: Το φασόλι είναι ανοιχτό μόνο με το τσίλι κον κάρνε. Εκεί είναι λίγο ανοιχτό.
1: Εντάξει.
0: Καλό όχι.
1: Και στην Κούβα τα έχουν τα φασόλια.
0: Ναι,
1: φασόλια με ρύζι και κοιμά. Είναι το εθνικό τους πιάτο.
0: Τσ' αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίο είναι, έχω δοκιμάσει μια φορά.
1: Είναι αυτά τα κόκκινα όμως.
0: Ωραία, ναι. Κόκκινο, ναι. Κόκκινο σκούρα.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχει σήμερα. Είναι του Αγίου Μοκιανού.
1: Του
0: Αγίου Ραϊμόνδου.
1: Εντάξει. Είναι ωραίος ο Ραϊμόνδος, εντάξει.
0: Ξέρω νομίζω ένα Ραϊμόνδο. Ωραίο όνομα.
1: Ξέρεις Ραϊμόνδο.
0: Νομίζω ήξερα ένα, ναι, Ραϊμόνδο.
1: Εγώ θέλω να γνωρίσω ένα Ζουμπούλι. Μας ακούει κανένα Ζουμπούλι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1866, η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους νικώντας την Αυστρία στην μάχη του Κένινγκραντζ.
1: Το 1884 εγκαινιάζεται ατύπος στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από τους δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones.
0: Το 1908, σαν σήμερα, ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου 601 του Μινωικού Παρατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Από τότε έχει γίνει μπλουζάκια, πάρα πολλά, καπέλα κτλ.
1: Δεν τον έχω διαβάσει, νομίζω,
0: Ένα του Μινωικού Παρατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Από τότε έχει γίνει μπλουζάκια, πάρα πολλά, καπέλα κτλ.
1: Δεν τον έχω

0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1833 ο Φραντς Κάφκα, το 1909 ο Σταύρος Νιάρχος, το κάναμε...
1: Ίδρυμα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι. Και το 1962 ο Τόμ Κρούζ, που δεν γερνάει ποτέ.
1: Πολύ καλό.
0: Ο Τόμας Μάπαδες.
1: Πολύ καλό.
0: Τόμας Μάπαδες, θα πήγαινε μπροστά με αυτό το όνομα.
1: Τόμας Μάπαδες. Τόμ Κρούζ το έκανε μια όμως και είναι άστρο. Έτσι, υπέρλαμπρο άστρο. Να μην τα, να τα λέμε αυτά.
0: Ντόριαν Γκρέι, ρε μάνα.
1: Μόνο το γεγονός ότι κάνει όλες τις ταινίες μόνος του, ας πούμε, χωρίς κασκαντέρ και τα λοιπά. Θυμάσαι όταν. Ακόμα το θυμάμαι εγώ. Όταν ανέλαβε τους Ολυμπιακούς, δηλαδή πήρε την σκυτάλη από το Παρίσι, ας πούμε, ή το Λος Άντζελες για να κάνει τους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες. Θυμάσαι τι παλαβά είχε κάνει.
0: Βέβαια. Παλαβά. Το κάνει τώρα.
1: Ναι, παιδί, τώρα μιλάω. Πριν από δύο χρόνια το έκανε.
0: Δεν ήταν στο Λος Άντζελες πριν δύο χρόνια.
1: Πότε τελειώσαν οι Ολυμπιακοί του Παρισίου που πήρε την λαμπάδα.
0: Ναι,
1: τώρα δεν τελείωσε, πριν από δύο χρόνια.
0: Και τώρα πάλι είναι δύο χρόνια μεγαλύτερο. Και πάλι παλαβά κάνει.
1: Παλαβά συνέχεια.
0: Τι να πει.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε το 1904 ο Τέοντορ Χέρτζλ, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. Το 1969 ο Μπράιαν Τζόουνς, Βρετανός μουσικός, κιθαρίστας στο Rolling Stones. Ο πρώτος. Και το 1971 ο Τζίμο Μόρισον.
0: Σαν σήμερα τον χάσαμε.
1: Ναι, ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors, μορφή μεγάλη. Στον τάφο του στο Παρίσι έχει και μια ελληνική επιγραφή και είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι δεν πέθανε. Δεν πέθανε ποτέ.
0: Δεν πέθανε.
1: Είναι ανάμεσά μας ο Τζίμο Μόρισον. Δεν το συζητώ καθόλου. Ναι, ανάμεσά μας είναι.
0: Ο Τζίμο Μόρισον, ο Έλβις. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι και η Whitney Houston.
1: Ναι.
0: Ότι ζει.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ποιο άλλο λέει ότι δεν έχει πεθάνει.
1: Δεν ξέρω. Το τι δεν Doors είχα γράψει στι τσάντε μου τι σχολικέ. Ναι, που είναι αυτό το εξώφυλλο ενό δίσκου με το. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. The Doors. Ωραία. Καλά περάσαμε. Πλάκα είχε.
0: Πότε, τότε.
1: Τότε που ακούγαμε Doors. Ναι.
0: Εντάξει, πολύ καλά ήταν.
1: Ωραία είναι.
0: Ναι.
1: Η Doors είναι κάθε μέρα σήμα στην εκπομπή του Αδαμόπουλου και τη Γεωργίου. Με αυτό με Doors ξεκινάει.
0: Ναι,
1: δηλαδή το έχουν κάνει μουσικό σήμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αμέ.
0: Αυτό.
1: Hello.
0: Αυτό.

0: Σκηνοθέτουν πολύ νέο.
1: Ναι, ρε. Ναι.
0: Είχα δει και την ταινία, ωραία ήταν.
1: Ωραία ήταν.
0: The Doors.
1: Που έπαιζε ο Κίμελ, ε.
0: Ναι.
1: Πού το θυμήθηκα εγώ τώρα.
0: Ήταν.
1: Θυμάμαι όνομα ηθοποιού.
0: Φοβερό. Κίμελ, δεν λέγανε Κίμελ.
1: Πώς το λένε. Όχι, αλλιώς τον λένε. Τέλος πάντων, μπας πρέπει. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα, 25 βαθμούς. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τιμολέων επίσης από τα Βαλσαμάτα και Φαλολιάς, 17 έχει εκεί. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Σέρες, 23. Ψιλοσυννεφιά έχει σήμερα. Τώρα βλέπω την πεδιάδα των Σερών. Έχει κάπου καπνό. 6 ώρα το πρωί. Βάζει φωτιά, δεν υπάρχει σωτηρία. Μας λέει.
0: Πώς τον είπε στον ηθοποιό?
1: Κίμελ.
0: Κίλμερ.
1: Το ίδιο.
0: Ντά, το
1: κοντά
0: ίδιο.
1: Ήμουνα.
0: Ναι.
1: Κοντά έπεσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Βαν Κίλμερ, ρόλια στην Παστολή, η Φωτεινή.
0: Βάλ.
1: Ναι, Βάλ. Κάφκα διάβαζε η μαμά της. Στις Σέρες έχει πολλές ζουμπουλίες, μας λέει. Στις οποίες Σέρες έχει 20 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα έχετε πολλά ονόματα που δεν υπάρχουν στη Νότια.
1: Ναι.
0: Ας πούμε Χάιδο. Mm. Πολλές. Στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλές. Εδώ δεν έχω δει.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Πουσουκού, καλό Πουσουκού, εύχεται.
0: Επίσης.
1: 22 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Η κυρία Ζωγραφία λέει, δώστε ένα ρεπό στο Τσιπλάκι. Κάθε φορά που συντονίζομαι στο ραδιοσταθμό, ο Τσιπλάκης είναι παρόν.
0: Για ο Τσιπλάκης είναι Power Ranger. Είναι, πώς το λένε, είναι δύναμη. Είναι.
1: Χαλκέντερος.
0: Ναι, είναι. Πώς το λένε, είναι βάζελος καταρχήν.
1: Στη Νέα Κιό έχει 22 βαθμούς. Μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα, ναι. Και στην κυρία Ευτέρπη.
0: Ζηλέψανε οι φασόλια, να κάνουν γήπεδο.
1: Φασόλια τώρα, ούτε σε πουρέ, ούτε κόκκινε, ναι. Ούτε σε άλλα χρώματα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Δεν τις αρέσει. Τα συχαίνετε που λέει και ο κατακουζινός. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Ναι. Ναι.
0: Όχι, εντάξει, δεν συχαίνεται.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Αντισθένη από τη συνεφιασμένη και μουχλιάρα Θεσσαλονίκη. Ελαφρύ αεράκι. Τώρα που καλοκαίρι για Σελήνα, εντάξτε μια ενότητα την εβδομάδα στην εκπομπή, να μας λέτε που έχει πανηγύρια. Έτσι να ελαφρύνει λίγο το κλίμα.
0: Να το εντάξουμε.
1: Πανηγύρια.
0: Δεν είναι δύσκολο, παντού.
1: Παντού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παντού.
0: Κοίτα, επειδή έχουμε ανοίξει το θέμα φασόλια.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, πετυχημένοι γίγαντες. Με λίγο λουκανικάκι μέσα. Δεν είναι κακό.
1: Τσισκέτη, ναι.
0: Όχι, με λίγο λουκανικάκι για να έχει λίγο να σε πιάνει. Ή μια φασολάδα ωραία χυλωμένη.

0: Η σούπα δεν μου αρέσει. Οι γίγαντες μου αρέσουν πολύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Φούρνο δηλαδή μου αρέσουν πολύ.
1: Αν είναι ωραία βρασμένα και είναι ωραία από μια περιοχή της Ελλάδας, ποια θέλετε που βγάζει φασόλια?
0: Πρέσπες, παιδί μου, στη Φλόρινα.
1: Όχι, λέω, έχουμε και πολλές.
0: Τα καλύτερα. Είναι έχουμε στη Φλόρινα πολλές. Και στις πρέσπες.
1: Ναι. Λοιπόν, αν έχεις. Πώς το λένε, είναι ωραία. Μια
0: να
1: χαρά.
0: Σου πω. Εγώ για που σου είπα πριν, δεν χρειάζεται λουκάνικο.
1: Ναι.
0: Με ελιαστή ντομάτα, ξέρεις τι ωραία
1: άσε
0: που γίνεται.
1: Μας πια.
0: Πολύ ωραία.
1: Άσε
0: γιατί, παιδί.
1: Έχεις γίνει πετρατζίκης, να πω.
0: Εγώ έχω γίνει πετρατζίκης. Όχι, απλά λοιπόν. Είμαι ανοιχτός στις νέες τάσεις.
1: Εντάξει, ναι,
0: τι να κάνουμε.
1: Έχετε διαλύσει, έχετε ισοπεδώσει όλες
0: τις ντομάτες. Ποια έχουμε ισοπεδώσει, παιδί μου. Αντί να βάζουμε ντομάτα, βάζουμε ελιαστή ντομάτα. Συγγνώμη. Ντομάτα βάζαμε πάντα. Στους γίγαντες. Δεν κατάλαβα. Έλα σε παρακαλώ. Μου λες δεν θα βάλω κρεμμύδι, ας πούμε, θα βάλω φινόκιο. Όχι, δεν βάζουμε φινόκιο.
1: Αμπά, γιατί δεν είσαι αρκετό νέες γεύσεις. Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί δεν έχει γεύση.
1: Αμπά, ναι, πώς δεν έχει.
0: Καλημέρα στο τυχείο Καστοριές, 19 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Μακάρι. Μένα το φινόκιο. Μακριά από μένα.
0: Να.
1: Και το σέλινο. Και τα σέλερι, όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, όλα αυτά. Εμένα μου χαλάνε και τις ομελέτες.
1: Μου χαλάνε τη γεύση.
0: Θα ρίξουμε, λέει, πάνω από την ομελέτα έτσι για να πάρει λίγο χρώμα μαϊντανό. Γιατί να χαλάσει ομελέτα με κάτι πράσινο.
1: Γιατί μου έχουν μάθει και τα πασπαλίζουν όλα με αυτά τα πράσινα.
0: Ναι.
1: Όλα. Α, λέει να βάλουμε. Παντού.
0: Καλημέρα, παντού. Κύριε Αλπινίκη. Καλημέρα.
1: Έχετε δει τους Ιάπωνες φτιάχνουν τις καλύτερες ομελέτες να βάζουν από πάνω πρασινάδα?
0: Ποτέ. Ποτέ. Βέβαια αυτοί κάνουν άλλα. Μετά βάζουν σόγια από πάνω, ας πούμε. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Σόγια.
1: Τώρα, πάμε. Άλλαξε ο απολογισμός στη Βενεζουέλα, δηλαδή αυξάνουν τη νεκρή. Έχουν 7ήμερο πένθος. Και λίγο είναι, θα μου πεις. 7ήμερο πένθος. Τώρα, τέλος πάντων. Προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους οι άνθρωποι.
0: Είναι αυτό που σας λέγαμε πριν από δύο μέρες, προχθές το πρωί σας το λέγαμε. Ναι. Μακάρι να σταματήσει. Φτάνεις στο δυστύχημα, γιατί δυστύχημα είναι, να λες να σταματήσουν οι νεκροί στους 2.000. Να εύχεσαι δηλαδή να έχουν μόνο 2.000 νεκρούς. Αυτό είναι κατάντια. Το καταλαβαίνουμε, ναι, και το λέμε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά μετά όταν 59.000 κτίρια, ας πούμε, έχουν καταστραφεί.
1: Είναι φυσική καταστροφή, παιδιά. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Να σας θυμίσουμε ότι σήμερα έχουν απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας.
0: Ναι.
1: Δεν φεύγουν πλοία. Έχουν ανακοινώσει κάποιες εταιρείες ότι τα πλοία τους θα φεύγουν από άλλα λιμάνια.
0: Θα φύγουν από το Λαύριο, για παράδειγμα.
1: Βλέπω εδώ.
0: Ναι, ναι, θα φύγουν κάποια από το Λαύριο για παράδειγμα.
1: Αλλά τέλος πάντων, επικοινωνήστε με την εταιρεία με την οποία έχετε κόψει εισιτήριο για να σας ενημερώσουν από ποιο λιμάνι μπορεί να φεύγει. Μπορεί και να μην φεύγει. Ξέρω.
0: Πότε δεν ξέρεις.
1: Πάντως σήμερα ξεκινάνε επί της ουσίας και οι άδειες για πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό λίγο
0: σκέψου,
1: τους...
0: Ναι, σκέψου τώρα να ξεκινάει η άδειά,
1: ναι,
0: σου. Να έχεις λύσει εισιτήριο εδώ και ένα μήνα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Για να προλάβεις να βρεις και για το αυτοκίνητο και για το κλουβί με το ζωντανό κτλ. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, παράδειγμα φέρνουμε.
1: Ναι.
0: Και να σου λένε, οπ, δεν πάτε πουθενά.
1: Άστα, ρε, πρόβλημα.
0: Είναι κακός ιονός.
1: Ναι.
0: Ξέρω ανθρώπους που άμα ιονεί στο ξεκίνημα των διακοπών δεν είναι καλή, τις ακυρώνουν τελείως.
1: Αλήθεια.
0: Λέει, δεν θα πάω. Άμα είναι έτσι, δεν θα πάω. Γιατί άμα συνέβη αυτό, μετά θα τριτώσει, θα γίνουν άλλα δυο. Καταλαβες. Υπάρχουν προληπτικοί άνθρωποι ανάμεσά μας. Ζουν ανάμεσά μας.
1: Σωστό, σωστό.
0: Καλημέρα στην κυρία Μέρη. Καλημέρα και στον φίλο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο, που λέει και στην Καστοριά έχει καλό φασόλι. Με γίγαντες με λουκάνικο στο φούρνο.
1: Φημίζονται.
0: Ναι. Ναι. Καλημέρα και στο Πλωμάρι, 22 βαθμούς. Μη ακούει από το δρόμο για τη δουλειά ο κύριος Σάκης.
1: 22,
0: ναι.
1: Μπράβο.
0: Χθες, παιδιά, κάποια στιγμή βγαίνω από το γραφείο να μπω στο αυτοκίνητο. Έδειχνε το θερμόμετρο, βέβαια, επειδή ήταν στον ήλιο, 37. Με το που ξεκίνησα, έπεσε στους 34. Αλλά έδειχνε ήδη 37. Το...
1: Δρόσησε.
0: Το 37, δηλαδή. Ναι. Και λες. Ανοίγεις λίγο το παράθυρο ή βάζεις λίγο air condition ανάλογα με το, ξέρω εγώ τι, με τον τύπο το αυτοκίνητο κτλ. Μπορεί να μην δουλεύει, μπορεί να μην μπορείς να το πας στο συνεργείο, μπορεί χιλιαδιό.
1: Ναι.
0: Και σκέφτεσαι ότι με 37 βαθμούς κάποιοι άνθρωποι γειτονικές χώρες, ας πούμε, σχετικά, δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά η Γαλλία, ρε παιδί μου, 2 ώρες με το αεροπλάνο.
1: Τι είναι.
0: Πεθάναν άνθρωποι.
1: Ναι, παιδί.
0: Με 37 βαθμούς.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Μεγάλο πρόβλημα έχουν στη Νέα Υόρκη. Έχουν φοβερό καύσωνα και θα φτάσει, λέει, σήμερα τους 43 βαθμούς. Η θερμοκρασία 43.
0: Ναι.
1: Και ζήτησε ο δήμαρχος της πόλης, ο Μαμντάνη, ζήτησε από τους πολίτες, κοιτάξτε, λέει, για να μην έχουμε πρόβλημα, ρυθμίστε τα κλιματιστικά σας στους 25,5.
0: 25,5.
1: Ναι.
0: Γραμμή είναι αυτό, directiva.
1: Προφανώς, για να μην το πάνε στους 20 κάποιοι, που είναι κάποιοι ζαβοί, που νομίζουν ότι άμα το πάνε στους 20 θα πιάσει 20 το κλιματιστικό. Δεν θα πιάσει. Ναι. Αν έχει έξω 40.
0: Όλοι οι ειδικοί λένε 4 με 6 βαθμούς κάτω από την εξωτερική θερμοκρασία. Αυτό είναι το.
1: Και παραπάνω.
0: Το αποδοτικό. Όχι, το πλήρως αποδοτικό είναι αυτό. Λοιπόν, έτσι λένε.
1: Δεν γίνεται.
0: Αλλά δεν γίνεται να έξω να έχει 40 και εγώ να το πάω στου 34.
1: Όχι, όχι.
0: Άμα είναι να ανάψω ερκοντήσιο για να το πάω στου 34, τι είμαι παλαβός.
1: Το ευρώ πάει στου 10
0: ναι.
1: βαθμούς. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Το βάζουμε εμείς.
1: Όχι, το λένε. Ναι. Του είπε να το βάλουν και εκεί να αντιδράσει. Πες να τον φάνε.
0: Επειδή είπε 25,5. Γιατί,
1: ναι.
0: Ναι, γιατί μερικά μπορεί να μην πιάνουν 25,5.
1: Τι λένε.
0: Το σκέφτεσαι, μπορεί να είναι 25 ή 26. Σου λέει, εγώ πώς θα βάλω 25.
1: Θα πάω να ελέγξουν μορτό από τη βαθμό.
0: Πες με εμένα.
1: Όχι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Έκλεισε έκανε ο άνθρωπος.
0: Είδα το εξής τώρα, επειδή λέμε αυτά. Είδα στην Κίνα, όπου έχουν βάλει. Πώς έχουν κάτι καφετέρειες εδώ ή κάτι σούπερ μάρκετ πάνω από τα λαχανικά. Ψεκαστήρες με νερά. Και ρίχνουν. Αυτό λέει, ρίχνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μέσα σε ελάχιστα λεπτά από 5 έως 7 βαθμούς.
1: Αλήθεια.
0: Καλέ, ναι. Έτσι λένε στην Κίνα.
1: Πάμε να κρεμαστούμε από τον πολυέλαιο τώρα.
0: Πάμε τώρα γιατί η ώρα είναι και 28. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, εκλογές την άνοιξη του 2027. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της παρέμβασης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ πραγματοποιήθηκε χθες έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του ορμούς χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές. Παράλογο, οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίζουν να στηρίζουν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Δεν στάθηκαν στο πλευρό μας, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Στους 2.595 ανήλθαν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διεθνής οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Νέες ρωσικές επιθέσεις απόψε στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόουνς, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς και τουλάχιστον 8 τραυματίες. Γενικά έθρισε ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και μας λέει ο κύριος Δημήτρης ότι ο Μαμπτάνη δεν ζήτησε να ρυθμίσουν στους 25,5, ζήτησε να ρυθμίσουν στους 78 Fahrenheit, το οποίο αντιστοιχεί στο 25,5, καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει,
0: 78.
1: Εντάξει,
0: 78 Fahrenheit.
1: Το ίδιο είναι.
0: Πιστεύω σωστά το είπε, αλλά ποιος τον ακούει. Ναι. Ίσως έπρεπε να το επικοινωνήσει διαφορετικά. Γιατί είναι το 78 είναι κάτι. Μπορεί να έχετε και δίκιο, μπορεί και όχι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία και στην κυρία Αντωνία, βεβαίως. Όλοι έχουν αρχίσει από τα άσπρα σπίτια. Έχουν αρχίσει να μας στέλνουν παραλίες. Εδώ και καιρό μας στέλνουν παραλίες δηλαδή. Αλλά ωραία.
1: Ναι.
0: Θαλασσίτσα.
1: Σου έχω είδηση.
0: Τι είδηση μου έχεις?
1: Παντρεύτηκε η Τέιλορ Σουίφτ,
0: ναι,
1: με τον Τράβις Κέλσι μυστικά.
0: Ναι.
1: Μυστικά το κάνανε το γάμο, το γράφουν τα αμερικανικά μέσα,
0: ναι,
1: ότι έγινε μυστικά ο γάμος τους, mm, και μετά θα γίνει τώρα το πάρτι στο Madison Square Garden που θα κάνουν, που έχουν βάλει και 15 ώρους για τους καλεσμένους και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό ισχύει αυτό με 300 καλεσμένους?
1: Ναι,
0: πάλι δεν είμαι. Πάλι δεν είμαι ανάμεσα.
1: Εδώ δεν μας καλέσανε χθες στο πάρτι που κάνανε στο Νιάρχο.
0: Στον Κιλφόιλ.
1: Στον Κιλφόιλ.
0: Ναι.
1: Το πρεσβεία, ας πούμε, για το 4th of July και τα 250 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μας καλέσανε.
0: Πάλι στην απέξω.
1: Πάλι. Άντε τώρα.
0: Κόντρα σε ό,τι μας λένε διάφοροι φίλοι.
1: Ναι,
0: δεν
1: μας
0: λένε. Ναι. Η κυρία Φωτεινίνα, ορίστε. Δεν μας στέλνει θαλασσίτσα, μας στέλνει συννεφάκι.
1: Δεν θα μας άρεσε.
0: Με το φεγγαράκι όπαν. Πού δεν θα μας άρεσε στο...
1: Στο πάρτι, γιατί, ξέρεις γιατί.
0: Ήταν ονέγιο, ρε.
1: Μωρέ, είχε...
0: Ωραίος είναι ονέγιο.
1: Είχε πολύ country.
0: Εντάξει, Αμερική είναι, τι θα έχει. Καλή είναι. Καλή είναι η Κάντρι. Εγώ έχω αρχίσει να συμπαθώ την Κάντρι, στο έχω πει. Έχω αρχίσει να συμπαθώ την Κάντρι, οπότε δεν μπορούσα να το πει και ο Μπιγκ Ιονσέ.
1: Εγώ την αγαπώ την Κάντρι.
0: Εγώ δεν την αγαπούσα ποτέ και ούτε την αγαπάω ακόμα, ρε παιδί μου.
1: Για συγκεκριμένου, α πούμε, καλλιτέχνε.
0: Εγώ μόνο την Μπιγκ Ιονσέ αγαπάω.
1: Εγώ την Κάντρι.
0: Πώ το λένε. Ήταν και ο Νέγιο εδώ πέρα. Παρόν. Είναι παλιά, ήταν μεγάλο όνομα. Σπουδαίο. Παλιά.
1: Εντάξει.
0: Τώρα δεν είναι.
1: Αλλά δεν μας καλέσανε.
0: Δεν μας καλέσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ας μην μας καλέσανε. F35 στην Τουρκία. Να το πάμε και εμείς στο εθνικό.
1: Πάμε, γιατί είμαι έτοιμη.
0: Τώρα η κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της ρίχνει και ένα στην Τουρκία, στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F35.
1: Έλα,
0: τα F35 που κάποιοι μέχρι πριν από λίγο καιρό λέγανε ότι δεν φρενάρουν. Δεν είναι καλά γιατί δεν φρενάρουν τα F35, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε η κυρία Κιλφόιλ ότι εμείς θα έχουμε το καλύτερο αεροπλάνο που έχει δει ποτέ ο κόσμος, το F35 δηλαδή, όταν το πάρουμε. Η Τουρκία θα τα πάρει, είναι το ερώτημα. Δεν είπε εκεί, γι' αυτό δεν είπε τίποτα.
1: Τα ανταλλακτικά για τους κινητήρες θα τα δώσουν, ναι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ε?
0: Θα τα δώσουν.
1: Όχι,
0: θα τα δώσουν.
1: Το ξέρω.
0: Να σου πω κάτι.
1: Μήπως να μην τα δώσουν, ναι.
0: Κατατέθηκε στην Βρετανική Βουλή το πρώτο ψήφισμα που προσπαθεί να μπλοκάρει το.
1: Ναι, η Τάιτους,
0: να δοθεί. Ναι, είχε μαζέψει υπογραφές.
1: Ναι.
0: Να δοθούν αυτοί οι κινητήρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ. Ακούστε να δείτε τώρα ένα μυστικό. Πολύ σύντομα θα σας τα πω. Υποτίθεται ότι αυτό το αεροπλάνο για το οποίο χρειάζεται κινητήρες στη Τουρκία,
1: ναι,
0: το ΚΑΝ, το δικό τους ας πούμε το αεροπλάνο, θα είναι πέμπτης γενιάς, θα είναι stealth, έτσι. Δεν θα εντοπίζεται. Αυτός είναι ο ορισμός των stealth. Σωστά?
1: Ναι.
0: Σωστά. Με τους κινητήρες που θέλουν να αγοράσουν για να τα βάλουν, αυτοί είναι τόσο παλιάς τεχνολογίας που έχουν σήμα... Εκπέμπουν σήμα όταν λειτουργούν αυτοί οι κινητήρες, που είναι ορατό από το διάστημα, όχι από τα ραντάρα, ας πούμε, που πλέον είναι εξελιγμένα, από που. Διακυμνού οφθαλμού.
1: Καλέ, μιλάμε τόσο παλιοί που έχει σταματήσει την προσωπία του βγάζει.
0: Ναι, παιδί μου, για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Δηλαδή, ακυρώνει το αεροπλάνο για να βάλει αυτούς τους κινητήρες. Γιατί αυτό που θέλουν είναι να το βάλουν σε λειτουργία για να το πετάξουν κάποια στιγμή, ναι, το 2030-35.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε, ας πούμε. Έτσι, γιατί ακούει ο καθένας και νομίζω ότι αύριο θα έχει η Τουρκία αεροπλάνα τα οποία θα είναι καλύτερα από τα δικά μας και θα γίνεται χαμός. Και τέτοια πράγματα.
1: Πάντως, πώς το λένε, αυτό το θέμα με τα εθνικά,
0: ναι,
1: θέματα έχει αρχίσει και ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Το ανεβάζουν δηλαδή αρκετά. Το ανεβάζεις, είδα το Παζόκ χτες.
0: Μα είναι η επικαιρότητα, ρε παιδί μου.
1: Ποια επικαιρότητα, μάλλον.
0: Θα σου πω. Πρώτον, έρχεται αυτή η ιστορία με την Τουρκία με τα αεροπλάνα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έρχεται αυτός ο νόμος από την Τουρκία περί γαλάζιας πατρίδας. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Δεν έχει έρθει.
0: Όχι, είπαμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Πήρε παράταση για μένα το καλοκαίρι.
1: Τυχαίο το
0: στην Τουρκία. Εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Τυχαίο. Υπάρχουν από την άλλη πλευρά, από την απέναντι όχθη του Αιγαίου, α πούμε. Σχηματικά το λέω το όχθη. Που υπάρχουν πάρα πολλές φωνές ότι εξοπλίζουμε τα νησιά μας και τα κάνουμε αστακούς και παίρνουμε Ισραηλινά όπλα και αυτό δεν είναι καθόλου κακό καλό για τους Τουρκούς και ετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Και διάφορα τέτοια. Υπάρχει ένα κλιματάκι. Βγαίνει και ο κάθε ένας εδώ πολιτικός αρχηγός που σέβεται τον εαυτό του και ρίχνει και για τα εθνικά κάποια πράγματα. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης που λες.
1: Τον είδα.
0: Είχε πάει στον κύριο Δένδια.
1: Α, το είδα το βράδυ εγώ.
0: Πήγε το πρωί στο, ναι, κύριο, στο κύριο Δένδια και για να ενημερωθεί για το Ατζέντα 2030. Ναι. Καταλαβες.
1: Τ' άρεσε.
0: Η Ατζέντα 2030.
1: Ναι.
0: Δεν φάνηκε να μην τ' αρέσει. Α. Δεν είπε κάτι ότι δεν μ' αρέσει.
1: Ναι. Εγώ πάντως τον είδα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Πρόσεχα, δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Ειλικρινά όμως δηλαδή. Χτες το βράδυ, 12 η ώρα, ναι, συνέντευξη ο Ανδρουλάκης.
0: Ωραία.
1: Στο Χατζηνικολάου.
0: Πολύ ωραία.
1: 12 η ώρα ενημερώνουν συνέντευξη ο Μητσοτάκης στο Liberal.
0: Ναι.
1: Τι πάθει με τα μεσάνυχτα, τι είναι βρικόλακες, δηλαδή τι είναι
0: σου
1: αυτό το πράγμα.
0: Ξέρεις τι, να σου πω, βλέπουν, ξενυχτάνε που ξενυχτάνε για να δουν Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ ξεκινάει.
0: Κατάλαβες.
1: Μπάλα θέλουμε.
0: Ναι, ναι. Βάλε και μια συνέντευξη.
1: Όχι, δεν θέλω. Τέλος πάντων.
0: Και όταν έχει η ΕΡΤ, πώς θα την ανταγωνιστώ εγώ που η ΕΡΤ έχει Μουντιάλ. Θα βάλω εγώ μια συνέντευξη.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέει ο άλλος, σκέφτεται ο άλλος. Αν δεις τα νούμερα τώρα, είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν θέλω να κάνω εγώ
1: τέτοια. Μόνο εγώ έβλεπα τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Έβλεπες τον Ανδρουλάκη.
1: Έβαλε στο ζάπινγκ, ναι, παιδί.
0: Στο ζάπινγκ.
1: Ναι. Στο cooling break που κάνανε στο.
0: Ναι, στον αγώνα.
1: Στον αγώνα. Και του πέτυχα εκεί που λέγει για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Τι έλεγε.
1: Ήταν έξω βρενών. Απονείμως.
0: Δεν θέλει να γίνει.
1: Όχι, ναι, λέει, δεν έχουμε κάνει λέει τίποτα για να αποτρέψουμε τη γαλάζια. Και του λέω ότι Νικολάου, δεν υπάρχει ακόμα νόμος, δημοσιεύματα.
0: Όχι, όχι, και να υπάρξει τίποτα δεν μπορεί να κάνει δηλαδή η Ελλάδα.
1: Τα ίδια λέει κάναμε και με το Σινά.
0: Με το.
1: Με τη Μονή Σινά. Ναι. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για το. Για το ιδιοκτησιακό έπρεπε να κάνουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να μην βγει η απόφαση δικαστική. Τι θα κάναμε.
0: Είναι σαν τους Τούρκους που λένε να μην πάμε αυτό το όπλο ή να μην πάμε το άλλο όπλο στα νησιά. Στο χέρι τους είναι.
1: Ναι.
0: Στο δικό μας νησί, στο δικό μας ζανταφό.
1: Θα μας κάνετε κουμάντα.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είδες τη ώρα που λύνονται τεχνικά θέματα.
1: Τα λύσαμε εμείς.
0: Καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιάννη, από την Ριζούπολη.
1: Εγώ έβλεπα. Η Μαριτίνα έγραφε.
0: Ναι.
1: Και μου είπε θα το πάει σε ρήμα. Τώρα δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Και αυτή έβλεπε Ανδρουλάκη. Μα στέλνει μήνυμα.
1: Α, δεν έβλεπε.
0: Και εγώ έβλεπα Ανδρουλάκη. Τώρα που λες τον Ανδρουλάκη, βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε ότι επιμένω ότι μπορούμε να βγούμε πρώτοι έστω και με μία ψήφο. Γιατί λέει είναι πιο πιθανό να πάρει 41% ο Μητσοτάκης για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Είπε και τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Δεν χρειάζεται μόνο 41% για αυτοδυναμία. Πετυχαίνεται και με άλλα υπό προϋποθέσεις, υπό όρους βέβαια. Πετυχαίνεται και με άλλα ποσοστά η αυτοδυναμία. Απλά το λέω εγώ. Ξέρεις.
1: Εντάξει. Το είπε σχηματικά μου το πω.
0: Α, σχηματικά. Ναι.
1: Ναι,
0: εντάξει. Πάντως, να πω κάτι.
1: Τι?
0: Γιατί να μην πει αυτός ότι θα βγούμε με μία ψήφο διαφορά. Εδώ ο καθένας λέει ότι θα κυβερνήσω. Το έχει πει. Ο κύριος Τσίπρας,
1: ναι,
0: ο κύριος Τάιλερ Μακμπεθ, ήρθαμε να κυβερνήσουμε.
1: Βέβαια.
0: Ο κύριος Βελόπουλος θεωρεί ότι η Ελλάδα θα κυβερνήσει η ελληνική λύση.
1: Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού.
1: Βέβαια.
0: Η κυρία Καριστιανού έχει πει ότι δεν κατεβαίνω στην πολιτική, κατεβαίνω για να κυβερνήσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλοι να κυβερνήσουν δεν θέλουν.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μόνο ο κύριος Νατσιός δεν έχει πει ακόμα ότι θα κυβερνήσω. Αλλά εντάξει, από πώς το λένε το κόμμα αυτό. Από την Νίκη. Από την Νίκη. Μόνο αυτός δεν έχει πει ότι θα κυβερνήσω.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Αργότερα.
1: Ντάξει.
0: Αλλά επί του παρόντος όλοι λένε ότι θα κυβερνήσουν. Γιατί να μην πει και ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι στο αξιωματική αντιπολίτευση ότι θα κυβερνήσει.
1: Ναι. Τι να σου πω.
0: Τι ενοχλεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, γιατί κάποιος ενόχλησε. Τι τους πειράζει.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ο καθένας θέλει να βάλει τους στόχους που θέλει για το κόμμα του. Ναι. Δικαίωμά του δεν είναι.
1: Το συζητάς. Και οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Α, μπράβο, γεια σου.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Ωραία, δεν τα πα.
0: Ναι.
1: Το ξέρω. Πάντα τα λέω ωραία. Α, τώρα που πεις Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού βγήκε ένα δημοσίευμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο έλεγε το δημοσίευμα αυτό ότι αγόρασε ένα ακίνητο.
0: Ναι.
1: Διαμέρισμα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι.
1: Ότι αγόρασε ένα διαμέρισμα.
0: Από φαντ.
1: Από φαντ.
0: Κόψω χρονιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το οποίο και βγήκε και είπε, απάντησε κυρία Καριστιανού, ότι δεν το ήξερα ότι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην το ήξερα. Τι να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Πώς δεν το ήξερε, δεν υπέγραψε.
0: Τι να σου πω.
1: Είχε πληρεξουσιό.
0: Μπορεί να ήταν η εταιρεία στην οποία ανήκει ενδεχομένως. Εν πάση περιπτώσει, πάντως το γεγονός ότι δεν είναι σε μια εταιρεία που ασχολείται με τέτοια πράγματα. Το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι είναι κβαντική γιατρός.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έχει και άλλες δραστηριότητες.
0: Από ναι, δε, αυτό δεν μου τα έχεις πει.
1: Ούτε εγώ τα ξέρω.
0: Εγώ ήξερα ότι ήταν κβαντική γιατρός.
1: Ούτε εγώ τα ξέρω αυτά.
0: Και την είχα δει, αν και κβαντική γιατρός, να εμφανίζεται με ένα στεθοσκόπιο. Που δεν έχει σχέση με την κβαντική ιατρική. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σχέση με αυτό.
1: Δεν έχω στην κβαντική ιατρική.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Εγώ δεν θα την ακολουθούσα γιατί μ' αρέσει το στεθοσκόπιο.
0: Να σου πω.
1: Έλα σα ακροστά.
0: Και εμένα μου αρέσει, έπαιζε το γιατρό μικρό.
1: Ναι, έλα σα ακροστά.
0: Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη που λέει συνέντευξη από τη μία με μουντιάλ από την άλλη είναι σαν να συγκρίνει σουβλάκια με φασόλια.
1: Άστα. Αυτό ίδιο πράγμα είναι.
0: Μέσα ναι. Ταυτιζόμαστε.
1: Να το πω κανονικά. Λοιπόν, το δημοσίευμα είναι από τη Ζούγκλα. Έτσι να το πούμε.
0: Ζούγκλα. Το site.
1: Το site, ναι. Το Ζούγκλα.gr.
0: Ναι.
1: Για το ακίνητο. Mm. Λοιπόν, το οποίο είχε βγει σε πληστηριασμό.
0: Ναι.
1: Και αγοράστηκε κάτω από την αντικειμενική τιμή του. Ναι. Και η κυρία Καριστιανού είπε: το ζήτημα που μου θέτετε είναι ένα ζήτημα, δεν μπορώ να σας απαντήσω ναι ή όχι, δεν το θυμάμαι.
2: Εντάξει. Με την Κατερίνα και τον Διονύση.
0: Συνδεόμαστε με την τηλεόραση, παιδιά, με τις συνδέσεις. Τα Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίτζο.
2: Καλώ τα παιδιά, τα δικά μας.
0: Είχατε πριν μία κουβέντα με τον κύριο Νταλακογιώργο.
2: Ναι.
0: Χρόνια, κύριο Νταλακογιώργο.
1: Όσο κάνω αυτή τη δουλειά, το θυμάμαι τον κύριο Νταλακογιώργο.
0: Βγάλατε συμπέρασμα κάποιο που είχε κανονίσει να φύγει σήμερα από τη Ραφίνα, θα φύγει. Δεν πάει πουθενά.
2: Κατηγορηματικά ότι δεν θα φύγει κανένα πλοίο από τη Ραφίνα.
0: Εντάξει, για να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές που μπορεί να είχαν κανονίσει πρώτη Παρασκευή του Ιουλίου να σηκωθούν να πάνε τις διακοπές τους.
2: Οι οποίοι δεν θα ήταν και λίγοι. Φαντάζομαι.
3: Πάντως, επειδή βλέπω εδώ ένα email που έχει στείλει εδώ μια τηλεθεάτρια Ευσταθία και λέει: γιατί είστε, λέει, ενάντια στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Μπορεί να μην το παρακολούθησα από την αρχή τη ζήτηση με τον κ. Λακογιώργο. Αυτό που επέμενε εξή. Κάνουν εργαζόμενοι με την κινητοποίησή του, δικαίωμά του.
0: Εννοείται.
3: Πολύ ωραία. Λέει και ο Δαλακογιώργος, συμμετέχουν όλοι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο ζητούμενο, ας πούμε, δηλαδή το πώς συμμετέχεις και πώς αποφασίζεις. Εντάξει, δεν εννοώ ζητούμενο. Εγώ είμαι 20 χρόνια μέλος ενός σωματείου, του Σωματείου Δημοσιογράφων. Δεν έχω κληθεί ποτέ να πω την άποψή μου, όχι εγώ προσωπικά, κανείς. Για το αν πρέπει να γίνει μια απεργία ή δεν πρέπει, αυτά. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε όλα τα συνδικαλιστικά σωματεία. Από εκεί πέρα κάνουν οι άλλοι μια προσφυγή πλειοκτήτες. Και στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο το μελομελές πρωτοδικείο Πειραιά αποφασίζει ότι είναι παράνομη απεργία. Τι συνεχίζουν, εγώ αυτό έλεγα στον κ. Λακογιώργο. Και έλεγε ότι η νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη.
0: Εντάξει, ναι. Υπάρχει αυτή η άποψη.
1: Αυτό όχι,
0: δεν θα συμφωνήσω.
2: Δεν βρήκαν ένα κοινό τόπο συνεννόησης τέλος πάντων ο Κώστας με τον κ. Λακογιώργο.
3: Το δικαστήριο λέει αυτό και ο κ. Λακογιώργος λέει δεν με νοιάζει. Λέει το δικαστήριο, εγώ λέω άλλα πράγματα. Εγώ και όλο το συνδικαλιστικό κίνημα των.
0: Είπε ναι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το. Η Ένωση δική του.
2: Και παρότι έχουν μια συνέλευση λίγο αργότερα, γύρω στις 8.30-9 τη ώρα, είπε ότι έχουν.
0: 7 είναι να φύγουν τα πλοία. 8.30-9
2: υπάρχουν και μεσημέρι πλοία και τα. Να λέει δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει κανένα πλοίο.
0: Διότι το λέει το δίκαιο του εργάτη. Εντάξει.
2: Και θα αποφασίσουν τυχόν επόμενες απεργιακές τους κινητοποίησεις σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι λένε ότι έχουν φορτώσει πολύ το λιμάνι της Ραφίνας όμως. Να το λέμε αυτό. Το ότι έχουν φορτώσει με παραπάνω δρομολόγια το λιμάνι της Ραφίνας και δεν αντέχει.
3: Τα λιμάνια ότι έχουν προβλήματα δεν το μάθαμε χθες. Υπάρχουν. Είναι
1: αλλά
3: υπαρκτά.
1: Κάπως πρέπει να αναδειχθούν.
3: Πρέπει να λυθούν. Εγώ διαβάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάθε χρόνο η εμποροπλήρη. Στέλνουν και στο Υπουργείο Ναυτιλίας κάθε χρόνο εδώ και 30 χρόνια.
2: Ναι.
3: Οι παρατηρήσεις που είναι 70-80 παρατηρήσεις λένε στο λιμάνι της Τίνου, της Άνδρου, πώς είναι ο λιμενοπραχίωνας, τι προβλήματα υπάρχουν, άμα πιάσει αέρας πάνω από 4 μποφόρια, τα θέματα εδώ από κάπου, δέτσι, το άλλο. Κάθε χρόνο. Αυτά τα πράγματα αντικειμενικά πρέπει να λυθούν. Είμαστε μαζί τους.
0: Ναι, αλλά πρέπει να λυθούν. Ναι, ρε Κώστα, αλλά πρέπει να λυθούν όμως.
3: Δηλαδή,
0: ναι, πρέπει να λυθούν. Εγώ δεν ξέρω αν ο τρόπος είναι αυτός να λυθούν με μια απεργία ή αν με μια απεργία λύνονται. Μακάρι να λύνονταν με μια απεργία, τότε θα κάναμε απεργίες και θα είχαν λυθεί όλα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι, για παράδειγμα, θυμόμαστε τι έγινε πριν από λίγο καιρό, για παράδειγμα, με τους υπτάμενους φροντιστές και με το σύστημα στους ελεγκτές ανάρρηση κυκλοφορίας κτλ. Θυμάστε με εκείνον τον blackout που είχε γίνει για κάποιες μπόλικες ώρες, ας πούμε, ενώ υπήρχαν προειδοποιήσεις ότι κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να έχουμε τέτοια θέματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει και αυτά τα θέματα που μπαίνουν δεν είναι όλα δώσε μου παραπάνω χρήματα, ή κάποια θέματα έχουν να κάνουν
1: παλιά,
0: και.
1: Παλιά γι' αυτό
0: ναι,
1: κάναμε.
0: Παλιά κάναμε μόνο τέτοιο, λέγαμε για θεσμικά και οικονομικά αιτήματα, δηλαδή για παραπάνω λεφτά. Το ξέραμε αυτό. Αλλά τώρα υπάρχουν και άλλα θέματα λειτουργικά τα οποία πρέπει κάποιο να τα ακούει και να τα παίρνει σοβαρά υπόψη.
1: Τι μου θύμισε τώρα.
0: Καταλαβαίνω.
3: Εγώ θέλω να πιστεύω το εξής. Το λιμάνι της Ραφίνας έχει, να το πούμε έτσι. Το λιμάνι είναι λίγο πανάρχιο. Ωραία. Έχει 5 θέσεις.
1: Ναι.
3: Για να δέσει τα πλοία και να μπαίνουν επιβάτες και να βγαίνουν και
0: τα
3: λοιπά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν το παρανομεί κανείς σε αυτό και δεν παίζει κανείς την ασφαλεία μας. Είναι 5, είναι 5. Ούτε 6 ούτε 7. Είναι 5. Αυτό θέλω να πιστεύω.
2: Μα δεν φεύγουν όλα τα πλοία την ίδια ώρα. Δηλαδή, όσο πλοία και είναι εξυπηρετεί, δεν φεύγουν την ίδια ώρα.
3: Μπορεί να σηκεί να έχει δέσει και να αρχίσει να μπαίνουν τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, την ίδια ώρα δεμένα.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
2: Παιδιά, συγγνώμη. 4-5 στη Ραφίνα.
0: Υπάρχουν κάποιοι αρμόδιοι θεσμοί για αυτό το πράγμα. Υπάρχει το λιμενικό.
2: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχουν τα λιμεναρχεία. Υπάρχουν ελεγκτικές αρχές αυτών των θεσμών. Υπάρχει και η δικαιοσύνη. Όποιος θεωρεί ότι γίνεται κάτι το οποίο είναι παράτυπο, παράνομο ή επικίνδυνο, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Έτσι δεν είναι.
2: Προφανώς.
3: Τώρα, δικαιοσύνη είναι αστική όμως, θα σου πει ο κ. Δαλαγογιώρος.
0: Τι σημαίνει αστική, και επειδή είναι αστική.
1: Τι να κάνουμε.
0: Να φτιάξουμε άλλο κράτος. Δεν γίνεται να φτιάξουμε άλλο κράτος. Δεν πέρασε η επανάσταση, δεν πέτυχε.
1: Να θέσω ένα πιο καυτό ζήτημα.
2: Αμέ.
1: Ναι. Τώρα να το θέσω.
0: Με το θέσω.
1: Ωραία. Στην Ισπανία.
2: Ναι.
1: Που κάνουν κάθε. Τι λέω για το Μουντιάλ.
0: Α, νόμιζα.
1: Που κάνουν κάθε τρεις και λίγο η γιορτή της ντομάτας, η γιορτή του πορτοκαλιού. Τώρα εδώ το κάνουν τη γιορτή του κρασιού. Που δεν είναι η γιορτή του κρασιού που κάνουμε εδώ. Που λέει και το κρασί δωρεάν στο Δαφνί. Πετάνε τόνους, χιλιάδες λίτρα, ας πούμε, κρασιού, ας πούμε, εξφενδονίζουν ένα τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Το πετάνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι.
1: Πλούζονται με κρασί. Ναι.
3: Αυτό που το θυμηθήκαμε τώρα.
1: Το είδα, παιδί μου, το διάβαζα.
2: Δεν είχε πει η Κατερίνα κάτι που την απασχολεί.
1: Θέλω να πω κάτι. Εμείς τι θα μπορούσαμε να πετάμε? Αυτό θέτω στο τραπέζι.
0: Μην βάλετε ιδέες να αρχίσουμε να πετάμε ντομάτες.
2: Να μην πετάμε τίποτα.
0: Ναι, γιατί
2: το food waste
0: τίποτα
2: είναι κακό πράγμα.
1: Όχι, δεν λέω.
0: Το food waste, σωστά. Σωστά.
2: Ναι.
0: Και το wine waste επίσης.
2: Και αυτό.
0: Και αυτό.
2: Και κακώς το κάνουν οι Ισπανοί και με τις ντομάτες κακώς το κάνουν.
0: Ναι, αλλά, συγγνώμη, αλλά οι Ισπανοί έχουν καταφέρει και όλα αυτά τα έχουν κάνει, ας πούμε, έθιμα και είναι τουριστικές ατραξιών, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Σας προβλημάτισα τώρα.
0: Θα μπορούσαμε εμείς, ας πούμε, να ρίχνουμε στη Σαντορίνη την κάπαρη.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία η κάπαρη και είναι και δύσκολο.
1: Πολύ
2: είναι
1: ωραία και τα καπαρόφυλλα.
0: Τα ρεβίθια στη Σύφνο.
1: Τα καπαρόφυλλα, ναι, μου αρέσουν πολύ.
0: Να ρίχνουμε ρεβιθάδα στη Σύφνο.
2: Ρίζει το γάμο.
3: Έχει συνειδητοποιήσει με τους γάμους γύρω στην Ελλάδα κάθε χρόνο πόσους τόνους ρυζιού πετάμε. Τους πετάμε στην κυριολεξία. Θα ταΐζαμε 25 χωριά στην Αφρική για όλο τον χρόνο με το ρύζι που.
2: Δεν είναι και όλες οι νύφες που θέλουν το ρύζι.
0: Ναι. Καλά, το θέμα δεν είναι μόνο τι θέλει. Το θέμα δεν είναι τι θέλει νύφη μόνο.
2: Ναι. Γλιστράει μετά και εκεί το σημείο που έχουν.
0: Μπάσε που μπαίνει στα μαλλιά και μετά για να το βγάλει θέλει κανένα. Ναι. Εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα.
3: Θέλω να πω και κάτι. Κατερίνα, συγγνώμη, δεν σε είδα χθες το τέτοιο στην δεξίωση για το.
1: Με κάλεσαν.
0: Αυτό.
3: Δεν κάλεσαν τις αιρέτες στα 250 χρόνια της Εθνικής Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Για τον Χατζημιχάλη Κασίλα σου.
3: Παιδιά, αυτό είναι.
2: Γιατί
0: το κρατάω.
3: Γιατί πετυχαίνω σε διάφορες.
0: Όχι, το κρατάω. Ναι.
1: Δεν με κάλεσαν. Φωνάζω από το πρωί.
2: Ή ακάλεστη.
1: Ή ακάλεστη. Θα πήγαινα εγώ έτσι.
3: Στέλνω τώρα επιστολή στον Τραμπ. Ποιο είναι το mail του?
0: Ποιο Τραμπ, δεν το οργανώνει ο Τραμπ αυτό. Η πρεσβεία εδώ.
3: Εμείς τα πάμε κατευθείαν.
0: Εδώ πρεσβεία. Θα προσπαθήσουμε.
2: Στο Air Force One, το καινούριο.
3: Dear Mr. President, Σερέτη.
2: Είδε τη χλίδα.
3: Not invited. Πώς το γράφει αυτό? Shame.
2: Να σου πω, ο Μπόρατ μιλούσε τέτοια αγγλικά.
1: Έτσι, μα έτσι θα καταλαβαίνει και ο Ντόναλτ. Πέντε λέξεις.
0: Έχουν κάτσει συνάδελφοι οι Αμερικανοί και έχουν μετρήσει τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Δεν είναι πάνω από 600.
3: Με αυτά που λέτε, δεν σε βλέπω να παίρνετε πρόσκληση ούτε του χρόνου.
0: Εγώ ούτε ή άλλω δεν παίρνω. Εγώ είμαι στην απέξω και βλέπω και δεν σου καίγεται και η καρφή. Οπότε δεν μου καίγεται και εμένα.
1: Τίποτα, δεν με κάλεσαν.
3: Εγώ δεν σε έχω πετύξει άλλε γιορτέ και νόμιζα ότι είσαι άνθρωπο που δεν πηγαίνει.
0: Τι, εγώ δεν πηγαίνω σε γιορτέ. Πετάω τη σκούφια μου.
2: Ότι δεν καταδέχεσαι, ρε
0: παιδί. Δεν είμαι τέτοιο. Πηγαίνω.
3: Με την Κατερίνα πηγαίνω από την Αμερικανική πρεσβεία μέχρι να μα καλέσουν στη λαχαναγορά.
0: Έλα μου, έχετε πάει σε τρεις death να πούμε και κάτι έγινε.
1: Ποιες τρεις death, παιδί μου, έχουμε πάει παντού εμείς.
0: Πού αλλού
1: πέφτει. Σε παρακαλώ πολύ.
3: Μα
1: έχουν καλέσει τη γαλλική πρεσβεία, μα έχουν καλέσει.
3: Στη γερμανική.
2: Α, είστε πολύ κοσμογυρισμένοι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Παιδιά, είναι σπουδαία. Είναι σπουδαία.
0: Κατοικοεδρεύουν στο Κολωνάκι και πετάγονται από εδώ και από εκεί. Κατάλαβε
2: αυτό.
1: Είναι σπουδαίος ο Ιάπωνας πρέσβης. Πραγματικά είναι ένας φοβερός τύπος. Φοβερός άνθρωπος. Κάνει συνέχεια εκδηλώσεις.
0: Και μιλάει καλύτερα ελληνικά από μένα.
1: Και είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Και με καλούνε. Πετάμε, την Ιαπωνική πρεσβεία πάντα με καλούνε.
0: Πετάμε γέφυρες τώρα, έτσι το καταλαβαίνετε.
1: Πάντα με καλούνε.
3: Δεν
1: καλέστε,
3: πήγα, δεν πρόλαβα να πάω.
0: Αυτό
3: στην Ιαπωνική πρεσβεία.
0: Εσύ πάλι που πας, που σε καλούν παντού αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, είμαστε.
0: Έτσι είναι η τηλεόραση. Τα έχει αυτά.
3: Νομίζω ότι θέλουν να υπάρξει κατανάλωση για να μην μένει για το φουφέι. Για το τελειώνει μια ώρα.
1: Που κάναμε μεγάλο μπουφέ, ποιο να καλέσουμε τον Παπαχλιμίτζο.
2: Τα καθαρίζει όλα.
3: Ορίστε. Να γαρά, λοιπόν.
2: Φεύγουμε.
3: Πρόεδρε του Αμερικανού.
2: Καλό Σαββατοκυριακό.
3: Και
2: καλώς
3: θα τα λέμε Δευτέρα εμείς. Ναι.
1: Ο Διονύσης θα μας λείψει. Θα λείπει, παίρνει την άδειά του.
3: Γεια σας. Διακοπέδει.
1: Θα πάει στο γάμο.
0: Στο γάμο τη Τέλειο
3: Σουίφτ. Πάει στα μεγάλα.
0: Είμαι ένας από τους 300.
1: Ο γάμος έγινε, τώρα έχουμε τη δεξίωση.
3: Όχι.
0: Έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγινε μυστικά.
1: Μυστικά.
0: Ενώσαν τις.
1: Reuters. New York Post. Τώρα έσκασε.
3: Θρησκευτικός.
0: Όχι, είναι θρησκευτικός. Λέμε τώρα. Πήγα σε έναν δήμαρχο.
1: Παντρεύτηκαν μυστικά, ρε παιδί μου, είπαν οι άνθρωποι.
0: Τα κάνουν αυτά οι Αμερικανοί. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς.
2: Οπότε τώρα θα κάνουν τη δεξίωση
1: στο Madison Square. Δεν μας έχουν καλέσει εκεί.
0: Ούτε εκεί.
3: Ούτε εκεί μας κάλεσαν.
0: Και είμαστε και φαν. Να μην ήμασταν. Εγώ είμαι.
3: Εγώ δεν ξέρω ούτε ένα τραγούδι.
0: Εγώ ξέρω μπόλικα. Ξέρω μπόλικα. Ναι, εντάξει.
3: Λοιπόν. Γεια σας.
0: Μην με βάλεις τώρα. Γεια σας. Γεια σας. Να είστε καλά.
2: Πάμε και εμείς να διευθύνουμε.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα στο Πατήσια. Το φίλο μας. Καλημέρα. Για να πετάμε πατσαβούρες είμαστε. Αφήστε ρε. Δεν θέλουμε να πετάμε τίποτα. Πατσαβούρες. Γίνεται πανηγύρι με να πετάς πατσαβούρες. Δεν γίνεται. Να, είδατε. Στην Αμερική, ας πούμε, που λέγαμε τώρα, ή στην Ισπανία, που έλεγε η Κατερίνα, έχουν να πηγαίνουν με μπουλντόζες στη γογό τσαμπά να τις ρίχνουν λουλούδια. Δεν έχουν. Καταλαβές. Δεν έχουν ούτε εγώ κοτσαμπά, θα μου πεις. Ναι. Σωστό και αυτό. Ναι. Αλλά τα καγγέλια. Πο. Και τέτοια πράγματα.
1: Πάμε λίγο τώρα
0: με Taylor Swift. Ναι. Πάμε με Taylor Swift.
1: Το Τέιλοράκι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, ο Πρωθυπουργός καταδίκασε τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στη Λιμπεράλ, σημείωσε πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη, με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων από καταλήψεις. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Καντρούκαλου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλαν Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενά όπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούς, χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για την πολυήμερη κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που ξεκινά αύριο. Η σωρός του θα μεταφερθεί σε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Δημόσια εμφάνιση δίπλα στη σωρό έκανε ο στρατηγός επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν την έναρξη του πολέμου και θεωρείται βασικός εκφραστής της σκληρής γραμμής του Ιράν. Νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνους, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας, που άρχισε στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση, αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η Σιτζέτς πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα πυρκαγιάς κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών,
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες,
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα και σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και Παρασκευούλα δροσερή. Το θερμόμετρο μπορεί να βρίσκεται στους 21 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή λίγο πιο ψηλά σε σχέση με χθες. Αλλά μετά τη χθεσινή βροχούλα που έβρεξε αρκετά εδώ στην περιοχή, ήταν ήσυχη. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν ήσυχη σε ολόκληρο το νομό ή στο βόρειο κομμάτι τουλάχιστον όπου έπιασε, ελπίζω έτσι να ήταν, αλλά εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας και στα πέριξ αυτής ήταν σχετικά ήσυχη. Ξεκίνησε να βρέχει κατά τις περίπου στις 9.30 και τουλάχιστον μέχρι τις 11.30 και βάλε έβρεχε, αλλά ήταν αυτό το σιγανό, το ήσυχο. Δρόσησε όμως, η νύχτα ήταν καλή, δροσερή, για αυτούς που ζεσθενόταν χρειαζόταν να έχεις ανοιχτά τις πόρτες, τα παράθυρα, έτσι για να μπει η δροσιά απ' έξω μέσα, μια και τα σπίτια έχουν ανεβάσει τη θερμοκρασία αρκετά. Κάτι που βέβαια θα το θέλαμε σε άλλες εποχές, αλλά δεν γίνεται να μαζέψω τη ζέστη μου τώρα, να την αποθηκεύσω και να την διοχετεύσω στο σπίτι μου το χειμώνα. Ίσως κάποια στιγμή να βρεθεί και ο τρόπος, ποιος ξέρει άλλωστε. Παρασκευή λοιπόν, Παρασκευή 3 του Ιούλη, λίγο μετά τις 7 και να είμαστε μαζί σε ένα κοινό πρόγραμμα 4 περιφερειακών σταθμών από την Ορεστιάδα μέχρι και τον Προμοχώνα, Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Καβάλα και Σέρες, συντονισμένοι πρωινή στις πρωινές μας έτσι, συχνότητες και βόλτες μέσω των συχνοτήτων της ΕΡΤ και των περιφερειακών της σταθμών, ξεκινώντας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, την Ανατολία, τον Ζουμπούλη, τη Ζουμπουλία, τον Ιάκυνθο και την Ιακύνθη που γιορτάζουν σήμερα. Στείλτε τις ευχές σας στον Ανατόλιο και την Ανατολή, που από τη λέξη Ανατολή, Ανατολίου Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος, τιμά τη μνήμη του σήμερα, γιορτάζει ο Ζουμπούλης και η Ζουμπουλία και τα παράγωγα εξ αυτών. Ζουμπουλία από τη λέξη Ζουμπούλη, που είναι η τουρκική λέξη Ζουμπούλ, και βέβαια ο Ιάκυνθος, που είναι η ελληνική λέξη του Ζουμπουλίου, αβέβαιες ετυμολογίες, πιθανώς από κάποια μεσογειακή γλώσσα και αυτή, η Ακίνθου Καβικουλάριου για την σημερινή ημέρα που γιορτάζεται η μνήμη του από την εκκλησία μας σήμερα, που είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Ναι, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Έγιναν διάφορες προσπάθειες, δεν έχει εξαλείψει η πλαστική σακούλα και νομίζω δεν θα εξαλείψει ποτέ. Απλά με την τιμολόγηση της κατά κάποιο τρόπο, ότι όχι ότι έχει ιδιαίτερο κόστος, αλλά με την τιμολόγηση της στις αγορές, ξεκινήσαμε να μπαίνουμε στη συνήθεια να έχουμε μαζί μας μία σακούλα, αν όχι μία πλαστική, μία υφασμάτινη ή αυτές που είναι πολλαπλών χρήσεων για να κάνουμε τα ψώνια μας. Έτσι μπήκαμε σε... Αποκτήσαμε καινούργιες συνήθειες. Παγκόσμια λοιπόν ημέρα πλαστικής σακούλας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 του Ιούλη με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο εορτασμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διαχυθεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός. Και βέβαια είναι εφικτός, αρκεί να το θέλουμε. Μείωση της τάξης του 99,9% του 2020 στη χρήση της πλαστικής σακούλας στη χώρα μας το 2021, ελαφρού βάρους στο κανάλι των σούπερ μάρκετ σε σχέση με το 2017, κατέγραψε μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Ελληνεμπορίου Καταναλωτών, καθώς από το 1,8 δισεκατομμύρια σακούλες που χρησιμοποιούνταν και διακινούνταν το 2017 από τα σούπερ μάρκετ, το 2020 διατέθηκαν κάτω από 1 εκατομμύριο σακούλες. Ενώ το Ινστιτούτο σημειώνει ότι πρακτικά από το 2021 οι πλαστικές σακούλες έχουν εξαλειφθεί από την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τη μελέτη, η κατακεφαλή ετήσια κατανάλωση πλαστικής σακούλας στο κανάλι του σούπερ μάρκετ μειώθηκε από 167 σακούλες ανακάτοικο σε 0,1, καθώς η διάθεση
έκθεση βιοδιασπόμενων κοσμοκομποστοποιήσιμων λεπτών πλαστικών σακουλών, η οποία ήταν μηδαμινή το 2017, το 2020 έφτασε στα 35 εκατομμύρια τεμάχια και το 2021 αναμένεται να ξεπεράσει τα 250, αύξηση δηλαδή πάνω από 600%. Και παράλληλα, η διάθεση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών πολλοπλασιάστηκε. Εκτιμάται ότι τα ελληνικά νοικοκυριά την τελευταία τριετία έχουν προμηθευτεί άνω των 32 εκατομμυρίων τεμαχίων και σε κάθε νοικοκυριό αναλογούν 7,8 επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες. Ειδικά από τον Ιανουάριο του 2021 και μετά η χρήση τους είναι έντονη. Τώρα κάποια στοιχεία που μπορούμε να δούμε. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Πάντα που κάνει την έρευνα, για τη χρήση της πλαστικής σακούλας, τα στοιχεία αφορούν τη συγκεκριμένη πλαστική σακούλα, στην οποία επιβάλλεται και περιβαλλοντικό τέλος από 1η-1η του 2019. Σημειώνεται ότι αυτή η πλαστική σακούλα μεταφοράς που αφορά την κοινοτική νομοθεσία, με στόχο τη μείωση της έως 40 τεμάχια του κεφαλήν ανά έτος έως το 2025. Επίσης, τα στοιχεία αφορούν και την πολύ λεπτή πλαστική σακούλα συσκευασίας πάχους μικρότερο των 15 χιλιοστών, στην οποία δεν επιβαλλόταν περιβαλλοντικό τέλος του 2020 και επιβλήθηκε το τέλος του 2021. Και τέλος, στην βιοδιασπόμενη ή κομποστοποιήσιμη σακούλα, στην οποία δεν επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος. Έτσι από εκεί αντλούμε τα στοιχεία μας. Υπάρχουν και άλλες ημέρες. Θα σας πάω μέχρι τη Ρωσία. Εκεί γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους, εν προκειμένου την απελευθέρωση της ναζιστοκρατούμενης πρωτεύουσας Μίνσκ από τον Κόκκινο Στρατό το 1944. Σημειωτέων ότι οι Λευκορώσοι καύχονται ότι είναι η αυθεντική Ρώση, λευκή Ρώση, το λέει και η λέξη, σε σχέση με τους μπασταρδεμένους Ρώσους της Μόσχας. Και από την Λευκορωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί όπου γιορτάζεται η ημέρα των φασολιών. Τώρα, ποιον συγκεκριμένων φασολιών δεν μας λέει. Πάντως είναι η μέρα των φασολιών. Αν είναι μαυρομάτιγκα, αν είναι γίγαντες, αν είναι κάποιο άλλο είδου φασόλια, τα πράσινα. Γιορτάζουν γενικά την ημέρα των φασολιών, προφανώς. Αυτά λοιπόν και με τις ημέρες τις παγκόσμιες, αλλά και τις κατατόπους εθνικές και μη. Να δούμε όμως και τα του καιρού, τι περιμένουμε. Τις καταιγίδες που τις περιμέναμε, πάντως μας ήρθαν την χτεσινοβραδινή νύχτα. Θα ξεκινήσουμε να δούμε λίγο με το πώς θα κινηθούν τα καιρικά φαινόμενα. Αρχικά με τη θερμοκρασία και από ό,τι βλέπω στις σέρες, σύννεφα και πιθανόν κάποιες καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας, με το θερμόμετρο όμως και εκεί να αγγίζει στους 36 βαθμούς και πάλι σήμερα. Στους 34 αναμένεται να φτάσει στην Δράμα, 33 με 34, τα ίδια φαινόμενα και εκεί, συννεφάκι και προς το μεσημέρι θα έχει κάποιες μπόρες. Στην Καβάλα στους 32 με 33 το θερμόμετρο σήμερα, στην Κομωτινή στους 30 με 32, με την αίσθηση να είναι λίγο πιο πάνω. Κάποια συννεφάκια φαίνεται ότι υπάρχουν, θα μας πει η Βασιλική όταν θα την έχουμε κοντά μας σε λιγάκι, αλλά και κάποιες καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το ίδιο σκηνικό και στην Αλεξανδρούπολη, με πιο χαμηλή θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, και ανεβαίνοντας προς οριστιάδα το θερμόμετρο θα αγγίξει στους 33 με λίγα συννεφάκια, έτσι όπως το βλέπετε θα είναι τώρα. Τώρα όσον αφορά τον Ιωτό, αν θα έχουμε δηλαδή φαινόμενα, κάποιες καταιγίδες, θα το δούμε και αυτό. Τι θα έχουμε για την σημερινή ημέρα. Από ό,τι φαίνεται θα κάνουν την εμφάνισή τους γενικότερα στο βόρειο κομμάτι της χώρας, μάλλον σε ολόκληρο το κομμάτι της υπηρετικής χώρας όσο προχωράει η ημέρα, και θα φτάσει και εδώ σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, αλλά και στην περιοχή εκεί των Σερών, στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, από το έτσι προς το μεσημέρι που μας πλησιάζουν τα φαινόμενα μέχρι και τις απογευματινές ή και βραδινές ώρες σε κάποιες περιοχές. Τα οποία όμως δεν θα φύγουν, από ό,τι φαίνεται θα καθίσουν και για τον Σαββατοκύριακο, ήρθαν για να μείνουν, μια και θα είναι κατά τόπους και την διάρκεια του Σαββάτου, αλλά και της Κυριακής, όχι όμως σε τόσο μεγάλη έκταση, την Κυριακή από ό,τι φαίνεται πιθανόν εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μόνο
τις απογευματινές ώρες, και εκείνο από Δράμα, Καβάλα και κάπου εκεί. Από ό,τι φαίνεται θα έχει κάποιες καταιγίδες. Αυτό και με τα καιρικά φαινόμενα και το πώς διαμορφώνονται για την σημερινή ημέρα, αλλά και για το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας, γιατί μας ενδιαφέρει, γιατί να μην μας ενδιαφέρει τι θα μπορεί, να μην μπορέσουμε να φύγουμε όλοι για το Σαββατοκύριακο, αλλά μια βόλτα θα μπορούσαμε να την βγούμε. Κανένας νομίζω δεν θέλει να καθίσει μέσα τώρα που έχει ζεστάνει ο καιρός και πουθενά να μην έχεις να πας. Θες να βγεις λίγο να περπατήσεις, να περάσεις όμορφα. Αν δεν έχουμε λοιπόν να πάμε κάποια εκδρομή, κάτι θα σκεφτούμε να κάνουμε. Και πουθενά να μην έχεις να πας, θες να βγεις λίγο να περπατήσεις, να περάσεις όμορφα. Αν δεν έχουμε λοιπόν να πάμε κάποια εκδρομή,

0: Βιάστηκα να σας βάλω τραγούδι. Δεν σας ενημέρωσα για την πρωινή παρέα, την οποία βέβαια την γνωρίζετε. Στο πρωινό το καθημερινό μεγαλώνουμε τη συντροφιά μας. Θα έχουμε κοντά μας σε λιγάκι τη Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, την Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, την Χρυσούλα Σαμουρίδο από Ορεστιάδα και την Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Και μια που το αναφέρω, έχουμε αυτή την ώρα κοντά μας τη Βασιλική από Κομωτινή. Καλημέρα Βασιλική Μαχαίρα.
1: Καλημέρα, Σελέν, τι κάνεις?
0: Εγώ είμαι καλά, εσύ πώς είσαι? Σας έβρεξε χθες?
1: Όχι, δεν μας έβρεξε. Δεν έβρεξε στα παιδινά, στα βουνά έβρεξε.
0: Α, ναι.
1: Γιατί βλέπαμε την αλλαγή του καιρού και τις αστραπές. Αλλά στην παιδινή πλευρά όχι. Τώρα δεν ξέρω, σήμερα έχει συννεφιά. Δεν είναι σαν τις προηγούμενες μέρες. Έχει ζεστούλα βέβαια.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έτσι προς το μεσημεράκι από τις 12 και μετά φαίνεται ότι θα έχει κάτι καταιγίδες.
1: Και πώς θα πάμε στη θάλασσα σήμερα Παρασκευή?
0: Σήμερα, ναι, είναι κατά τόπος.
1: Κάτι,
0: είναι κατά, κατά.

0: Πώς, ναι, ξέρεις, τώρα μπορεί να βρέχει σε εσένα και στο διπλανό να μην βρέχει.
1: Όχι μόνο αυτό, μπορεί να βρέχει, ας πούμε, στην Κομωτινή και να μην βρέχει ούτε στο φανάρι ούτε στη Μαρόνια. Έχει τύχει και αυτό. Να έχει τη βροχή η Κομωτινή και να μην βρέχει στο φανάρι στη Μαρόνια. Για να δω.
0: Εδώ είχαμε σε εμάς, γι' αυτό το λέω, γιατί το δικό μου το χωριό από την Οριστιάδα είναι στα 2 χιλιόμετρα.
1: Αχα,
0: στα 2 χιλιόμετρα. Ναι, και μπαίνοντας στα όρια της πόλης είχε βρέξει. Χθες βέβαια έβρεξε παντού. Έβρεξε. Εμάς μας έβρεξε και μας δρόσησε. Μπορεί το θερμόμετρο να είναι αρκετά, αλλά νιώθεις μια δροσιά.
1: Ναι. Χρειάζεται μια βροχούλα τώρα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, την ετήσια διάρκεια του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών θα εφαρμόσει για πρώτη φορά φέτος πιλωτικά η περιφέρεια, επιμηκύνοντας χρονικά από τους 7 στους 12 μήνες. Δεν ξέρω για σας, πάρα πολλά κουνούπια. Και υπάρχει και επιβεβαιωμένο από ό,τι βλέπω κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Δίνοντας έτσι άμεσα εγκρίσεις για εκτεταμένους, εφόσον υπάρχει αυτό επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου, σε κάποια περιοχή δίνονται λοιπόν άμεσα εγκρίσεις για εκτεταμένους αεροψεκασμούς ακμεοκτονίας. Για να δούμε, αυτό ανέφερε ο κύριος Βενετίδης, της Αντιπεριφερειάρχης της Πολιτικής Προστασίας. Για να δούμε λοιπόν. Και βέβαια ξέρουμε ότι θα πρωτοπορήσει η περιφέρεια, καθώς το σκεύασμα είναι καινοτόμο, βιολογικό ή πειραματικό. Τώρα, πάμε στην 11η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνει τη Δευτέρα στις 6 του μηνός. Έχουμε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Θα γίνει και αυτό τη Δευτέρα. Θα πάνε μαζί, δεν ξέρω πώς συνεννοούνται, και το Περιφερειακό και το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, Ιλχάν Αχμέτ, βουλευτής Πασόκ Κινάλ, με νέα του παρέμβαση κοινοβουλευτική ζητά να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο για κλείσιμο υπηρεσίας της ΔΥΠΑ στις ΣΑΠΕΣ προς στην περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης. Θα έχουμε και εμείς σήμερα τον δήμαρχο του Μαρονίας Σαπών. Τον βλέπω, έτσι όπως τον άκουσα αρκετά αισιόδοξο για το θέμα αυτό, γιατί δεν θα αντέξει η περιοχή να κλείσουν κι άλλου τύπου δομές του δημοσίου πέρα από αυτές που έκλεισαν. Έχουμε την ερώτηση 6 ανεξαρτήτων βουλευτών της αριστεράς για νέες διαστάσεις στο σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ και ερωτήματα για τις πληρωμές στον κλάδο των βοηδών. Και έχουμε την ανανέωση για 2 ακόμα χρόνια τη συνεργασία τους με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μιλάω για την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Υπέγραψαν λοιπόν νέο μνημόνιο συνεργασίας στη λέσχη αξιωματικών φρουράς Ξάνθης. Τι άλλο να σας πω. Έχουμε την ενίσχυση με 55 πυροσβέστες, η πυροσβεστική στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. 5 νέοι πυροσβέστες θα είναι στην Ξάνθη. Και ο Στέργιος Νάκος είναι ο νέος πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ Θράκης. Και πάμε για τους Queen, έτσι, την Παρασκευή, σήμερα 9 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, στην αυλή συγκεκριμένα του Μεγάρου. Τι να πω, οι μεγάλες επιτυχίες των θρυλικών Queen θα ζωντανέψουν λοιπόν σήμερα τη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής. Και έχουμε μουσικές παραστάσεις με αρχαία ελληνική επτάχορδη λύρα σε Μαρόνια, Κομωτινή και Δελφούς. Μιλάμε για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, που ολοκληρώνεται με μουσικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας, στο Βυζαντινό Τείχος της Κομωτινής και στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στους Δελφούς, στις οποίες θα συμμετέχουν οι λυριστές, δηλαδή όσοι εκπαιδεύτηκαν. Βέβαια, πια και μιλάμε και για έμπειρους εκπαιδευτές όπως ο Νίκος Ξανθούλης και η Ευαγγελία Κοψαλίδου, αυτή είναι δικιά μας από το.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Σοφία Καρακούτα στο τραγούδι. Για να δω λίγο τις ημερομηνίες. 3η 7 Ιουλίου στην Κομωτινή, Τετάρτη 8 Ιουλίου στο θέατρο της Μαρόνιας. Λοιπόν, και στην αυλή Αθηδαίου Μάργαρη στο θερινό αμφιθέατρο Ξάνθης, το Σάββατο 25 Ιουλίου. Καλά, έχουμε μέχρι τότε αρκετό καιρό για
0: θα
1: να το
0: ξαναπούμε. Ναι.
1: Μου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική. Να έχει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μπορέσει να πα στη θάλασσα.
1: Θα πάω, καλέ. Θα πάω, βρέξει. Και είτε βρέξει, δεν βρέξει, θα πάω στη θάλασσα.
0: Βρέξει, Γιονίση.
1: Ναι. Το καλό. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από την καιρότητα και όχι μόνο.
0: Έτσι ακριβώς. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας μέρα σε όλους. Γεια σας.

κάναμε την προσπάθειά μας για να πάμε στην Καβάλα, ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό. Αν αργότερα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με την Τασούλα Κρητικού, θα έχουμε τη χαρά να την ακούσουμε. Πάμε να δούμε όμως ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την... με το πώς αλλάζει το ανθρώπινο σώμα από την καθημερινή χρήση των κινητών και άλλων συσκευών, τέτοιου είδους οθονών δηλαδή. Και μπορείτε να καταλάβετε και μόνο που το ακούτε, οι περισσότερες συζητήσεις γίνονται γύρω από την υπερβολική χρήση των οθονών και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Ωστόσο, νέες μελέτες εστιάζουν στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο ανθρώπινο σώμα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο καθιστικός τρόπος ζωής μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση περισσότερων ρητήτων, ενώ ορισμένα από τα σωματικά προβλήματα που σχετίζονται με την υπερβολική χρήση ψηφιακών συσκευών ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης και άλλων σοβαρών παθήσεων. Αυτό και αν είναι από τα σοβαρά. Τα ποσοστά μοιοπίας αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες και η τεχνολογία μοιάζει να είναι ο προφανής ένοχος. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη, σύμφωνα με τον καθηγητή Ντόναλντ Μούτι, καθηγητή οπτομετρίας του Πανεπιστημίου του Οχάιο στις ΗΠΑ. Ο ίδιος αναφέρει ότι πραγματοποίησαν μια διαχρονική μελέτη που διήρξε πάνω από 20 χρόνια για την ανάπτυξη όραση των παιδιών, εξετάζοντας τους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση και εξέλιξη της μοιοπίας. Δήλωσε ένα βασικό ερώτημα ήταν η σύνδεση ανάμεσα στη μοιοπία και την κοντινή εργασία, δηλαδή δραστηριότητες όπως να κοιτάμε από κοντά μία οθόνη. Και η απάντηση ήταν όχι ιδιαίτερα. Η μελέτη όμως αποκάλυψε κάτι άλλο. Ο χρόνος σε εξωτερικούς χώρους φαίνεται να έχει προστατευτική δράση. Το έντονο φως των εξωτερικών χώρων πιθανόν διεγείρει την απελευθέρωση ντοπαμίνης από τον αμφιβληστροειδή, κάτι που επηρεάζει και την ανάπτυξη των ματιών. Ενώ η τεχνολογία φαίνεται να συμβάλλει έμεσα σε μια παγκόσμια τάση που μας κρατά όλο ένα περισσότερο σε εσωτερικούς χώρους. Επίσης, υπάρχει και η επίπτωση στη στάση του σώματος και μπορείτε να το καταλάβετε αυτό, γιατί επιβαρύνεται και γενικότερα και ο λαιμός αλλά και ο αυχένας. Αυτή η στάση μπορεί να ασκήσει μέχρι και 27 κιλά πίεση στον αυχένα σύμφωνα με τους επιστήμονες και γενικότερα επιβαρύνει και τη στάση του σώματος. Επίσης, ερεθισμένο δέρμα και ρητίδες. Θεωρητικά αυτό έχει λογική βάση, λέει ο δερματολόγος Justin Hextall. Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις και η πίεση μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ρητιδών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ισχυρές μελέτες που να το αποδεικνύουν. Υπάρχουν όμως άλλα ζητήματα, ειδικά όσους αφορούν συνεχώς έξυπνα ρολόγια, τα smartwatches. Το σκοτεινό και υγρό περιβάλλον κάτω από το λουράκι ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων, επομένως μπορεί να εμφανίσει ερεθισμό ή ακόμα και έκζημα. Αδύναμα χέρια. Η δύναμη της συλλαβής των χεριών θεωρείται πλέον σημαντικός δείκτης της συνολικής υγείας και σύμφωνα με μια μελέτη μπορεί να προβλέψει την πρόωρη θνησιμότητα καλύτερα από την αρτηριακή πίεση. Επίσης, συντονισμός χεριού και ματιού. Αυτή φαίνεται να επηρεάζεται. Γενικότερα, οι κινητικές δεξιότητες που συνδέουν μυαλό και σώμα μπορεί να βελτιώνει συγκεκριμένες δεξιότητες όπως το κλικ και το σάρωμα της οθόνης, αλλά γενικά τα δεδομένα δείχνουν αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων. Αυτά λοιπόν με τη χρήση κινητών και τη στάση του σώματος και πώς επηρεάζεται. Με ένα τραγούδι και πάμε να συναντήσουμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου.

0: Και είναι μαζί μας η Χρυσούλα Σαμουρίδου στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα.
0: Δρόσεσαι.
1: Ναι, αλλά εγώ τώρα, επειδή εδώ στο έχω και το θερμόμετρο μαζί με που μετράει τις υγρασίες,
0: ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ποσοστό υγρασίας που έχουμε στην ατμόσφαιρα μετά τη χθεσινή.
0: Λογικό.
1: Θα κολλάει λίγο παραπάνω σήμερα.
0: Ναι, γιατί εντάξει, μπορεί να δρώσει σε λάδι το θερμόμετρο, ας πούμε τώρα η θερμοκρασία είναι γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή
1: είναι ψηλά.
0: Θα περίμενα ότι θα ήταν πιο χαμηλά, η αλήθεια είναι.
1: Το καλοκαίρι δεν προλαβαίνει. Ό,τι και να κάνει, την ξανανεβάζει τη θερμοκρασία έτσι κι αλλιώς. Και όταν λέω καλοκαίρι, ενώ εδώ που είμαστε τώρα, που σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, θα λέω να ξεκινήσω με αυτά που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, στο περιθώριο αυτής της συνάντησης που έγινε προχθές εδώ στην πόλη για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Δημοκρατικό Πανεπιστημίο Θράκης,
0: ναι.
1: Παρόντος του Πρίτανη, του κυρίου Μάρη, γιατί είναι πράγματα τα οποία αφορούν και το Πανεπιστήμιο. Μην πω περισσότερο το Πανεπιστήμιο, αλλά μέσα από αυτά προφανώς και ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων, τέλος πάντων, της πόλης, επίσης θα επωφεληθούμε. Μιλάω για κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις που θα γίνουν και αυτές είναι τέσσερις συγκεκριμένα για τις οποίες μίλησε ο κύριος Παπαδόπουλος,
0: ναι.
1: Οι οποίες θα αναβαθμίσουν και την εικόνα αλλά και την πρόσβαση στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις της Ορεστιάδας. Έχουν δρομολογηθεί αυτές οι παρεμβάσεις, όπως είπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μετά από περίπου 20 χρόνια που το Πανεπιστήμιο επανειλημμένα το έχει ζητήσει, θα κατεδαφιστεί το παλιό αμαξοστάσιο του Δήμου, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την πύλη των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, για να γίνει χώρος πρασίνου. Ο Δήμος, όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, αναμένει το επόμενο διάστημα την άδεια έγκρισης κατεδάφισης από την περιφέρεια, για να προχωρήσει στην αποξήλωση όσων τμήματων έχουν απομείνει εκεί, γιατί αλήθεια είναι το μισό έχει πέσει από μόνο του. Είναι εγκαταλελειμμένο το αμαξοστάσιο εδώ και χρόνια. Και αυτό που τόσο καιρό όλοι θέλουν είναι να το ξυλώσουν από εκεί πέρα, να καθαρίσει ο τόπος για να γίνει χώρος πρασίνου. Τώρα, η δεύτερη παρέμβαση θα αφορά την κατασκευή πεζοδρομίων σε όλο το μήκος της οδού Ευρυπίδου. Δηλαδή από το Πανεπιστήμιο μέχρι το κέντρο υγείας. Κατά μήκος λοιπόν αυτής της οδού, εκτός από τις κεντρικές πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις, οι δεύτερες που έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο πάλι στο πρώην ΚΕΓΕ, εκεί δίπλα στο κέντρο υγείας. Όπου εκεί θα κατασκευαστεί και το μεγάλο κτηριακό συγκρότημα της κτηνιατρικής, θυμίζω. Και στον ίδιο δρόμο βρίσκονται και οι φοιτητικές εστίες και το φοιτητικό εστιατόριο. Λοιπόν, θα γίνουν τα πεζοδρόμια από το πρώτο πακέτο της αστικής ανάπλασης, από το ΣΒΑ δηλαδή, το οποίο έχει δημοπρατηθεί ήδη και έχουμε μάλιστα ήδη και τον προσωρινό ανάδοχο. Επίσης, η τρίτη παρέμβαση θα είναι έργα βελτίωση σε δρόμους που βρίσκονται περιμετρικά των κεντρικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου. Αυτή η παρέμβαση είναι ενταγμένη στη δεύτερη φάση της αστικής ανάπλασης, η οποία να πούμε ότι είναι στο στάδιο της έγκρισης και πιθανόν και μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και εκεί την προκήρυξη του διαγωνισμού. Και τέλος, η τέταρτη παρέμβαση θα αφορά έργα ασφαλτόστρωσης στην οδό Ευρυπίδου, με χρήματα που θα προέλθουν από το 1 εκατομμύριο ευρώ που έχει πάρει ο Δήμος από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως αντισταθμιστικό όφελος για το κιτ στο φυλάκιο. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα είναι μια σειρά παρεμβάσεων που, όπως είπα και από την αρχή, θα βελτιώσουν και την εικόνα αλλά και την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο. Τώρα, θα πάμε στην δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη των 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί φυτεία, δηλαδή ορισμένου χρόνου. Έγινε η ανακοίνωση, αλλά τώρα έχουμε και την ανακοίνωση της κατανομής των θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Και για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προβλέπονται 55 νέες θέσεις. Είναι 10 για τον Εύρο, 15 για τη Ροδόπη, 5 για την Ξάνθη, 10 για την Καβάλα, 5 για τη Δράμα, 5 για Σαμοθράκη και άλλες 5 για Θάσο. Με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει η κατανομή. Να σας πω ότι σήμερα θα συνεδριάσουν, να το θυμίσω μάλλον γιατί το έχουμε ξαναπεί, σήμερα έχουμε τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης για να εκλέξουν τα νέα τους προεδρία και να εκλέξουν και τις νέες συνθέσεις των επιτροπών, των Δημοτικών Επιτροπών. Η Βασιλική, από ό,τι άκουσα, σας είπε ότι τη Δευτέρα κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής. Στην Αλεξανδρούπολη, λοιπόν, είναι στις 8 το βράδυ αυτή η συνεδρίαση, στην Ορεστιάδα στις 2.30 το μεσημέρι σήμερα. Έχουμε μία προβολή ταινίας, ναι. Στα Ρίζια τώρα, αύριο, θα γίνει κάτι πολύ όμορφο. Η ταινία Back to the Future θα προβληθεί στην πλατεία. Θερινός κινηματογράφος δηλαδή.
0: Τι ωραία.
1: Στο χωριό. Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτή είναι μια εκδήλωση που τη διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ριζίων και η ΠΑΕ Ριζίων με την ευγενική χορηγία της Eurobank. Θα είναι υψηλής ποιότητας η προβολή μέσα από το vintage τροχόσπιτο που έχει και όνομα, το λένε Ο Πολιτισμός Ταξιδεύει, και μεταφέρει τις θερινές προβολές σε διάφορα σημεία. Και μετά την ταινία, δεν σταματάει εκεί, θα γίνει και ένα ωραίο μεγάλο 80's disco party.
0: Βέβαια, η ταινία είναι το... Αν είναι η συγκεκριμένη ταινία, το 85 πρωτοπροβλήθηκε.
1: Αυτή πρέπει να είναι, ναι, αυτή ναι, πρέπει να είναι.
0: Γιατί υπάρχει το νούμερο 1, υπάρχει και το νούμερο 2 λίγο αργότερα, αλλά φαντάζομαι θα ξεκινήσουν με το νούμερο 1. Και λογικό.
1: Οπότε,
0: το βλέπω.
1: Πλατεία, ναι, στην πλατεία των Ριζίων θα περάσουν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία όσοι πάνε. Αυτή η δράση θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ. Ξαναλέω, για αύριο είναι αυτό. Τώρα, ο Δήμος Σουφλίου ανακοίνωσε το πρόγραμμα Ιουλίου από τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις. Και εκτός από τα υπόλοιπα που έχει μέσα αυτός ο μήνας, δηλαδή και βιβλιοπαρουσιάσεις και προβολές ταινιών σε πλατείες και θεατρικές παραστάσεις και διάφορες δράσεις και παραδοσιακή μουσική βραδιά, έχουμε και μια συναυλία με τη Γλυκερία στις 21 Ιουλίου στην πλατεία του Σουφλίου. Και αναρωτιόμουν τώρα όταν το είδα, λέω τη Γλυκερία πόσο καιρό έχει να τη δει ο Εύρος. Νομίζω είναι πάρα πολύ το καιρό που έχει να κάνει
0: ναι,
1: συναυλία.
0: Έχει πολύ καιρό, να, α, χρόνια να ανέβει. Α, κάτσε.
1: Τώρα,
0: να σου πω,
1: ξέρεις τι,
0: όχι, είχε έρθει μία χρονιά στον Άρδα, νομίζω, μαζί με τη Βιτάλη, ή κάνω λάθος.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν έγινε τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Όχι, εντάξει, δεν μιλάω για τα τελευταία
1: 2-3
0: χρόνια. Αλλά
1: οπότε οι φίλοι της Γλυκερίας 21 Ιουλίου θα πάνε στην πλατεία του Σουφλίου για να τη δουν και να την ακούσουν.
0: Τέλεια.
1: Από Κυριακή σε Κυριακή πάει η Ναυτική Εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη, θα ξεκινήσει την ερχόμενη Κυριακή 5 του μήνα και θα τελειώσει την Κυριακή 12 του μήνα. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις εκεί, οι οποίες με κάποιο τρόπο εμπνέονται από τη θάλασσα και από την ναυτική παράδοση. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η έναρξη θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 5 του μήνα στην πλατεία του Φάρου με μια μεγάλη συναυλία του Δημήτρη Μπάση και της Παυλίνας Μπουλγαράκη. Και θα κλείσει αυτή η ναυτική εβδομάδα στις 12 του μήνα, που είναι πάλι Κυριακή, με μια συναυλία της Κλαβδίας. Τι άλλο έχουμε τώρα?
0: Παρένθεση.
1: Ναι.
0: Βιτάλη Γλυκερία το 22 στην Αλεξανδρούπολη στο Φώτης Κοσμάς.
1: Α, 2022.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι τόσο πολλά χρόνια.
0: Όσα νομίζαμε, ναι.
1: Δεν το θυμόμουν απλά. Έχουμε μια ωραία θεατρική παράσταση, η οποία θα δοθεί στον προάδειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι μια εκδήλωση η οποία είναι ενταγμένη σε αυτό που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού κάθε καλοκαίρι, που το ονομάζει Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Η θεατρική ομάδα Ubuntu του Άρη Λάσκου θα παρουσιάσει μια θεατρική εμπειρία, μια παράσταση. Είναι ο Χεραίας και Καλλιρόη, η περιπέτεια της ενηλικίωσης είναι ο τίτλος, είναι για όλη την οικογένεια. Να πούμε ότι αυτό το έργο είναι γραμμένο από το Χαρίτωνα, τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, και είναι το πρώτο σωζόμενο, θεωρείται το πρώτο σωζόμενο μυθιστόρημα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και για πρώτη φορά μεταφέρεται και στο θέατρο. Λοιπόν, η παράσταση και σήμερα, απόψε δηλαδή, και αύριο το απόγευμα στις 7.30 με ελεύθερη είσοδο, βέβαια πρέπει να κάνεις προκράτηση, έτσι, ηλεκτρονικά, να το πούμε και αυτό. Και έχουμε και αυτό το νέο φεστιβάλ,
0: ναι,
1: το οποίο θα ξεκινήσει και είναι, σήμερα είναι η πρώτη του μέρα, Στρόβι Δημότυχο, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νέων Δημοτήχου κάλεσμα. Είναι το πρώτο Λεύκες Fest. Θα γίνει στις Λεύκες στον Ερυθροπόταμο και έχει, για σήμερα έχει ένα Big Summer Party με DJs, είναι ελεύθερη είσοδος. Για αύριο είναι η συναυλία του Ισβολέα μαζί με την μπάντα του και την Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις και απόψε και αύριο. Και φυσικά τώρα τα παιδιά εκεί κάνουν μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα καινούργιο θεσμό για να έχει και συνέχεια. Δηλαδή,
0: εύχομαι να πάει καλά και να έχει και συνέχεια, γιατί χρειάζονται τέτοιες δράσεις.
1: Ακριβώς, αυτό ευχόμαστε όλοι. Να πω επίσης και για μια πρωτοβουλία τώρα που έχει πάρει εδώ ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, η αλήθεια είναι ότι κάνει ένα πρόγραμμα για να προτρέψει τους κατοίκους, τους δημότες, να πάρουν ένα αδέσποτο και να το έχουν στο σπίτι, να το υιοθετήσουν με λίγα λόγια. Γιατί το σύνθημα και το μήνυμα είναι ένα, κάθε αδέσποτο σκύλος αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Η δεύτερη ευκαιρία προφανώς είναι σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια και σε μια αγκαλιά που θα γίνει και το μόνιμο καταφύγιο. Ο Δήμος λοιπόν, προσπαθώντας να ενισχύσει αυτό το πρόγραμμα, καλεί τους δημότες να υιοθετήσουν ένα τετράποδο και στην προσπάθεια αυτή βάζει σύμμαχο και την εταιρεία Dock Washing XD, η οποία τι θα κάνει, θα προσφέρει δωρεάν μια συγκεκριμένη παροχή μπάνιου του υιοθετημένου σκύλου μια φορά το μήνα μέχρι και το τέλος του 2026. Δηλαδή υιοθετείς το σκυλάκι σου, το πρώην αδέσποτο το κάνεις πια δικό σου και σε βοηθάει ο Δήμος με την έννοια ότι μια φορά το μήνα μπορείς να πηγαίνεις να το κάνεις μπάνιο εκεί χωρίς να πληρώνεις μέχρι και το τέλος του 2026. Αυτή η υπηρεσία θα παρέχεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, της Dock Washing XD, στην οδό Ιωακήμ Καβύρη βρίσκεται, 27, και έχει στόχο προφανώς να διευκολύνει τους νέους κηδεμόνες. Αυτά, Ελένη, αλλά να πούμε ότι σίγουρα, με βεβαιότητα, οποιοδήποτε βρίσκεται, οπουδήποτε βρίσκεται, ας ψαχτεί, κάτι έχει σίγουρα δίπλα του, κοντά του, για να πάει να το παρακολουθήσει και να περάσει ωραία το Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα. Και από Ορεστιάδα πάμε κατευθείαν σε Έρες, μια και έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα από τις Έρες.
0: Σας έβρεξε καθόλου?
2: Όχι,
0: ούτε και εσύ.
2: Δεν είχαμε. Δεν είχαμε.
0: Άρα μόνο εμείς είχαμε χθες το βράδυ βροχή.
2: Α, είχατε βροχούλα?
0: Ναι, ναι, είχε βροχούλα χθες. Από τις 9.30 και μετά.
2: Εμείς τη ζημιά την έκανε με την πρώτη μέρα.
0: Ναι, σωστά.
2: Μεγάλη ζημιά. Λοιπόν, η είδηση που ξεκινώ δεν είναι καλή. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε χθες αργά το απόγευμα στο Δραβίσκο Σερών. Ο 18χρονος οδηγός μιας μηχανής υπέκυψε τελικά στα τραυματά του. Ο νεαρός έβγαινε με τη μηχανή του με χαμηλή ταχύτητα από το πάρκο του Δραβίσκου στον κεντρικό δρόμο. Έχασε τον έλεγχο της μηχανής με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να πέσει στο παιδί. Δεν φορούσε κράνος και πέφτοντας χτύπησε το κεφάλι. Διακομίστηκε με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί πραγματικά έδωσαν μεγάλο αγώνα για να το κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη.
0: Κρίμα.
2: Τώρα, να πάμε στην κλειστή δομή Συντικής, όπου είχαμε απόπειρα απόδρασης. Επιχείρησαν τρεις Αιγύπτιοι, οι οποίοι όμως συνελήφθησαν την αστυνομία. Οι τρεις Αιγύπτιοι κρατούμενοι στην κλειστή δομή, στη θέση κλειδί, προσπάθησαν 5 και 20 τα ξημερώματα να αποδράσουν, αλλά έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή τους. Να σας πω, σχηματίστηκε δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Σιδηροκάστρου και οι τρεις θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Βλέπεις ότι έχουμε πολύ συχνά τέτοια περιστατικά, σχεδόν εβδομαδιαία αυτοί. Έχουμε χειροπέδες έναν άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές καλωδίων χαλκού από φωτοβολταϊκά πάρκα και επιχειρήσεις στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Και χειροπέδες πέρασαν άνδρες, τη αστυνομική δηλαδή, της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών. Αρχικά επέλεγαν φωτοβολταϊκά πάρκα και επιχειρήσεις όπου με τη χρήση εργαλείων έκοβαν και αφαιρούσαν καλώδια χαλκού, προκαλώντας παράλληλα μεγάλες ζημιές στις εγκαταστάσεις. Στην κατοχή του Συλληφθέντε εντοπίστηκαν καλώδια χαλκού, γάντια εργασίας, καθώς και διάφορα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη κλοπών. Σπασμένες καρέκλες και άλλες φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Χθες το πρωί τα στελέχη της δομής διαπίστωσαν ότι είχαν σπάσει καρέκλες που βρίσκονταν έξω από το χώρο. Τα ΚΙΦΗ είναι το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Πάνε δηλαδή άνθρωποι ηλικιωμένοι, τους πάνε οι άνθρωποι που τους φροντίζουν έτσι ώστε να περάσουν κάποιες ώρες με απόλυτη ασφάλεια, με φροντίδα. Και εκεί λοιπόν κάποιοι ανόητοι πήγανε, είχαν κάποιες καρέκλες έξω υπήρχαν, πήγανε και τις σπάσανε. Στο σημείο να πούμε ότι μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν την καταγραφή του περιστατικού και ακολούθησαν τα περαιτέρω. Να σας πάω τώρα, λένε, σε θεατρικές και πολιτιστικές γενικά εκδηλώσεις. Έχουμε μια θεατρική παράσταση 100 χρόνια πίκρα από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Νέας Ζύχνης. Σήμερα θα δοθεί η παράσταση στο θεατράκι Πισπύλη, Νερόμυλος, στο Γάζωρο. Τα 100 χρόνια πίκρα αφορά τη ζωή των ανθρώπων που καλλιεργούσαν καπνό. Δεν ξέρω αν έχετε την καλλιέργεια αυτή. επάνω.
0: Εδώ στον Εύρο, όχι. Κατεβαίνοντας προς Κομωτινή, Ξάνθη, εκεί ναι.
2: Τα λεγόμενα λοιπόν καπνοχώρια εκεί, οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί ξυπνούσαν αχάραγα για να μαζέψουν τα καπνά, γιατί δεν έπρεπε να τα δει ο ήλιος, γιατί στεγνώνουν και χάναν μέρο της ποιότητάς τους. Τα οποία φύλλα καπνού μετά πηγαίναν στις σάλες των σπιτιών, γιατί τα σπίτια ήταν διόροφα και κάτι ήταν σάλα, και εκεί τα μπούρλιαζαν, τα περνούσαν δηλαδή από μια μεγάλη βελόνα και τα κρεμούσαν για να στεγνώσουν. Και να πούμε ότι είναι μια μεγάλη παράδοση αυτή γενικά στις αίρες. Υπήρχαν κάποια προβλήματα παλαιότερα, τώρα δεν υπάρχει τίποτα δυστυχώς. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτή η καλλιέργεια είχε αλλάξει και τον τρόπο της ζωής τους. Τα σπίτια τους ήταν διαφορετικά χτισμένα, σουλοσάλες κάτω, ξυπνούσαν πάρα πολύ πρωί. Βέβαια είχαν και τα χωρατά τους, οι παρέες που ανταμώνανε κτλ. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι γίνονται μικρές ιστορίες και μεταφέρονται πάνω στη σκηνή. Το κείμενο είναι του Δημοσθένη Κοσλίδη και ο σκηνοθέτης είναι ο Παντελής Παπαδόπουλος. Και όπως μου είπε ο κύριος Παπαδόπουλος που μιλήσαμε χθες, ο σκηνοθέτης, είναι μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους εκείνους που έζησαν, δούλεψαν και μεγάλωσαν μέσα στα καπνοχώραφα, αλλά και στους νεότερους για να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου. Πάμε Σιδηρόκαστρο, όπου σήμερα έχουμε τη Λευκή Νύχτα από τις 6 έως τις 12 η ώρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατά τη διάρκεια που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι τις 12 θα υπάρχουν πολλές προσφορές, δώρα, εδέσματα, μουσική. Να σου πω, το μεγάλο δώρο είναι δύο νηδιανυκτερεύσεις δύο ατόμους σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη Θάσο. Με αγορές βεβαίως που θα γίνουν από καταστήματα, γίνονται κληρώσεις κτλ. Και πριν σε αφήσω να πω μια χρηστική πληροφορία, από τις 11 σήμερα το πρωί στη 1:30 θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην αγροτική περιοχή μεταξύ Νιγρίτας και Θερμών. Από τις 11.30 έως τις 3 στην τοπική κοινότητα Πεπονιάς του Δήμου Σερών, ενώ ήδη σημειώνεται διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στη Νιγρίτα, στις οδούς Ξενοφόντος, Οχού, Βυζαντίου, Θεσσαλίας, Ηροδότου, και θα διαρκέσει έως τις 12 η ώρα το μεσημέρι.
0: Εντάξει, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι.
2: Καλό Σαββατοκύριακο και δροσερό, δροσερό.
0: Αυτό κυρίως δροσερό να είναι. Καλή σου μέρα. Και επειδή είμαστε όσον αφορά το χρόνο λίγο πιεστικά, μια γρήγορη ματιά σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα στο πέρασμα των χρόνων, για να κλείσουμε έτσι με ένα τραγούδι από τους Doors, μια και σαν σήμερα έφυγε από την ζωή η φωνή του συγκροτήματος ο Jim Morrison. Και ξεκινάμε από το 1866, η Προσία γίνεται η ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκρατς. 1884, εγκαινιάζεται ατύπωση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι και το εξέδιδαν με τίτλο Customer's Afternoon Letter. 1908 και ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Bernier ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. 1964 και η ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψήφιου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ. 1883 και γεννιέται σαν σήμερα ο Φραντς Κάφκα, ο συγγραφέας Τσέχος στην καταγωγή. Το 1909 γεννήθηκε ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, ο Σταύρος Νιάρχος. Ενώ το 1962 γεννιέται ο Τόμ Κρούζ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Τόμας Μάπερδες. Πρόκειται για τον Αμερικανό ηθοποιό που ναι, όλοι τον γνωρίζετε. Και μια μέρα σαν και αυτή, το 1904, φεύγει από τη ζωή ο Τέοντορ Χέρτζ, ο Ούγγρο-Εβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του συνειωστικού κινήματος. Το 1969 πεθαίνει ο Βρετανός μουσικός βοηθός και κιθαρίστας των Rolling Stone, ο Brian Jones, ενώ όπως είπα και λίγο πριν, μια μέρα σαν κι αυτή, το 1971, φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors, η φωνή των Doors, ο Jim Morrison. Με ένα τραγούδι των Doors θα σας αποχαιρετήσω, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για το πρωινό της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μηδενική ανοχή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr συνδέει τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σημείωσε επίσης πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Οι τραυματίες από την επίθεση παραμένουν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις, ενώ ανάμεσά τους είναι και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά τη δεξίωση για την 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Ένταση και κλίμα ανασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι όλα τα πετρελοφόρα που κινούνται μέσω πρέπει να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές της. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μια δυναμική απάντηση. Η προειδοποίηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά από συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διπλωματών με μεσολαβητές στην Ντόχα του Κατάρ. Δύο νεκροί, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές από τις νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες.
2: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ για 5η συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου και της ΕΡΤ Κομωτινής και της ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας, καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ και θα πάμε μαζί για την επόμενη ώρα έως τις 9 με τα θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Εδώ από την ΕΡΤ Κομωτινή στον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Εφρεμίδης. Είπα σωστά το όνομά σου, Γιώργος. Ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 3 Ιουλίου του Ιάκυνθου. Είναι ο Ορθόδοξος Προστάτης των Ερωτευμένων. Και δεν είναι πιο ωραία τώρα που είναι καλοκαίρι να είσαι ερωτευμένος? Εντάξει, πάντα είναι ωραία να είσαι ερωτευμένος, με το κάθε τι εννοείται και με την εργασία που κάνεις και με τον άνθρωπο που είσαι δίπλα, αλλά καλοκαίρι είναι πιο ωραία, πιο ωραία. Λοιπόν, αλλά μπορούμε να τα γιορτάζουμε και τα δύο, και στις 14 του Φλεβάρι και στις 3 του Ιούλη. Μάλιστα αυτή την γιορτή νομίζω την έχει καθιερώσει, να το πω έτσι, ο Λουδοβίκος των Αναγίων, αναζητώντας λοιπόν έτσι ένα αντιστάθμισμα σε ό,τι αφορά την ορθόδοξη πλευρά, ότι ο Άγιος του Έρωτα είναι ο Άγιος Ιάκυνθος. Όπως και να έχει, γιορτάζει αγάπη πάντα και ο έρωτας είναι το μεγαλύτερο αντίδοτο για όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, το πιο δυνατό πραγματικά φίλτρο, μαγικό. Λοιπόν, πάμε με ένα πρώτο τραγούδι, διότι περιμένουμε εδώ να έχουμε τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών, τον κύριο Απόστολο Ιωάννου, να μας μιλήσει για τον απολογισμό πεπραγμένων που έγινε στο Δήμο Μαρονίας Σαπών. Για πρώτη φορά έγινε έτσι από τη σύσταση του καλλικρατικού Δήμου, έγινε μια τέτοιου είδους εκδήλωση, να κάνει απολογισμό δηλαδή δημόσια ενώπιον των πολιτών ένας δήμαρχος, και θα τον ρωτήσουμε πολλά. Ελπίζω να μην το ξέχασε. Λοιπόν, πάμε με το τραγούδι μας και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, ο καλεσμένος μας είναι εδώ, Δήμαρχος Μαρονίας Απών, και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Δήμαρχε, Απόστολος Ιωάννου, γιόρταζε κιόλας προχθές. Καλά την ημέρα της γιορτής σας κάνετε τον απολογισμό, ότι καλημέρα δεν σας άφησα να πείτε. Ναι.
1: Καλημέρα, κυρία Μακέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνουμε?
1: Δόξα τω Θεώ, απογεία είμαστε καλά. Mm-hmm. Αγωνιζόμαστε, παλεύουμε. Mm-hmm. Προσπαθούμε να λύσουμε τα πολλά προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά. Όμως είμαστε εκεί, στεκόμαστε και μπορούμε και δίνουμε λύσεις στα καθημερινά προβλήματα που εμφανίζονται μπροστά μας.
0: Αυτό είναι και το ζητούμενο τελικά. Πάμε λίγο να δούμε, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το επίγον της φημολογούμενης έτσι κατάργησης της ΔΥΠΑ από την περιοχή των Σαπών. Αντέχει η περιοχή άλλο άδειασμα, άλλη αποψήλωση από υπηρεσίες, κύριε Δήμαρχε?
1: Κοιτάξτε, η ΔΥΠΑ...
0: Έκανε και παρέμβαση και ο βουλευτής Πασόκ Κινάρ, ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ.
1: Σωστά. Έκανε μια παρέμβαση προχθές. Ελπίζω να φανεί χρήσιμη και να βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση. Η ΔΥΠΑ λοιπόν για μας είναι πολύ σημαντική υπηρεσία. Είναι το παράρτημα της ΔΥΠΑ, το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολλούς ανθρώπους της περιοχής μας και της περιοχής των Αργιανών και του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Και ταυτόχρονα με αυτό η ΔΥΠΑ λειτουργεί και δύο σχολές. Στο Δήμο Μαρονίας Σαπών, τη Σχολή Βοηθών Φαρμακείου και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Στηρίζουμε αυτήν την υπηρεσία με κάθε τρόπο, στεγάζονται σε κτίρια του Δήμου, τους υποστηρίζουμε και στην υλικοτεχνική υποδομή, τους υποστηρίζουμε και σε θέματα που έχουν να κάνουν λειτουργικά.
0: Πράγματα που θα έπρεπε να τα κάνει το κράτος, παρένθεση μικρή.
1: Αυτό που περνάει από το χέρι μας θα το κάνουμε, κυρία Μαχαίρα, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με κάθε τρόπο, προκειμένου να στηρίξουμε κι εμείς αυτή την κατάσταση, ώστε να βάλουμε ένα λιθαράκι στο ενδεχόμενο απομάκρυνσης του παραρτήματος της ΔΥΠΑ. Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο, δεν υπάρχει τίποτα επίσημο αυτή τη στιγμή. Ήδη εγώ σήμερα, σε μία συνάντηση που θα γίνει εδώ στην Κομωτινή με την διοικήτρια της ΔΥΠΑ, με την κυρία Πέπα, θα θέσω το θέμα επίσημα. Μεταξύ άλλων θεμάτων θα συζητήσουμε και για αυτό το θέμα, για το οποίο όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι επίσημο που να δείχνει ότι θα φύγει. Θα έρθει εδώ για υπηρεσιακούς λόγους
0: την
1: Κομωτινή, ναι. Και στα πλαίσια αυτής της επίσκεψης θα βρεθώ μαζί της για να δούμε και άλλα θέματα υπηρεσιακού ενδιαφέροντος, αλλά και για το θέμα αυτό το συγκεκριμένο. Οπότε είμαστε σε αναμονή λοιπόν αυτής της συνάντησης, και βέβαια θα σας διαβεβαιώσω ότι εάν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει από την πλευρά του Δήμου ώστε να παραμείνει αυτή η υπηρεσία, θα το κάνουμε.
0: Όπως και με τα ΕΛΤΑ.
1: Ακριβώς, όπως και με τα ΕΛΤΑ, τα οποία προς το παρόν φαίνεται ότι απέδωσε αυτή η προσπάθεια που είχαμε κάνει συνολική μέσω της Επιτροπής που συγκροτήθηκε, και αυτή τη στιγμή λειτουργούν κανονικά. Το ίδιο λοιπόν θα γίνει και με τη ΔΥΠΑ. Υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με το κτηριακό τους, και αυτή τη στιγμή λειτουργούν κανονικά. Το ίδιο λοιπόν θα γίνει και με τη ΔΥΠΑ. Υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με το κτηριακό τους.

0: με την συνεργασία, με την ενδεχόμενη πίεση που θα ασκήσουμε, με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με τις διαμαρτυρίες των θεσμικών, θεωρώ ότι θα φέρουμε ένα αποτέλεσμα τέτοιο που θα κρατήσει το παράρτημα της ΔΥΠΑ στις ΣΑΠΕΣ.
1: Μάλιστα, για να δούμε. Πάμε στον απολογισμό. Για πρώτη φορά από τη σύσταση του Καλλικρατικού Δήμου, κάτι τέτοιο, ενώπιον πολιτών.
0: Αυτό συνέβη πρώτη φορά στον Καλλικρατικό Δήμο. Είναι η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τα πεπραγμένα της διοίκησης το 2025. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που πήρε ο Δήμος, παρόλο που προβλεπόταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια η λειτουργία αυτού του θεσμού, της ειδικής λογοδοσίας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δείχνει την πρόθεση της διοίκησης να παρουσιάσει τα πεπραγμένα της στους δημότες, να μπει στην κρίση των δημοτών και μαζί να πορευτούν ώστε να διορθωθούν τα κακώς κείμενα και να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε όλες τις καλές προσπάθειες που κάνει ο Δήμος για να στηρίξει τους δημότες του.
1: Δεχθήκατε και ερωτήσεις δηλαδή στους πολίτες?
0: Κοιτάξτε, έγινε μία... Βεβαίως το θέλουμε. Βεβαίως το θέλουμε. Γιατί ο πολίτης πρέπει να έχει φωνή, πρέπει να έχει λόγο και αυτός πρέπει να εισακούεται από την διοίκηση. Έγιναν λοιπόν οι τοποθετήσεις και η ενημέρωση από εμένα προσωπικά σε ό,τι αφορά τα πεπραγμένα, τα οποία είναι πολύ πλούσια, έχουν αναρτηθεί και στο site του Δήμου και είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε να μπορέσει να τα δει. Παρ' όλα αυτά έγινε μια περιληπτική ενημέρωση, η οποία κράτησε πάνω από μια ώρα για όλα τα πεπραγμένα. Τέθηκαν ερωτήματα και από θεσμικούς, όπως είναι οι πρόεδροι των κοινοτήτων, και δημότες απλοί, οι οποίοι πήραν το λόγο και είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους για θέματα κρίσιμα που τους αφορούν και τους προβληματίζουν. Έγινε μια πάρα πολύ καλή διαδικασία, τοποθετήθηκε και η αντιπολίτευση, είχαν και αυτή την άποψή τους. Θεωρώ ότι έγινε μια πολύ καλή συνεδρίαση κατά την οποία βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα. Και εμάς μας βοηθά σαν διοίκηση να προσανατολίσουμε τα επόμενα βήματά μας και τους επόμενους στόχους, αλλά και η ενημέρωση των πολιτών είναι το ύψιστο καθήκον που έχουμε για να μπορεί να υπάρχει διαφάνεια και να υπάρχει και μια προοπτική τέτοια που θα προχωρήσει τον Δήμο μπροστά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, να ξέρει ο πολίτης ότι... Ναι, ότι έχει τη δυνατότητα να θέσει κάποια ερωτήματα. Να ρωτήσω λίγο ποιο ήταν αυτό που κυριάρχησε από την πλευρά των πολιτών. Μετά θα πάμε λίγο στις παρεμβάσεις τις οποίες είπατε. Έχουν γίνει πράξη. Τι ζήτησαν οι δημότες, Δήμαρχε?
0: Κοιτάξτε, οι δημότες κυρίως εκφράστηκαν μέσω των τοποθετήσεων των προέδρων των κοινοτήτων.
1: Ναι.
0: Οι πρόεδροι των κοινοτήτων, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στους οικισμούς τους οποίους εκπροσωπούν, ακούνε τα προβλήματα και από εκεί μεταφέρθηκε σχεδόν από όλους τους ομιλώντες, τοποθετήθηκαν πάνω από 8-9 πρόεδροι κοινοτήτων. Αυτό το πρώτο και βασικό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι να υπάρχει μια ποιότητα στην καθημερινότητά τους. Να έχουν τα αυτονόητα για εμένα, όπως είναι το νερό, όπως είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων, το πράσινο, ο ηλεκτροφωτισμός, πολύ σημαντικό, και βέβαια επειδή είμαστε μια αγροτική περιοχή, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να έχουν εύκολη και καλή πρόσβαση στις περιουσίες τους. Αυτά ήταν τα ζητήματα που τέθηκαν και πιστέψτε με, ταυτίζονται με τις θέσεις του Δήμου διαχρονικά, που είναι πρώτα και πάνω απ' όλα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να λυθούν τα προβλήματα της καθημερινότητας στο Δήμο μας.
1: Πάμε λίγο να δούμε λοιπόν τα κυριότερα έργα που βεβαίως έχουν να κάνουν με τα πεπραγμένα.
0: Κοιτάξτε, η πορεία του Δήμου τα τελευταία 2 χρόνια είχε να κάνει με ένα σχεδιασμό που τέθηκε από την αρχή της θητείας και στηριζόταν σε 3 βασικά πυλώνες αναπτυξιακούς, ενώ η καθημερινότητα είχε εξέχοντα ρόλο στις προθέσεις του Δήμου. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας με την αντιμετώπιση

0: των προβλημάτων της καθημερινότητας και καταλαμβάνοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου που αφιερώνει ο Δήμος και η Ιερετή του Δήμου για τη στήριξη των προβλημάτων της καθημερινότητας, ασχοληθήκαμε και βάζουμε στόχο να μπορέσουμε να κάνουμε τις ΣΑΠΕΣ ως ένα διοικητικό κέντρο αλλά και ως ένα εκπαιδευτικό κέντρο το οποίο θα μπορέσει να στηρίξει την εκπαίδευση, να στηρίξει τους δημότες σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτησή τους, και εκεί επάνω εργαστήκαμε πολύ μεθοδικά σε πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά ήταν να επιχειρήσουμε και να πετύχουμε να ιδρύσουμε ουσιαστικά δύο σχολεία, ένα σχολείο εσπερινό επαγγελματικό λύκειο το οποίο ξεκίνησε και λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2025 με δύο τμήματα, και φέτος θα ξεκινήσει τη λειτουργία του άλλο ένα τμήμα, το τμήμα φοιτητικής παραγωγής, ενώ τα δύο άλλα τμήματα είχαν πολύ καλή προσέλευση μαθητών μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι έρχονται, παρακολουθούν τα μαθήματα για να μπορέσουν να πάρουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και εχέγγυα για να συνεχίσουν την επαγγελματική τους πορεία. Ταυτόχρονα, φέτος, πριν από λίγες μέρες, δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα από τον Σεπτέμβρη να ξεκινήσει τη λειτουργία του το ειδικό σχολείο στις ΣΑΠΕΣ, μια πολύ σημαντική δομή. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Περιφερειακή Διεύθυνση, οι οποίοι στάθηκαν αρρωγοί και συντάχθηκαν μαζί μας ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Ήδη δουλεύουν τα συνεργεία του Δήμου Πυρετοδός να μπορέσουμε να έχουμε έτοιμα τα κτηριακά, να υπάρχουν έτοιμες οι υποδομές αυτές που απαιτούνται για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν από το Σεπτέμβρη τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία. Είναι μια δομή η οποία θα φιλοξενήσει παιδιά και από το Δήμο Μαρονίας Απών αλλά και από την ευρύτερη περιοχή, όπως είναι ο Δήμος των Αριανών.
1: Που αυτή τη στιγμή πρέπει να πηγαίνουν στην Κομωτινή, ας πούμε.
0: Αυτή τη στιγμή πρέπει να πηγαίνουν στην Κομωτινή.
1: Και τους βοηθούνται οι άνθρωποι να μην κάνουν όλη αυτή την τεράστια απόσταση.
0: Θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα κίνητρο για να μπορέσουν να πάνε και παιδιά που μέχρι τώρα δεν αποφάσιζαν λόγω της απόστασης να μετακινηθούν προς την Κομωτινή. Και αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Ταυτόχρονα με αυτό ξεκινήσαμε με τις υποδομές μας. Δυστυχώς οι υποδομές των σχολείων μας είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, και αυτό γιατί δεν επιχειρήθηκε ποτέ να αξιοποιηθούν προγράμματα από τα οποία μπορούσαν να δημιουργήσουν ενεργειακές αναβαθμίσεις, να μπορέσουν να δημιουργήσουν βοηθητικούς χώρους όπως είναι ένα γήπεδο μπάσκετ, ένα γήπεδο βόλεϊ, να μπορέσουν να δημιουργήσουν δηλαδή υποδομές τέτοιες που θα βοηθήσουν να αναβαθμιστούν τα σχολεία μας και να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε καταθέσει μάλλον φακέλους έτοιμους, όπως είναι το πρόγραμμα Αθηνά, από το οποίο περιμένουμε την ένταξη του Δήμου προκειμένου να αναβαθμιστούν τρία σχολεία, το δεύτερο νηπιαγωγείο Σαπών, το νηπιαγωγείο Ξυλαγανής και το δημοτικό σχολείο της Ξυλαγανής. Ταυτόχρονα, ενώ πέρυσι έγινε η ολική συντήρηση του Δημοτικού Διαπολιτισμικού Σχολείου Σαπών μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, έγινε μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά εκεί. Έχουμε καταθέσει επίσης πρόταση σε επίπεδο μελέτης, σε συνεργασία με τη ΜΟΔ για την ενεργειακή αναβάθμιση του γυμνασίου και λυκείου των Σαπών, όπως και του γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις της Ξυλαγανής. Αυτό είναι κάτι που δείχνει τις προθέσεις μας, είναι κάτι που δείχνει το ενδιαφέρον μας για την εκπαίδευση, και βέβαια θεωρώ ότι για να μπορέσουν να προχωρήσουν όλα αυτά απαιτείται ο κατάλληλος χρόνος, ο οποίος πιστέψτε με είναι αρκετός και πρέπει να ξεπεραστούν πάρα πολλές διαδικασίες για να φτάσουμε στο σημείο της υλοποίησης των έργων αυτών. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, Είμαστε σε συνεχή συνεργασία και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης εδώ στην Κομωτινή, αλλά και με το κέντρο των αποφάσεων που είναι στην Αθήνα, προκειμένου να τρέξουν όλα αυτά και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και τις κτηριακές υποδομές των σχολείων μας.
1: Οπότε δίνεται βάρος στο κτηριακό και στην ανεργιακή αναβάθμιση των σχολείων του Δήμου σας. Μάλιστα. Ποιο είναι αυτό το έργο το οποίο πιστεύετε ότι από τα πεπραγμένα κυριαρχεί μεταξύ αυτών και αυτών που αναφέρετε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν καταρχήν μέχρι τώρα παραδοτέα. Υπάρχουν σημαντικά έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, παρόλο που ξεκίνησαν από το 2023, όπως είναι το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντιλιοστασίων του Δήμου. Ένα έργο πολύ μεγάλο, πάνω από 4 εκατομμύρια, το οποίο ξεκίνησε το 2023, συμβαστοποιήθηκε το 2024 και υλοποιήθηκε μέσα στο 2025. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί.
1: Έχουν εξυγχρονιστεί τα αντιλιοστάσια, πολύ σημαντικό.
0: Έχουν εξυγχρονιστεί με νέα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, με σύστημα τηλεπαρακολούθησης και με τη διαχείριση κυρίως του νερού, το οποίο αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι είναι σε επάρκεια σε όλο το Δήμο Μαρμιάς Σαββών. Ήταν ένα ζητούμενο, ξέρετε, το θέμα της επάρκειας του νερού, και ευτυχώς με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που γίνανε και με αυτό το μεγάλο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε, πλέον μπορούμε να πούμε ότι έχουμε επάρκεια νερού σε όλους τους οικισμούς του Δήμου. Ταυτόχρονα με αυτό γίνανε και άλλα έργα, τα οποία είχαν να κάνουν με αντικαταστάσεις εξωτερικών δικτύων μεταφοράς του νερού, είχαν να κάνουν με τις ανορρίξεις υδρογεωτρήσεων σε περιοχές που είχαν πρόβλημα, όπως για παράδειγμα αυτό που έγινε με τα Κασιτερά, το οποίο μας βοήθησε η Περιφέρεια μια χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Σώθηκε από νερό ο οικισμός των Κασιτερών. Έχουμε δώσει σε λειτουργία το κτηνοτροφικό δίκτυο στη Νέα Σάντα, όπου και εκεί είναι μια εξαιρετική παροχή στον πρωτογενή τομέα, καθώς οι άνθρωποι για πολλά χρόνια δεν είχαν νερό να ποτίσουν τα ζώα τους. Και βέβαια έχουμε λύσει προβλήματα που έχουν να κάνουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με την επάρκεια νερού στους οικισμούς, όπως είναι ο οικισμός του Ισάλο, όπου εδώ και 30 χρόνια δεν είχαν νερό οι άνθρωποι, είχαν πολύ σοβαρά προβλήματα το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή έχουν πλήρη επάρκεια. Έχουμε να κάνουμε με την αντικατάσταση μέρους του δικτύου του εσωτερικού του μόνιμου οικισμού των Βαλινοστούντων, όπου οι άνθρωποι αυτοί από τη στιγμή που ξεκίνησαν να μένουν στον μόνιμο οικισμό από το 1993 και μετά, ποτέ δεν είχαν επάρκεια νερού τουλάχιστον στο 1/4 του οικισμού. Αυτή τη στιγμή έχουν πλήρη επάρκεια και μπορούν και απολαμβάνουν το πολυτιμότερο αγαθό για μένα, που είναι το νερό. Σε ό,τι αφορά οι υπόλοιπες υποδομές, μπορώ να σας πω ότι αξιοποιήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα των δημοτών, καθώς από τακτικά του Δήμου προμηθευτήκαμε ένα grader, ένα μηχάνημα έργο, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή του στόλου των βαρέων οχημάτων του Δήμου, με στόχο να μπορέσουμε να καλύψουμε όλη την γεωγραφική έκταση του Δήμου Αρνιώς Απών σε ό,τι αφορά την αγροτική οδοπία. Επίσης προμηθευτήκαμε και έναν ελαστικοφόρο φορτωτή, ένα GCB δηλαδή, το οποίο τίθεται και αυτό στη διάθεση της ίδρυυσης, αλλά και των έργων που πραγματοποιεί ο Δήμος με την αυτεπιστασία, με δικά του μέσα και δικούς του υπαλλήλους. Ένας άλλος πυλώνας αναπτυξιακός για μας είναι και ο τουρισμός και ο πολιτισμός. Εκεί λοιπόν δώσαμε πολύ μεγάλη βαρύτητα από την πρώτη μέρα της διοίκησης. Τα αποτελέσματα είναι πλέον εμφανή. Οι παραλίες μας, που είναι πάρα πολλές, ένα παραλιακό μέτωπο που υπερβαίνει τα 25-27 χιλιόμετρα, εκεί καταφέραμε και αυξήσαμε τις πολυσύχναστες παραλίες από μία όταν αναλάβαμε σε 4 πλέον. Άρα λοιπόν σημαίνει σε 4 από τις παραλίες μας υπάρχει μια ουσιαστική κάλυψη, η οποία προσφέρει μια ασφάλεια στους φλοόμενους. Αυξήθηκε πολύ σημαντικά η επισκεψιμότητα των λουόμενων στις παραλίες μας εξαιτίας και των υπόλοιπων υποδομών που δημιουργήθηκαν, είτε είχε να κάνει με τους κάδους, είτε είχε να κάνει με τις αλαξιέρες, τους γέρες, με όλα
1: στην
0: αυτά δηλαδή.
1: Στην παραλία που πάω
0: που χρειάζεται...
1: εγώ δεν μπήκε ακόμα η καμπίνα αλλαγής.
0: Η καμπίνα αλλαγής μπήκε, αλλά δεν πήγατε χθες για μπάνιο νομίζω.
1: Πώς δεν πήγα, πήγα χθες στον Πλατανίτη.
0: Χθες αν πήγατε στον Πλατανίτη
1: πήγα.
0: Πρέπει να την είδατε.
1: Δεν την είδα εγώ.
0: Κάτι μέχρι... μια επίσκεψη και σήμερα.
1: Θα πάω σήμερα.
0: Να πάτε,
1: ωραία.
0: Να πάτε. Θα είναι τοποθετημένη.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, σημαντική κατάκτηση η γαλάζια σημεία που
1: στον Πλατανίτη.
0: Στο Κρυονέρι.
1: Και στο Κρυονέρι.
0: Και από του χρόνου. Ευελπιστούμε ότι θα κυματίζει και στον Πλατανίτη, καθώς φέτος είναι το κρίσιμο διάστημα.
1: Ωραία.
0: Που περνούμε τις εξετάσεις που προβλέπονται για να πάρουμε τη γαλάζια σημαία. Εμείς είμαστε καθόλου έτοιμοι και ευελπιστούμε ότι από του χρόνου θα κυματίζει και εκεί η γαλάζια σημαία. Εμβληματικό έργο το οποίο θεωρούμε ότι εάν πρώτο Θεός με το καλό ολοκληρωθεί θα δώσει μια τεράστια αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή μας είναι η δημιουργία της Μαρίνας του ημέρου.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί λοιπόν εμείς αυτό που μπορέσαμε και κάναμε είναι ότι αναδείξαμε το θέμα, είναι ότι το μεταφέραμε στην κεντρική διοίκηση, έδειξε διάθεση η κεντρική διοίκηση έμπρακτα να το στηρίξει. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση της σύνταξης της μελέτης και της απαραίτητης αδειοδοτήσεις που απαιτούνται με τη χωροθέτηση καταρχήν της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης Natura και στην πορεία η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων και του προεδρικού διατάγματος που θα ολοκληρώσει τη διαδικασία της αδειοδότησης.
1: Πολλοί δεν το πιστεύουν αυτό το έργο, κύριε Δήμαρχε.
0: Πολλοί το
1: θεωρούν ότι, είναι, ότι ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας, νομίζω το ξέρετε, αλλά εντάξει.
0: Όλα τα μεγάλα έργα κάπως έτσι ξεκίνησαν, κυρία Μαχαίρα. Δύο τρελοί μπήκαν μπροστά, που λέει, και αποφάσισαν να πορευτούν για να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα που ήταν φαντασία για τους περισσότερους. Όμως στο τέλος ήρθε το αποτέλεσμα και δικαιώθηκαν. Τώρα αν ήταν εν ζωή ή μετά ζωή δεν το ξέρουμε. Πάντως να ξέρετε ότι όλα τα μεγάλα και σημαντικά έχουν λίγους που το πιστεύουν και πολλούς που το αμφισβητούν.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, μου είπατε για τον τουρισμό, μου είπατε για τις υποδομές, οι οποίες εντάξει τις είδαμε, για τον πολιτισμό και θέλω να μου πείτε λίγο για τον δρόμο τι γίνεται. Αν ετοιμαζόμαστε σαν Δήμος για αυτό το ρεύμα των τουριστών που θα έρθει στην περιοχή μας. Εντάξει, ο δρόμος θα είναι έτοιμος του χρόνου, θα ανοίξει του χρόνου, το Σεπτέμβριο, τον Ιούνιο, κάπου εκεί. Αλλά είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε αυτό το ρεύμα των τουριστών που ήδη αρχίζει σιγά σιγά και...
0: Ο δρόμος καταρχήν είναι θέμα της περιφέρειας, η οποία τον τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, όσο γρήγορος μπορεί να πάει. Ξέρετε ότι εκεί εμφανίζονται προβλήματα κατά καιρούς με τις ανασκαφές.
1: Δεν μου είπαν τους... οι αρχαιολόγοι μου είπαν ότι δεν καθυστερεί το έργο λόγω των ευρημάτων των αρχαιολογικών πάντως. Αυτό με διαβεβαίω... Γι' αυτό με διαβεβαίωσαν.
0: Νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
1: Στη μέση λέτε.
0: Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν ευρήματα και κάθε φορά που εμφανίζεται ένα εύρημα αρχαιολογικό.
1: Ναι, σταματάνε.
0: Σταματάνε και ψάχνουν να βρουν εναλλακτικές, είτε να αλλάξουν τη διαδρομή, είτε να μπορέσουν να είναι συμβατή με τις προϋποθέσεις που βάζει η αρχαιολογία. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι ένα έργο που μπαίνει προς το τελείωμά του και η παράταση που έχει δοθεί τελευταία είναι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι τότε θα είναι όλα έτοιμα για να μπορέσει να ξεκινήσει και να χρησιμοποιείται ο δρόμος, ο οποίος είναι πολύτιμος και για εμάς που θα υπολογίζουμε ότι θα έρθει μεγάλος όγκος τουριστών από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Αλλά να σας πω κάτι και αυτό που είναι επίσης σημαντικό, δεν είναι μόνο ότι θα ανοίξει ο παραλιακός δρόμος, είναι ότι και οι βόρειοι γείτονές μας ήδη αυτή τη στιγμή εμφανίζουν έντονο ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν και να εγκατασταθούν στην περιοχή μας, είτε είναι από τη Βουλγαρία είτε είναι από τη Ρουμανία, καθώς ένας τεράστιος αριθμός αυτοκινήτων που περνάει από τα σύνορα της Νυμφαίας κατευθύνεται προς άλλες περιοχές και δεν παραμένει στην περιοχή μας. Τώρα τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται να παραμένει μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών και να κάνει τις διακοπές του στην περιοχή μας. Το ζήτημα και το μεγάλο στοίχημα είναι πόσο θα μπορούμε να είμαστε έτοιμοι από την πλευρά των υποδομών για να τους κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είτε έχει να κάνει με τη διανυκτέρευσή τους, είτε έχει να κάνει με τη διατροφή τους, είτε έχει να κάνει και με τη διασκέδασή τους.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εδώ λοιπόν εμφανίζεται να έρχονται κάποιες πρωτοβουλίες κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα όπου γίνονται μικρά συγκροτήματα δωματίων, ξεκίνησαν και λειτουργούν κάποιες επιχειρήσεις εποχιακές που έχει να κάνει με μπαράκια στις παραλίες, μια έτσι μια τάση που εμφανίστηκε και ενδυναμώνεται σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει εκεί να ρίξουμε ένα πολύ μεγάλο βάρος, να δημιουργηθούν πολλά καταλήμματα, να δημιουργηθούν χώροι εστίασης και χώροι αναψυχής για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν κόσμο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτή την περίπτωση των τουριστών, ως πολιτιστικός και αρχαιολογικός προορισμός έχουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις. Έχουμε ιστορία, έχουμε μυθολογία, έχουμε ορεινές διαδρομές, οι οποίες και αυτή είναι μια
1: επιτυχία. Έχουμε και σπήλαιο,
0: Έχουμε και τη σύναξη, έχουμε πάρα πολλά που μπορούμε να αναδείξουμε. Έχουμε όμως και κάτι που θα μας έρθει του χρόνου, πρώτο Θεός,
1: είναι
0: τα ορεινά μονοπάτια. Όχι, αυτό είναι γνωστό και έχει ήδη.
1: Γιατί μου είχατε πει για μια είδηση την προηγούμενη φορά, ότι θα μου λέγατε την επόμενη φορά, δεν το ξεχνάω.
0: Λοιπόν, έχει χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό και είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης της μελέτης, μαζί με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι η Διεύθυνση Δασών και η Αρχαιολογία, ώστε του χρόνου να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την υλοποίηση αυτών των μονοπατιών, που θα καλύψουν μια τεράστια περιοχή σχεδόν όλο τον ορεινό όγκο, ξεκινώντας στους προσκυνητές, την Μαρόνια θα υπάρχει, στους ασκητές θα υπάρχει περιπατική διαδρομή ορεινή, στα Πετρωτά, στα Κασιτερά και βέβαια στην λίμνη, στο φράγμα του Ιασίου, και εκεί έχουμε σχεδιάσει να γίνει μια ορειβατική διαδρομή, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους λάτρεις της ορειβατικής διαδρομής να απολαύσουν εξαιρετικές.
1: Τι όμορφα μέρη εκεί, στο Κίζαρη, που βρεθήκαμε τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μάλιστα. Εντάξει, δεν θέλω να σας... ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πιεσμένος.
0: Το είπαμε. Γιατί δίπα,
1: ναι, το είπαμε. Το είπαμε. Πρώτο. Απλά εγώ θέλω λίγο περισσότερο ενεργοποίηση στο Αρχαίο Θέατρο. Δήμαρχε, είναι κρίμα. Βρεθήκαμε χθες για μια δράση του Υπουργείου Πολιτισμού σε στο πλαίσιο αυτό του προγράμματος «Ελλάδα, ένας πολιτισμός» που κάνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης. Τι όμορφος χώρος, τι υπέροχος χώρος. Πρέπει, δεν ξέρω, θα πρέπει να βάλουμε τις βάσεις σιγά σιγά να έρχεται. Μαρμαρίτσα, θυμάμαι πολύ όμορφες εκδηλώσεις στη Μαρμαρίτσα εκεί στο υπέροχο... στο πέτρινο θέατρο, να το πω έτσι. Αυτά είναι κρίμα να μην τα αναδεικνύουμε και να μην έρχεται κόσμος για αυτά.
0: Κοιτάξτε, αυτό που είναι σημαντικό είναι να μπορέσει να αξιοποιηθεί το Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας και οι υπόλοιπες περιοχές εκεί γύρω από το θέατρο, αλλά εξίσου σημαντικό είναι ο πολιτισμός να έχει ευρύτερη γεωγραφική, έτσι, ανταπόκριση. Γιατί εκδηλώσεις γίνονται στο Αρχαίο Θέατρο. Σε ό,τι αφορά τον Δήμο, τουλάχιστον σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, κάνουμε δράσεις. Φέτος έχουν υπολογιστεί να γίνουν 4 δράσεις, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά ναι. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι επιχειρούν να κάνουν, να δώσουν παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε και ήδη τώρα στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή το έχουμε σαν θέμα, είναι να αποκαταστήσουμε το θέμα της ίδρυυσης του Αρχαίου Θεάτρου, γιατί μετά το ξεκίνημα της κατασκευής του δρόμου είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, είχε υποστεί ζημιές και δεν ήταν λειτουργικό. Ήδη όμως θεωρώ ότι τώρα με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χρηματοδοτείται το έργο της αποκατάστασης της ίδρυυσης του Αρχαίου Θεάτρου. Βελτιώνεται η πρόσβαση στο Αρχαίο Θέατρο μέσω του παραλιακού δρόμου που ολοκληρώνεται και θα έχει πολύ πιο εύκολη πρόσβαση.
1: Τι όμορφος χώρος, τι όμορφος δρόμος, τι όμορφη περιοχή.
0: Εξαιρετική
1: πίστευτο
0: διαδρομή.
1: Το τοπίο. Ναι, απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο. Για να δούμε.
0: Αλλά ταυτόχρονα εμείς επιχειρούμε να μεταφέρουμε τον πολιτισμό και σε άλλες περιοχές, όπως είναι οι Σάπες, όπως είναι το παραλιακό μέτωπο. Αυτά λοιπόν πρέπει να πηγαίνουν συνδυαστικά.
1: Ναι, αλλά το Αρχαίο Θέατρο είναι Αρχαίο Θέατρο.
0: Προφανώς.
1: Και ο κόσμος που θα έρθει εκεί εννοείται ότι θα μάθει και για τα υπόλοιπα της περιοχής. Κάθε περιοχή να παίζουμε με το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Ωραία. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Θα πάω εγώ το απόγευμα να δω αν έχει μπει.
0: Εντάξει, κύριε Μαχαίρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Παραμένουμε για λίγο ακόμα στις ΣΑΠΕΣ, γιατί εκεί θα την Τρίτη που μας έρχεται, 7 Ιουλίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, έχουμε τελετή αποφύτησης από το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης του ΕΠΕΑΕΚ και βεβαίως του τμήματος της ΑΣΠΕΤΕ που υπάρχει στην περιοχή. Έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά για να μιλήσουμε γι' αυτό τον καθηγητή και πρόεδρο της ΑΣΠΕΤΕ, τον κύριο Σπυρίδωνα Πανέτσο. Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια μικρή διόρθωση, ναι. Αντιπρόεδρος, όχι πρόεδρος, αντιπρόεδρος.
0: Με συγχωρείτε. Λανθάνουσα γλώσσα, μπορεί να λέει την αλήθεια. Λοιπόν, φτάσαμε και φέτος σε αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα, έτσι, έχουμε τελετή αποφύτησης, έχουμε τελετή ορκομοσίας. Πώς πήγαμε φέτος?
1: Καταρχήν να πούμε ότι την Τρίτη στις 7 Ιουλίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στις ΣΑΠΕΣ έχουμε τελετή αποφύτηση. Θα είμαστε εκεί και εγώ και ο πρόεδρος της ΑΣΠΕΤΕ, που να τιμήσουμε στους σπουδαστές μας. Μία ακόμη χρονιά ολοκληρώθηκε. 120 σπουδαστές του παρατήματος ΣΑΠΟΝ θα πάρουν το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Σε μία τελετή που, όπως είπαμε, θα γίνει την Τρίτη στις 7 Ιουλίου.
0: Αλλάζουμε χώρο, έτσι. Πέρυσι ήμασταν στο θεατράκι εκεί, στο Δημήτρη Τσετινές. Τώρα πάμε στο κέντρο δεξιώσεων, έπαυλη,
1: ναι,
0: στις ΣΑΠΕΣ.
1: Ναι. Αυτό, ξέρετε, είναι κάποιες αποφάσεις που λαμβάνονται τοπικά από το παράρτημα. Ναι, δεν το καθορίζουμε εμείς κεντρικά. Επέλεξαν οι διοίκηση του παραρτήματος να αλλάξει χώρο. Κυρίως γιατί στο θεατράκι νομίζω έχει λίγο ζέστη.
0: Πολύ ζέστη είχε πέρσι. Πολύ ζέστη είχε πέρσι. Το θυμάμαι. Οπότε νομίζω ότι είναι, ίσως είναι καλύτερα εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς κυλούν οι εργασίες στην ΑΣΠΕΤΕ. Ξέρω πολύ καλά ότι κάτι θα έχετε να μας ανακοινώσετε για το Σεπτέμβριο. Ήρθε η ώρα για το τμήμα, για το κομμάτι της συμβουλευτικής ή όχι ακόμα?
1: Ακριβώς. Να πούμε το εξής, ότι έχει βγει η πρόσκληση για φοίτηση για το επόμενο έτος. Οι αιτήσεις είναι ήδη ανοιχτές, μπορούν να γίνουν.
0: Ωραία.
1: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεως τελειώνει την 3η 25 Αυγούστου. Και ειδικά για το παράδειγμα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αναβαθμίζουμε και φέτος θα λειτουργήσει εκεί και το πρόγραμμα συμβουλευτικής και προσανατολισμού, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έχει περίπου μια δεκαετία να λειτουργήσει. Είναι πολλά χρόνια τα οποία δεν έχει λειτουργήσει. Φέτος θα λειτουργήσει και για αυτό το πρόγραμμα, το ΠΕΣΥΠ, όπως λέγεται, και για την παιδαγωγική επάρκεια, το ΕΠΕΚ, όπως λέγεται. Οι προσκλήσεις έχουν εκδοθεί, αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέσω της ιστοσελίδας της ΑΣΠΕΤΕ μέχρι, όπως είπα, την 3η 25 Αυγούστου.
0: Θέλετε λίγο να μας πείτε τι σημαίνει αυτή η ειδικότητα για αυτούς που θέλουν να την παρακολουθήσουν, τι ορίζοντες ανοίγονται από αυτό το κομμάτι?
1: Για το ΕΠΕΚ νομίζω τα πράγματα είναι γνωστά. Ναι. Οδηγεί στη λήψη του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Απαραίτητο προσόν και όποιον θέλει να σταδιοδρομήσει στην δευτεροβάθμια ιδιαίτερα τεχνική εκπαίδευση. Στα ΕΠΑΛ, όπως λέμε. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα το ΠΕΣΥΠ, είναι ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής και προσανατολισμού. Μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοδήποτε, με την έννοια πρέπει να έχει ένα πτυχίο ΑΕΗ, δεν ζητάμε συγκεκριμένο τίτλο πτυχίου. Και αυτό οδηγεί στην λήψη ενός πιστοποιητικού συμβουλευτικής και προσανατολισμού. Ο κάτοχος αυτού του πιστοποιητικού μπορεί να σταδιοδρομήσει ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού στην ειδικότητα την οποία κατέχει. Δηλαδή, παράδειγμα, ο ηλεκτρολόγος, μηχανικός, μπορεί να λειτουργήσει ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού στον τομέα του. Αντίστοιχα, ο καθένας στον τομέα του μπορεί να λειτουργήσει...
0: Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Είναι πάρα πολύ καλό
0: ωραίο, ναι.
1: Πρόγραμμα. Δηλαδή, η απόφοιτη του λένε τα καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πω ότι οι απόφοιτοι αυτού εγγράφονται και στην κατηγορία 2 του ΕΟΠΕΠ. Ο ΕΟΠΕΠ είναι ο οργανισμός πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων. Υπάρχουν 2 κατηγορίες όσον αφορά τη συμβουλευτική. Οι δικοί μας απόφοιτοι εγγράφονται στην κατηγορία 2 και με κάποιες προϋποθέσεις μπορούν να εγγραφούν και στην κατηγορία 1. Δηλαδή παίρνουν ένα πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης, να το πω έτσι, από τον ΕΟΠΕΠ.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε περισσότερους... τέλος πάντων από αυτούς που καταρτίζονται
1: και περισσότερους υποψηφίους. Καταρχήν να πούμε όσον αφορά το...
0: Και υποψηφίους αλλά και αυτούς που θα παρακολουθήσουν το... Θα είναι δύο, είναι δύο οι κατευθύνσεις τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Για το ΠΕΣΥΠ έχουμε προκηρύξει 40 θέσεις.
0: 40
1: που σημαίνει
0: θέσεις,
1: ότι θα έχουμε 40 επιπλέον σπουδαστές της ΑΠΕΣ. Από αυτού που είχαμε πέρυσι.
0: Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Το σκέφτομαι πολύ.
1: Και πέρυσι όμως αυτός ήταν.
0: Πώς, και πέρυσι, αλλά ναι, αυτό το πρόγραμμα νομίζω περισσότερο με κερδίζει, το ΠΕΣΥΠ. Θα δούμε. Λοιπόν, μάλιστα, ωραία. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στους υποψηφίους? Είναι μια απλή διαδικασία νομίζω, δεν χρειάζονται ιδιαίτερα
1: είναι
0: πράγματα.
1: Απλούστατη, γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΣΠΕΤΕ.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει όλη η πληροφόρηση. Μια παράκληση προς τους υποψήφιους, μην το αφήσουν για την τελευταία ημέρα.
0: Ναι. Είπαμε 3η 25 Αυγούστου.
1: 25 Αυγούστου ακριβώς.
0: Μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες τώρα, αν πληκτρολογήσουν έτσι την διεύθυνση της ιστοσελίδας σας. Υπάρχουν όλες οι οδηγίες
1: και
0: οι πληροφορίες και για τα προγράμματα, έτσι.
1: Είναι διακριτές οι 2 προσκλήσεις στην ιστοσελίδα μας, πρόσκληση για το ΕΠΕΚ, πρόσκληση για το ΠΕΣΥΠ, και διακριτά τα πληροφοριακά συστήματα που κάνουν τις αιτήσεις. Mm-hmm. Να πούμε ότι δεν υπάρχει απαγόρευση σε κάποιον να διαλέξει το ένα από τα 2 προγράμματα. Εάν κάποιος επιθυμεί, μπορεί να διαλέξει και τα 2 προγράμματα.
0: Και τα 2. Ναι, πώς θα μπορεί να τα παρακολουθήσει?
1: Τι εννοείται?
0: Και τα 2 προγράμματα πώς θα τα παρακολουθήσει? Όταν, δεν ξέρω πώς γίνεται, αφού θα έχει διδακτικές ώρες για το ένα, διδακτικές ώρες για το άλλο και τα 2 ταυτόχρονα γίνεται. Δεν ξέρω.
1: Διότι είναι πολύ πιθανόν.
0: Ναι.
1: Οι ώρες μαθημάτων να μην συμπίπτουν.
0: Να μην συμπίπτουν.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ήταν για το ένα πρόγραμμα, Πέμπτη, Παρασκευή για το άλλο πρόγραμμα.
0: Α, εντάξει, άμα είναι έτσι. Ναι, εγώ λέω
1: το ορολόγιο πρόγραμμα βγαίνει αναλόγως πώς πάνε οι υποψήφοι. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Εάν δούμε ότι υπάρχουν υποψήφοι που είναι και στο ένα και στο άλλο, και επιπλέον να πούμε ότι εάν κάποιος κληρωθεί και για τους δικούς του λόγους δεν μπορεί να το παρακολουθήσει φέτος, μπορεί να το παρακολουθήσει του χρόνου.
0: Δίνεται και αυτή η δυνατότητα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας σε 2 ακαδημαϊκά.
0: Γίνονται και οικονομικές διευκολύνσεις, κύριε Πανέτσο?
1: Εννοείται, εάν κάποιος υποψήφιος είναι και στα 2.
0: Ναι.
1: Αφέκτος, όχι. Η τιμή είναι η ίδια, είναι 750 ευρώ τον χρόνο, τα οποία καταβάλλονται σε 2 δόσεις.
0: Σε 2 δόσεις.
1: 375 με την έναρξη, δηλαδή τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο, και 375 με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου, το Φεβρουάριο.
0: Μάλιστα. Και ολοκληρώνεται σε 2 εξάμηνα ή 4 η φοιτηση για το ΠΕΣΥ?
1: Σε 2 εξάμηνα συγκεκριμένα, αρχίζουμε στις 5 Οκτωβρίου του 2026 και ολοκληρώνουμε 4 Ιουνίου του 2027. Συγκεκριμένες ημερομηνίες, όλα αυτά γράφονται και μέσα στην πρόσκληση.
0: Πάντως δεν θα ξεχάσω τα πρόσωπα των αποφύτων πέρυσι. Αυτή, πώς το λένε, αυτή η χαρά, η ικανοποίηση ότι τα κατάφερα, ότι έφτασα κάπου, ότι έχω αυτό το πολύτιμο χαρτί, ότι το κλίμα το οποίο βίωσε, δηλαδή και αυτό ήταν αποτυπωμένο επάνω στο, σε αυτό το χαμόγελο. Έβγαιναν όλα μαζί.
1: Και αυτό δεν είναι την επιτυχία του προγράμματος.
0: Έτσι ακριβώς. Και μίλησα με παιδιά που είναι φίλοι μου, ας πούμε, που παρακολούθησαν και μου λένε είναι απίστευτο το κλίμα, είναι, περνάμε πάρα πολύ καλά, γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και δεν ξέρω, υπάρχει και κάτι άλλο που θα πρέπει να προσθεθεί στην ΑΣΠΕΔΕ στο παράρτημα της Ανατολικής Μακεδονίας Στράκης, κύριε Πανέτσο, δεν ξέρω. Υπάρχει κάτι
1: θέλετε... Όχι, δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα, όχι στις ΑΠΕΣ πουθενά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτά τα δύο πράγματα είναι αυτά. Τα οποία έχουμε προς τιμήν. Παράλληλα να πω ότι γίνονται και κάποια προγράμματα που μπορεί να τους αφορούν, αλλά αυτά είναι εξ αποστάσεως. Ενημερώνονται όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υποψήφοι, τους έρχεται κάποιο mail που ενημερώνονται για όλα τα προγράμματα παιδαγωγικής κατεύθυνσης τα οποία πραγματοποιεί η ΑΣΠΕΔΕ.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα είσαστε
1: εδώ. Να είστε καλά, την 3η 7 του μηνός.
0: Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: ό,τι μέρα. Καλύτερο. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έχουμε λοιπόν και επίσημα την λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος της συμβουλευτικής στην ΑΣΠΕΤΕ, εδώ στην δική μας περιοχή, που είναι ένα παράρτημα που η εμβέλειά του βεβαίως αγκαλιά ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σκεφτείτε το. Και εγώ μέσα σε όλα αυτά, γιατί όχι, μέσα στη σκέψη και στη δική μου, πραγματικά δεν σας το κρύβω. Οι αιτήσεις είναι μέχρι την 3η 25 Αυγούστου, υπάρχει χρόνος για να το δούμε, αν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε σχέση με, με τα οικονομικά μας, με τις υποχρεώσεις με το αντικείμενο εργασίας που έχουμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα, υπάρχει και ο χρόνος για να το δούμε αν μπορούμε και γιατί όχι να το τολμήσουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες για τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία. Μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Ως μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, χαρακτήρισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και στις συντάξεις χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιν, κατά τη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλουβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η Jet τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα. Για λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertheco.gr.
3: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
7: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
8: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Δεν μπορείτε να πείτε, δρόσησε χθες, έτσι, με τη βροχούλα που έριξε αργά το απόγευμα. Δεν δρόσησε. Εντάξει, αργά το απόγευμα προς βραδάκι, οκ. Okay. Σε κάποιες περιοχές και από αργά το απόγευμα. Και δεν ξέρω, σήμερα είναι κάπως ο καιρός. Βέβαια δεν, η μετεωρολογική δεν προβλέπει βροχές και καταιγίδες, αλλά είναι κάπως ο καιρός. Πάντως δρόσησε. Είναι καλύτερα, κάπως καλύτερα. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό. Όσο και κρατήσει, απολαύστε το. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Είναι Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου Ιακύνθου. Μάρτυρος Θεοδότης, Ανατολίου Κωνσταντινουπόλεως, τη μνήμη τιμά η εκκλησία μας. Χρόνια πολλά στον Ιάκυνθο που σήμερα γιορτάζει. Υπάρχουν άνθρωποι που φέρουν το όνομα Ιάκυνθος. Είναι και ένα όνομα λουλουδιού, νομίζω, το Ιάκυνθος. Πολλά θα μάθεις εσύ, στο έχω ξαναπεί. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κελίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Δεν έχει παγκόσμια ημέρα σήμερα, έχει όμως πολλά θέματα το μενού και τις σημερινές εκπομπής. Μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, μέσα από το erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, μας ακούτε καθημερινά, διαδικτυακά, παντού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, μέσα από τους 103,5 και τους 101, οι δύο συχνότητες μέσα από τα FM. Ακόμη, στέλνετε μηνύματα στο ertoresdiadas@er.gr και επικοινωνείτε στα 2552022751 και 22752, τα είπα. Πάμε λίγο στην πρόβλεψη της μετεωρολογικής. Σας λέω ότι σήμερα θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και συννεφιάς, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία. Έχει βροχούλα στην Αλεξανδρούπολη αργότερα, άνεμη δυτική 4 μποφόρ, 34 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι. Εκεί στη Λαϊκή Αγορά, μου είπε χθες ο Δημήτρης Σταματάκης, βρίσκεις και με ένα ευρώ, ντομάτες. Ενώ εδώ στη Λαϊκή δεν βρίσκεις με ένα ευρώ, βρίσκεις με 3, με 2,5 ντομάτες. Υπάρχει διαφορά στις τιμές αναλαϊκή. Ίσως εκεί επειδή υπάρχει πληθώρα παραγωγών και υπάρχει ένας έτσι συναγωνισμός, ποιος θα δώσει ή ποιος θα τα πουλήσει, ανταγωνισμός, τι να πω. Πάντως βρίσκεις πιο οικονομικές, σε πιο οικονομικές τιμές τα λαχανικά της εβδομάδας. Λοιπόν, η Ορεστιάδα θα έχει ηλιοφάνεια και συννεφιά και αυτή, βοριάδες, βόρειο-βορειοδυτική, ένταση 3 βοφόρ, 34 και εδώ το θερμόμετρο το μεσημέρι, το ίδιο και στο διδημότυχο. Το ίδιο ακριβώς σκηνικό, η ίδια ακριβώς θερμοκρασία και η άνεμη επίσης. Βόρειο-βορειοδυτική ένταση 2 με 3 μποφόρ. Σουφλί, 34 και εδώ θερμοκρασία το μεσημέρι. Ηλιοφάνεια συννεφιά. Βόρειο-ανατολική έως δυτική άνεμη στο σουφλί, 2 μποφόρ ένταση. Και πάμε στη Σαμοθράκη, όπου εκεί το νησί μας θα έχει καταιγίδες και βροχές σήμερα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς το μεσημέρι, πολύ πιο δροσερά, πολύ πιο χαμηλά. Δυτική άνεμη έντασης 3 μποφόρ. Καλημέρα παντού, όπου φτάνει το σήμα της ΕΡΤ Ορεστιάδας, στην αγάπη μας. Ένα Σαββατοκύριακο ακόμα πρώτων πυλών. Οι περισσότεροι από εσάς φαντάζομαι να το περάσετε περισσότερο. Εντάξει. Ένα μεγάλο μέρος όσων μας ακούτε θα την περάσετε στις παραλίες. Το συνηθίζετε αυτό τα Σαββατοκύριακα, ειδικά εσείς του Βορείου Εύρου, του Κεντρικού και Βορείου Εύρου, που έχετε τα εξοχικά σας στην Αλεξανδρούπολη και πηγαίνετε έτσι από Παρασκευή απόγευμα μέχρι και Κυριακή βράδυ, πολύ και Δευτέρα ξημερώματα επιστρέφετε σε εργασίες σας. Ελάτε να δούμε μαζί τις εφημερίδες, να δούμε τα θέματα με τα οποία καταπιάνονται η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη. Η Γνώμη ασχολείται με την Δαδιά. Επισκέπτες από 19 χώρες το πρώτο εξάμεινο του 26 στη Δαδιά, γράφει η εφημερίδα. Και αναλύει βεβαίως ότι η μονάδα διαχείρισης του FBPK κατέγραψε 17% αύξηση στην προσέλευση ξένων επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι. Αυτά και άλλα περισσότερα στη Γνώμη σήμερα. Επίσης καταχωρείται
ρεπορτάζ από το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν ο Δήμος Ορεστιάδας και το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης. Εχθές ακούσατε τα σχετικά ηχητικά από την συνέντευξη που παραχώρησαν οι δύο άνδρες, ο Πρίτανης και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας. Τώρα, Ζαμπούκης, προτιμώ να κτίζονται εκκλησίες παρά τζαμιά στην περιοχή μας. Η δήλωση του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης που είναι πρωτοσέλιδη σήμερα στην γνώμη. Γιατί να γίνει αυτή η διχαστική δήλωση στα εγγένεια μιας εκκλησίας, διερωτάται ο πρόεδρος του Συλλόγου Μουσουλμάνων Αλεξανδρούπολης, Δαγλή Γιασάρ. Προβληματίζει η νέα δήλωση του Δημάρχου μετά τις προμηνών αναφορές για ιατρικό επικισμό αλλά και εκοφαντική σιωπή του Πασόκ Εύρου. Παραμένουμε στην γνώμη. Οικοδομικές άδειες, άνοδος 17,9% στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Γεωτέ Θράκης, ο λαγοκέφαλος ήρθε για να μείνει. Μερικές έτσι έχουμε την καταχώρηση των θέσεων και απόψεων του γεωτέ σχετικά με τον λαγοκέφαλο. Σπανιότατες επιθέσεις σε ανθρώπους, τονίζει ο γεωτέ. Παρέμβαση Δημοσχάκη, ζητείται χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του δρόμου Φωνιά Κήπη και ξεκινούν οι εργασίες της ΑΕΚ του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολη, στη Βουλή τα σενάρια για πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Θράκη, τα πρωτοσέλιδα θέματα στην εφημερίδα Γνώμη. Η Ελεύθερη Θράκη στο άνοιγμά της σήμερα, εκρηκτική άνοδος στον Airbnb στην Αλεξανδρούπολη, ένα θέμα το οποίο είχαμε αναδείξει στο παρελθόν. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάνω από 1000 καταλήματα στην Αλεξανδρούπολη. Εδώ η εφημερίδα αναφέρει ότι είναι 1100 τα καταλήματα στην πόλη που καταγράφει υψηλές πληρότητες. Καταλήματα στην Αλεξανδρούπολη. Εδώ η εφημερίδα αναφέρει ότι είναι 1100 τα καταλήματα στην πόλη που καταγράφει υψηλές πληρότητες.

του Κογκρέσου και της Γερουσίας των ΗΠΑ για την αναγνώριση της γενοκτονίας, υπογράφει ο Θεοφάνης Μαλκίδης. Καφέ και εστίαση Αλεξανδρούπολης, χαμόγελα και αισιοδοξία από την έλευση Αμερικάνων. Πολύτιμη ένεση ρευστότητα στην τοπική αγορά και θετικό αποτύπωμα στο νυχτερινό παλμό της πόλης. Αγριογούρου να πολιορκούν την μάκρη Αλεξανδρούπολης. Άλλο θέμα, αυξάνονται οι εμφανίσεις κοντά σε σπίτια και καλλιέργειες, αναστάτωση στους κατοίκους περιοχής και μέσα στα σκοτάδια η Αλεξανδρούπολη τόσο στο κέντρο όσο και στους παραλιακούς δρόμους της πόλης. Μήπως δεν είναι σωστά ρυθμισμένος ο φωτισμός, σχολιάζει η εφημερίδα. Και άλλο ένα θέμα, σκύλος ανιχνευτής στην υπηρεσία της βιοποικιλότητας της Θράκης. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα των ημερήσεων τοπικών εφημερίδων του Εύρου. Σε...

0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη κουβέντα, έτσι με ευχάριστα θέματα να ξεκινήσουμε. Στην πρώτη συζήτηση με την καλλιτεχνική διευθύντρια της, την κυρία Βένια Σταματιάδη, του ένα φέστιβαλ στη Σαμοθράκη, που για πέμπτη χρονιά άνοιξε τις πύλες του, μάλλον, χθες, η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ, μέχρι και τις 5 του μηνός Ιουλίου διαρκούν όλες αυτές οι δράσεις στο ακριτικό νησί, όπως το χαρακτηρίζουν, του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, παρουσιάζοντας ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα θεάτρου, μουσικής και performance σε φυσικά τοπία, χωριά και δημόσιους χώρους του νησιού. Να πούμε ότι το φεστιβάλ συνεχίζει να επενδύει στην αποκέντρωση της τέχνης και στη δημιουργική ανταλλαγή ανάμεσα στους κατοίκους του νησιού. Ένας χορηγός είναι το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτόριας Καρέλια. Ας ακούσουμε την συζήτηση που κάναμε χθες με την κυρία Βένια Σταματιάδη.
1: Καταρχάς είμαι ηθοποιός, δηλαδή το επάγγελμά μου είναι ηθοποιός. Και η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2022, ναι, μαζί με τη συνάδελφα την Ελένη την Αποστολοπούλου, πλέον το τρέχω μόνη μου περισσότερο το φεστιβάλ.

0: μόνη μου. Με μια τεράστια ομάδα συνεργατών φυσικά. Ναι. Αλλιώς εννοώ ότι η Ελένη δεν συμμετέχει πια. Ναι. Ξεκίνησε με αφορμή την αγάπη μας για το νησί. Δηλαδή, ένα νησί που αγαπάμε πολύ. Ναι. Ερχόμασταν πάρα πολλά χρόνια για διακοπές. Mm-hmm. Αλλά σιγά σιγά, ξέρεις, προέκυψε μια ανάγκη που ήταν. Θα ήθελα να προσφέρω κι εγώ αυτό που μπορώ στον mm-hmm. τόπο που αγαπάω τόσο πολύ. Και καθώς είμαστε και οι δύο δηλαδή σε αυτό το χώρο, το θεατρικό, κάπως προέκυψε η ανάγκη να κάνουμε κάτι σε σχέση με αυτό εδώ.
1: Δεν είστε όμως από το νησί, κύριε Σταματιάδη.
0: Όχι, όχι, δεν είμαι από το νησί.
1: Ναι.
0: Ζούσα πολλά χρόνια στη Γαλλία, από εκεί τέτοιου είδους φεστιβάλ υπάρχουν πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή η λογική του ένας τόπος, ας πούμε, μετατρέπεται σε θεατρική σκηνή και γίνονται παραστάσεις σε φυσικούς χώρους κτλ. Υπάρχει πάρα πολύ σαν λογική και σε σημεία της περιφέρειας, ας πούμε, της Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Γενικά είναι ένα πολύ ζωντανό θεατρικό τοπίο η περιφέρεια της Γαλλίας.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ναι, κάπως έτσι προέκυψε και η ανάγκη και έγινε πράξη από το 22 και μετά.
1: Και κάθε χρόνο και καλύτερα, πώς το βλέπετε, τι εισπράτετε εσείς?
0: Σίγουρα κάθε χρόνο μεγαλώνει και περισσότερο η ανταπόκριση και από τον ντόπιο κόσμο, ας πούμε, αλλά και από τους εξωτερικούς, αλλά θέλω να σταθώ πολύ στον ντόπιο κόσμο, γίνεται και πιο έντονη. Είναι ένα φεστιβάλ που στην ουσία είναι το φεστιβάλ τους, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο και εξ αρχής αυτό ήταν και ο στόχος, όχι να έρθει κάτι εξωτερικά και να επιβληθεί στον τόπο, αλλά να γίνει συνδημιουργία με τον τόπο τόσο σε επίπεδο φυσικό και σε επίπεδο κοινωνικό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι επιτυγχάνεται και κάθε χρόνο και μεγαλώνει και αναγνωρίζεται σε όλα τα επίπεδα, και εδώ, αλλά και η αναγνώριση του φεστιβάλ απ' έξω. Και σε επίπεδο οργανωτικό υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία, ας πούμε, με τους φορείς του νησιού, γιατί χωρίς αυτούς και με φίλους και με φορείς, δηλαδή και με το Δήμο, αλλά και με άλλους συνεργάτες του φεστιβάλ, οι οποίοι είναι χρόνια συνεργάτες, δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικά τίποτα. Γιατί, ας πούμε, ένα κομμάτι, για παράδειγμα, είναι ότι εμείς για τους κατοίκους της Αμοθράκης οι δράσεις παρέχονται δωρεάν.
1: Ναι.
0: Γενικά υπάρχει ένα συμβολικό εισιτήριο, δηλαδή το οποίο είναι στα 15 ευρώ για να παρακολουθήσει κανείς όλες τις δράσεις, όλο το πρόγραμμα. Ελεύθερη είσοδο από εκεί πέρα.
1: Όλες τις ημέρες.
0: Όλες τις ημέρες. Δηλαδή ένα βραχιολάκι, το οποίο είναι. Μπορείς μετά να πας όπου θέλεις. Για τους κατοίκους του νησιού αυτό δίνεται δωρεάν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό από μόνο του είναι μια δράση που, αν δεν είχαμε τη στήριξη από εδώ, δεν θα μπορούσε ποτέ να οργανωθεί. Σε επίπεδο δηλαδή οργανωτικό έχουμε. Απίστευτα καλή συνεργασία και έντονη συνεργασία με τον τόπο εδώ.
1: Μιλήσατε για στήριξη και θέλω να μας πείτε, μέγας χορηγός της φετινής σας διοργάνωσης είναι το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, δηλαδή.
0: Σωστά. Εμείς έχουμε στήριξη από δύο ιδρύματα, το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια και το Ίδρυμα της Αθηνάς Μαρτίνου.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι μια στήριξη που ήρθε πιο μετά, γι' αυτό κιόλας. Και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία στηρίζουν το να μπορέσει να γίνει αυτή η δράση. Είναι χρηματοδότες μας, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί μιλάμε για μια δράση η οποία πραγματικά έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις και ο πλευράς οικονομικής και ο πλευράς οικονομικής. Οπότε πραγματικά χωρίς αυτού δεν θα μπορούσε τίποτα να γίνει πραγματικότητα.
1: Και είναι δράση που γίνεται μόνο σε Αμοθράκη, δηλαδή υπάρχουν και άλλες περιοχές της χώρας που επιλέγετε για κάτι ανάλογο εσείς?
0: Όχι, το δικό μας φεστιβάλ γίνεται εδώ.
1: Μόνο.
0: Δηλαδή στην ουσία, ναι, το ένα φεστιβάλ της Αμοθράκη είναι εδώ, από εκεί έπειτα υπάρχουν φεστιβάλ όμως. Δηλαδή και είναι ελπιδοφόρο το να πει κανείς ότι υπάρχει η τάση, ας πούμε, να γίνονται στην περιφέρεια φεστιβάλ που να στοχεύουν ουσιαστικά στην πολιτιστική αποκέντρωση.
1: Μάλιστα.
0: Από την άποψη ότι να γίνεται ο τόπος δημιουργός, όχι απλώς να έρχονται απ' έξω παραστάσεις που παρουσιάζονται εδώ, αλλά να παράγονται εδώ με βάση τις ανάγκες του τόπου, να απαντούν σε ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές συνθήκες της περιοχής κτλ.

Λοιπόν, είναι πολλές εκδηλώσεις του ένα φεστιβάλ σε Μοθράκη, πέμπτη χρονιά μέχρι τις 5 Ιουλίου. Όσοι ταξιδέψετε στη Σαμοθράκη αυτό το Σαββατοκύριακο μπορείτε να απολαύσετε εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία του νησιού, σε καφενεία, σε σχολεία δημοτικά, στη Βάθρα, παντού. Έχουν επιλέξει οι καλλιτέχνες που αποτελούν την ομάδα του ένα φεστιβάλ στην Σαμοθράκη για να παρουσιάσουν έτσι πολιτισμό στο νησί αλλά και στους επισκέπτες του. Τώρα και κάποιοι άλλοι παρουσιάζουν πολιτισμό στο νοικισμό των Ριζίων, στο χωριό των Ριζίων. Έχουμε τον μορφωτικό, εκπολιστικό μορφωτικό σύλλογο Ριζίων και την ΠΑΕ Ριζίων, η οποία διοργανώνει αύριο Σάββατο ένα ταξίδι στο χρόνο με μία ταινία κινηματογραφική, μία είναι νομίζω, και disco party. Η εκπρόσωπος πρόεδρος του Εκπολιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ριζίων, η κυρία Τσακυρίδου Κατερίνα, είναι μαζί μας για να προτρέψουμε όλοι μαζί τον κόσμο να επισκεφθεί τα Ρίζια αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Καλημέρα κυρία Τσακυρίδου, καλημέρα. Μ' ακούτε? Κυρία Τσακυρίδου, ξέρω τι συνέβη, επικοινωνούμε ξανά.

0: Λοιπόν, τεχνικό το πρόβλημα, τώρα την καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Τσακηρίδου, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να προτρέψουμε λοιπόν όλους να επισκεφθούν, όσοι δεν πάνε στη θάλασσα, να επισκεφθούν τα ρίζια αύριο το απόγευμα και το βράδυ, έτσι δεν είναι? Τι ετοιμάζετε?
1: Με πρωτοβουλία του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ριζίων,
0: ναι.
1: Σε συνεργασία με την αθλητική ομάδα,
0: ναι, ναι,
1: ΠΑΕ Ριζίων, mm-hmm, και με την ευγενική χορηγία της τράπεζας Eurobank, ετοιμάζουμε μια βραδιά σινεμά με ταινία 80's και έπειτα ένα disco party.
0: Mm-hmm.
1: 80's.
0: Δεν είναι μόνο δηλαδή το χριστουγεννιάτικο χωριό που προσκαλεί και προκαλεί τον κόσμο να επισκεφθεί το χωριό της ημέρας των Χριστουγέννων. Είστε και εσείς σαν εκπολιστικός μορφωτικός σύλλογος που διοργανώνετε κάτι διαφορετικό. Πώς προέκυψε όλο αυτό?
1: Να σας πω αρχικά ότι ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ριζίων είναι ο παλαιότερος σύλλογος των Ριζίων.
0: Ναι.
1: Ιδρύθηκε το 1979,
0: ναι,
1: και δραστηριοποιείται από τότε με πάρα πολλές δράσεις στον χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Αναβίωση θύμων, ασχολούμαστε με τα πολιτιστικά και ως Εκπολιτιστικός Σύλλογος.
0: Ναι.
1: Κύρια δραστηριότητά μας, κύρια δράση μας είναι στον αφορούν τον πολιτισμό.
0: Mm-hmm.
1: Γνωστή η γιορτή Καλαμποκιού εδώ και πολλά χρόνια.
0: Θα την αναβιώσετε φέτος?
1: Φέτος θα την αναβιώσουμε, ναι, όπως και κάθε χρόνο.
0: Γιατί υπήρχε μία παύση από ό,τι ξέρω.
1: Είχε μία παύση λόγω οικονομικών δυσκολιών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για κάποια χρόνια, φέτος όμως θα το αναβιώσουμε και πάλι.
0: Mm-hmm.
1: Κάθε χρόνο θεατρικές παραστάσεις, έθιμα του Πάσχα. Φέτος λοιπόν, με την ευκαιρία που μας δόθηκε με τη νέα έναρξη του κινητού κινηματογράφου, mm-hmm, στον Εύρο,
0: mm-hmm,
1: πήραμε την ευκαιρία και την ευγενική χορηγία, όπως σας είπα.
0: Μάλιστα,
1: και
0: στο Ευρώπαν,
1: και διοργανώνουμε μια όμορφη βραδιά.
0: Αύριο ποια ταινία θα απολαύσει ο κόσμος που θα επισκεφθεί το χωριό?
1: Η ταινία είναι το Back to the Future.
0: Ναι.
1: Και όπως σας είπα, μετά το τέλος της ταινίας, αναλαμβάνει η ποδοσφαιρική ομάδα με ένα party 80's.
0: Party 80's και ανάλογο ντύσιμο?
1: Όχι, dress code δεν θα υπάρχει.
0: Δεν το έχετε σκεφτεί?
1: Δεν το είχαμε σκεφτεί, να σας πω την αλήθεια.
0: Αλλά θα ήταν ωραία, ας πούμε, να ήταν και...
1: Είναι μια ιδέα όμως για την επόμενη φορά.
0: Α, μπράβο, με καμπάνες, παντελόνες, στενά πουκάμισα, εφαρμοστά κολλητά. Και κάτι χοντροτάκουνα, παπούτσια, θυμάμαι. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε όσοι επιθυμούν, υπάρχει κάποιο αντίτιμο, αλήθεια?
1: Όχι, είναι
0: όχι,
1: δωρεάν.
0: Ωραία.
1: Η παρακολούθηση της ταινίας είναι δωρεάν.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μετά στο πάρτι θα έχουμε ποτά, αναπτυξιακά διάφορα από την ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Από ποια ώρα και μετά μπορεί κανείς να έρθει εκεί στην πλατεία για την ταινία?
1: 9:30 θα είναι η έναρξη της ταινίας.
0: 9:30.
1: 9:30, ναι.
0: Και μετά μέχρι το πρωί.
1: Και μετά όσο πάρει.
0: Όσο αντέξετε.
1: Έτσι, μέχρι το πρωί.
0: Μπράβο σας.
1: Γι' αυτό το κάνουμε και Σάββατο, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Να μπορεί ο κόσμος να διασκεδάσει,
0: mm-hmm,
1: να μην είναι εργάσιμη η επόμενη μέρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πιστεύουμε ότι θα υπάρχει
0: συμμετοχή,
1: προσέλευση κόσμου.
0: Και εμείς το πιστεύουμε. Είναι προκλητικό. Ειδικά το disco party, νομίζω
1: μέχρι τώρα η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ θετική. Δηλαδή τα σχόλια ότι είναι κάτι διαφορετικό.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού στα Ρίζια αύριο λοιπόν,
1: και
0: το βράδυ σε 9:30.
1: Ραντεβού στα Ρίζια, θα σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας. Πάμε λίγο τώρα στο επόμενο θέμα. Για να προλάβουμε όλα να τα χωρέσουμε σε αυτό το περίπου, δεν είναι 60 λεπτό, καν 50 λεπτό. Βγαίνουν πολλά, υπόθηκαν πολλά από την χθεσινή έτσι, παρουσία του Πρετάνεως, του κ. Φώτη Μάρη στην Ορεστιάδα με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Δήμο της Ορεστιάδας. Να πούμε ότι και πριν έτσι, επικεντρωθούμε και ακούσουμε και το ηχητικό με τα σημεία στα οποία δίνει βαρύτητα το Πανεπιστήμιο εδώ στον Βόρειο Εύρο, να πούμε ότι παράλληλα με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο κύριος Δήμαρχος, ο Διαμαντής ο Παπαδόπουλος, έτσι αναφέρθηκε και σε μερικές παρεμβάσεις που θα γίνουν στην πόλη της Ορεστιάδας το προσεχές διάστημα. Να πούμε ότι η πρώτη παρέμβαση μάλλον μετά από περίπου 20 χρόνια από το Πανεπιστήμιο επανειλημμένα το έχει θέσει, η πρώτη παρέμβαση θα είναι κατεδάφιση του παλαιού αμαξοστασίου του Δήμου, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την κεντρική πύλη των εγκαταστάσεων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, για να γίνει χώρος πρασίνου. Ένα σημαντικό που αφορά εδώ τους κατοίκους της περιοχής, του Δήμου ολόκληρου της Ορεστιάδας. Ο Δήμος αναμένει το επόμενο διάστημα την άδεια έγκρισης κατεδάφισης από την περιφέρεια. Τώρα, η δεύτερη παρέμβαση αφορά στην κατασκευή πεζοδρομίων σε όλο το μήκος της οδού Ευρυπίδου από το Πανεπιστήμιο μέχρι το Κέντρο Υγείας. Όλος αυτός ο δρόμος πεζοδρομείται και φαντάζομαι καλοποιείται αναλόγως. Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνεται στο πρώτο πακέτο της αστικής ανάπλασης, το οποίο έχει δημοπρατηθεί και ήδη έχει αναχειριχθεί και ο προσωρινός ανάδοχος. Η τρίτη παρέμβαση θα αφορά έργα βελτίωσης σε δρόμους περιμετρικά των κεντρικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου. Είναι ενταγμένη στη δεύτερη φάση της αστικής ανάπλασης, η οποία είναι στο στάδιο της έγκρισης και είναι πιθανόν μέχρι το τέλος του έτους να προκηρυχθεί και ο διαγωνισμός της. Και η τέταρτη παρέμβαση θα αφορά έργα ασφαλτόστρωσης της οδού Ευρυπίδου με χρήματα που θα προέλθουν από το πρώτο από το 1 εκατομμύριο ευρώ που πήρε ο Δήμος από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως αντισταθμιστικό όφελος για το ΚΙΤ. Όλα αυτά είναι ρεπορτάζ βέβαια της Χρυσούλας Σαμουρίδου, η οποία παραβρέθηκε στην σχετική εκδήλωση εχθές και άκουσε και τις δηλώσεις και τη συνέντευξη τύπου γενικά που παραχώρησε στους δημοσιογράφους ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Μάρης, για να το δέσω τώρα αυτό με έναν απολογισμό που έκανε ο κύριος Πρίτανης, ο οποίος σε λίγο παραχωρεί τη θέση του στην νέα πρίτανη, την κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου. Να πούμε ότι επικεντρώθηκε πολύ στην ίδρυση της κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα. Δίνει λεπτομέρειες στο ηχητικό που θα ακούσετε παρακάτω του πού ακριβώς, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σχετικά με τη λειτουργία της κτηνιατρικής σχολής. Και όπως επίσης δίνει πληροφορίες και για τα τμήματα ψυχολογίας και νοσηλευτικής, που το μεν νοσηλευτικής έχει πλέον, ξεκίνησε πλέον να λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη, το δε τμήμα ψυχολογίας στο Δημότυχο, αλλά έκανε αναφορά και στο νέο τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων στο Σουφλί. Να τον ακούσουμε.
2: Θα ήθελα να μιλήσω πρώτα απ' όλα για το τμήμα κτηνιατρικής. Για μας το μεγάλο project ως διοίκηση τα τελευταία δύο χρόνια ήταν αυτό. Και δεν σας το κρύβω ότι ενδιαφέρουμε ιδιαίτερα και περισσότερο ίσως από εσάς να βγει το προεδρικό διάταγμα και να ξεκινήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο κάναμε συντονισμένες κινήσεις σε δύο κατευθύνσεις. Το ένα το κομμάτι ήταν το διαδικαστικό καθαρά, το οποίο ξέρουμε ότι είναι μεταξύ Συμβουλίου Επικρατείας και Προεδρία της Δημοκρατίας. Και το δεύτερο κομμάτι είναι να προετοιμάσουμε τις επενδύσεις και το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού για την οργάνωση και τη λειτουργία του νέου τμήματος κτηνιατρικής, που είναι το πιο δύσκολο εγχείρημα για ένα πανεπιστήμιο, όχι μόνο για το Δημοκρατίο, για οποιοδήποτε πανεπιστήμιο στη χώρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και συντονισμένα προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε τις πρώτες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες ήρθαν με αύξηση της χρηματοδότησης της περιφέρειας, του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την προκήρυξη της ενίσχυσης αυτής από την πλευρά της περιφέρειας και την εκδήλωση ενδιαφέροντος, την οποία κάναμε εμείς πριν από ένα μήνα, έτσι ώστε να υλοποιήσουμε το πρώτο κτηριακό έργο στην Ορεστιάδα και τους πρώτους εξοπλισμούς. Άρα εμείς οριμάσαμε ένα έργο της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ, που θα κατασκευαστεί ένα κτίριο γραφείων εργαστηρίων εκεί που είναι τώρα το Πανεπιστήμιο, δίπλα ακριβώς, για να κατασκευαστούν εκεί, αν δεν κάνω λάθος, 14 γραφεία και 6 εργαστήρια, τα οποία θα διατεθούν για το τμήμα κτηνιατρικής. Και παράλληλα υποβάλαμε και ένα τεχνικό δελτίο ύψους 500.000 ευρώ για τον πρώτο εξοπλισμό, απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό για το τμήμα της κτηνιατρικής. Περιμένουμε την έγκριση από την περιφέρεια και αμέσως μετά να προκηρύξουμε τους διαγωνισμούς για να υλοποιηθεί το πρώτο αυτό κομμάτι. Στο δεύτερο σκέλος περιλαμβάνονται οι βασικές υποδομές του τμήματος κτηνιατρικής, όμως αυτές περιλαμβάνονται στο προεδρικό διάταγμα. Δηλαδή το προεδρικό διάταγμα για να εκδοθεί έχει και συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο. τι χρηματοδοτεί, που να θυμίσω ότι εμείς εκεί σχεδιάζουμε να κατασκευάσουμε ένα κτηριακό συγκρότημα της τάξης των 4.500 τετραγωνικών στο παλιό Δημήτρα, δίπλα από το κέντρο υγείας, όπου θα κατασκευαστούν εκεί οι βασικές υποδομές, οι εκπαιδευτικές και οι εργαστηριακές εντός της πόλης. Και το υπόλοιπο κομμάτι, το αυτό που αφορά τη φάρμα, θα κατασκευαστεί στην Πανεπιστημίουπολη που έχει το Πανεπιστήμιο, στο Σάκο, στα βόρεια της πόλης. Και εκεί, ακριβώς, μόλις εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, εμείς θα υποβάλουμε άμεσα αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας να μας διατηθούν οι πρώτες θέσεις που θα αφορούν καθηγητικό προσωπικό, ειδικό διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγούμε σε προκηρύξεις για να πετύχουμε τους χρόνους που απαιτούνται για την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου του 2027. Οπότε καταλαβαίνετε, ο χρόνος δεν είναι
3: περίσσιος,
2: είναι όλα μετρημένα. Στο διάμεσο, μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, εμείς πρέπει να υποβάλουμε το φάκελο της πιστοποίησης, που είναι πάρα πολύ απαιτητικός, έτσι ώστε μέχρι τέλος του έτους αυτού να πιστοποιηθεί, γιατί πρώτα πιστοποιείται και μετά εντάσσεται στα μηχανογραφικά. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Το Πανεπιστήμιο απέδειξε ότι δουλεύει συστηματικά στον Εύρο τα τελευταία χρόνια, υλοποιώντας μια συγκεκριμένη πολιτική. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι το Πανεπιστήμιο αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε τους λόγους για τους οποίους ιδρύθηκε πριν από 50 και πλέον χρόνια. Ανέλαβε ένα ρόλο συγκεκριμένο. Όχι απλά να δημιουργήσει το χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά να εξελιχθεί σε βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της περιοχής, βασιζόμενο στην καλύτερη μόρφωση υψηλού επίπεδου, στην παραγωγή νέας γνώσης και εν κατακλείδη στη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού υψηλών ικανοτήτων, ικανού να αλλάξει την τύχη του τόπου. Οπότε, το Δημοκρίτιο τα τελευταία χρόνια υλοποίησε ένα συγκεκριμένο πλάνο και θα ήθελα να θυμίσω ότι ίδρυσε το τμήμα ψυχολογίας στο Δημότυχο σε δύσκολες συνθήκες και ήδη έχουμε πραγματικούς φοιτητές περίπου 250 στην πόλη του Δημοτήχου και έχουμε πετύχει μια καλή στελέχωση του τμήματος, την οποία ενισχύουμε συνεχώς με μόνιμες θέσεις προσωπικού και βελτιώνουμε τις υποδομές μας. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο ανακατασκευής του παλιού κτηρίου της νοσηλευτικής εκεί, όπου θα μετατραπεί σε κτίριο εργαστηρίων για το τμήμα ψυχολογίας, του οποίου ο εξοπλισμός χρηματοδοτείται πάλι μέσω της περιφέρειας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης της τάξης των 700.000 ευρώ. Είναι στο ίδιο project που ανέφερα προηγουμένως για την κτηνιατρική, για τον εξοπλισμό της κτηνιατρικής. Διορθώσαμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, την ανορθογραφία με την νοσηλευτική, μετακινώντας τη και επανιδρύοντάς τη με άλλα standards στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και ήδη έχουμε πλέον των 100 φοιτητών τον πρώτο χρόνο. Και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα είμαστε εκεί που πρέπει και θα καλύψουμε τη μεγάλη ανάγκη που έχει όχι μόνο η περιοχή αλλά και η χώρα στους νοσηλευτές. Άρα μέχρι στιγμής το Πανεπιστήμιο έχει συνολική παρέμβαση στον Εύρο και στο Δημότυχο και στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα με τη βασική μας κίνηση. Η ολοκλήρωση της σχολής Γεωπονίας Δασολογίας περιλαμβάνει και ένα αντικείμενο το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ένα αντικείμενο που εντάσσεται στον αγροδιατροφικό τομέα. Να θυμίσω ότι ο αγροδιατροφικός τομέας είναι πρώτος πυλώνας του Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, την οποία στρατηγική του Πανεπιστήμιου ασπάστηκε και την έκανε πρώτη στρατηγική και δική του. Αυτό μας οδήγησε να φέρουμε μια σειρά προγραμμάτων ανταγωνιστικών, μεταξύ αυτών δύο ευρωπαϊκούς κόμβους για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση στον αγροδιατροφικό τομέα και τον ευρωπαϊκό κόμβο για το τρόφιμο. Και τώρα, πριν από λίγες μέρες, Center of Excellence στα ίδια αντικείμενα. Τι σημαίνει αυτό? Επιπλέον σημαντική χρηματοδότηση τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον. Δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να αφήσουμε κενό το κομμάτι των προπτυχιακών σπουδών στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας των τροφίμων. Ολοκληρώσαμε την εσωτερική μας διαδικασία με αποφάσεις τόσο στην Κοσμητεία όσο και στη Σύγκλιτο περί ίδρυσης τμήματος, το οποίο ναι, συζητάμε να έχει έδρα την πόλη του Σουφλίου, εάν και η πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση είναι σύμφωνη σε αυτή την κατεύθυνση. Εκεί έχουμε δρόμο ακόμα. Αυτό το οποίο για μας έχει προτεραιότητα είναι να τελειώσουμε άμεσα το κομμάτι της ίδρυσης της κτηνιατρικής και να ξεκινήσουμε με το δύσκολο αυτό project, το οποίο να θυμίσω και να υπενθυμίσω ότι θα ξεπεράσει σε διάρκεια η προσπάθεια τα 20 χρόνια και θα ξεπεράσει όλους εμάς που είμαστε σε αυτό το τραπέζι με αυτή τη θέση που έχουμε σήμερα. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να τη στηρίξουν πολλοί ακόμη στον Εύρο άνθρωποι οι οποίοι θα καθίσουν σε υπεύθυνες θέσεις τα επόμενα χρόνια. Είναι μια προσπάθεια η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην περιοχή να αναπτύξει ένα καινούριο κομμάτι οικονομίας βασιζόμενο στην υψηλή κατάρτιση και γνώση, δημιουργώντας παράλληλα ένα ισχυρότατο δίκτυο προστασίας της δημόσιας υγείας τόσο στον Εύρο, στη χώρα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και γνωρίζουμε ότι οι ζωονώσεις που ταλανίζουν την χώρα εισέρχονται κυρίως από τα ανατολικά μας. Άρα είναι μια στρατηγική επιλογή και προσδοκούμε πολλά από αυτό. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, είναι ένα εγχείρημα που χρειάζεται χρόνο, υπομονή, επιμονή και καλή πίστη από όλους. Αυτό ακριβώς ζητώ τώρα στο τέλος της θητείας μου από όλους όσους μας προσέχουν, γιατί θα χρειαστεί να συνδράμουν όλοι σε αυτή την προσπάθεια.
3: Το διάδοχο σχήμα της Πριτανίας θα συνεχίσει να τα στηρίζει αυτά όλα για τα οποία μας μιλήσατε? Έχετε τέτοια εκτίμηση?
2: Νομίζω ότι θα τοποθετηθεί η καινούργια διοίκηση. Εγώ προσωπικά δεν ανησυχώ καθόλου, αλλά νομίζω ότι το σωστότερο είναι και θα έχετε τη δυνατότητα να τα συζητήσετε όλα αυτά με την καινούργια Πρίτανη και την καινούργια ομάδα η οποία την περιστοιχίζει. Να θυμίσω ότι το ΦΕΚ ήδη έχει βγει από την προηγούμενη εβδομάδα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της την 1η Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα. Οπότε μάθαμε και ότι η Νέα Πρίτανη από την 1η Σεπτέμβρη αναλαμβάνει πλέον επίσημα τις υποχρεώσεις, άρα υπολείπονται 2 μήνες θητείες ακόμα για τον σημερινό Πρίτανη, τον κύριο Φώτη Μάρη, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι άφησε ένα θετικότατο αποτύπωμα η παρουσία του στον Εύρο, έτσι, με τις σχολές που προχώρησε και δημιούργησε, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για πολλά θέματα που αφορούν την εκπαίδευση εδώ στην περιοχή μας. Ακούσατε αναλυτικά του τι δήλωσε για τις εξελίξεις σχετικά με την κτηνιατρική σχολή στην Οριστιάδα, με το τμήμα ψυχολογίας και με το τμήμα νοσηλευτικής, καθώς και με το νέο τμήμα επιστήμης και τεχνολογίες τροφίμων. Είχαμε προγραμματίσει μια συνέντευξη σχετική με το νέο τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, αλλά ο χρόνος δεν είναι ιδιαίτερα αρκετός για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτά που είχαμε προγραμματίσει. Έχουμε μία εξέλιξη σχετικά με Τούρκους οι οποίοι εντοπίστηκαν από το γραφείο να δώσουμε καλύτερα, να κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι να συλλέξουμε και άλλα στοιχεία. Τούρκοι πέρασαν τα σύνορα μεταφέροντας όπλα και θα σας δώσουμε λεπτομέρειες σε λίγο.

Λοιπόν, υπάρχει μια έτσι ανακοίνωση της αστυνομίας ότι από αστυνομικούς υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έχουμε τη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Μετά βεβαίως από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από τη σταχυολόγηση και ανάλυση των οποίων διαπιστώθηκε ότι επίκειται μεταφορά μεγάλης ποσότητας οπλισμού μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών. Για την αποτροπή της παράνομης αυτής δραστηριότητας υλοποιήθηκε έτσι μια επιχείρηση αστυνομική από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων και του Γραφείου Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στην περιοχή της Θράκης. Και έτσι τις βραδινές ώρες της 1ης Ιουλίου εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν περάσει στην ελληνική επικράτεια μέσω του συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Από την επιτήρησή τους διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Στην ακινητοποίηση και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού ταξιδιωτικός σάκος και βαλίτσα, μέσα στα οποία βρέθηκαν αεροστεγώς συσκευασμένα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν ενώ κατασχέθηκε και το φορτηγό όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των όπλων. Μάλιστα τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν σηριακούς αριθμούς, όπλα φαντάσματα, σε παρένθεση, ανάλογα με αντίστοιχες υποθέσεις που χειρίστηκε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος το 2025 και το 2026. Τι υπολείπεται, σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και θα οδηγηθούν αρμοδίως, δηλαδή στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη που έχουμε. Προσπαθούμε να συλλέξουμε πληροφορίες περισσότερες για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και σήμερα. Ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος ήταν στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκαστα. Ρεπορτάζ από την συνέντευξη τύπου του Πριτάνεως του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, του κ. Φωτιμάρη, η Χρυσούλα Ισαμουρίδου. Ευχές για ένα ήρεμο, γαλήνιο, ξεκούραστο Σαββατοκύριακο στους περισσότερους από εσάς. Ξέρω ότι κάποιοι δεν θα ξεκουραστείτε, κάποιοι θα εργάζεστε. Δεν πειράζει, αρκεί να είμαστε γεροί όλοι. Ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί, την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Να ενημερώσουμε εκτάκτως ότι περίπου σε μισή ώρα θα γίνει διακοπή στην εκπομπή του ραδιοφωνικού μας προγράμματος λόγω τεχνικών εργασιών στο Πάρκο Κεραιών από το συνεργείο της ΕΡΤ, το συνεργείο του δικτύου της ΕΡΤ, οπότε να είσαστε προετοιμασμένοι, αυτή η διακοπή θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες.

0: Η ώρα είναι 10.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Στη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδας. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα, με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων, όπως αναφέρει η ελληνική αστυνομία. Στο φορτηγό διεθνών μεταφορών που εντοπίστηκε από τις αρχές βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Η υπόθεση ξιχνιάστηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στη Θράκη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, τα όπλα δεν έφεραν συριακούς αριθμούς, γεγονός που τα κατατάσσει στα όπλα φαντάσματα. Τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν την εικόνα και την πρόσβαση στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις της Ορεστιάδας έχουν δρομολογηθεί από τη Δημοτική Αρχή, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης, Διαμαντής Παπαδόπουλος, στο περιθώριο της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μετά από περίπου 20 χρόνια που το Πανεπιστήμιο επανειλημμένα το έχει θέσει, θα κατεδαφιστεί το παλιό αμαξοστάσιο του Δήμου, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την πύλη των εγκαταστάσεων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, για να γίνει χώρος πρασίνου. Ο Δήμος αναμένει το επόμενο διάστημα την άδεια έγκρισης κατεδάφισης από την περιφέρεια για να προχωρήσει στην αποξήλωση όσων τμήματων του εγκαταλειμμένου αμαξοστασίου έχουν απομείνει. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την κατασκευή πεζοδρομίων σε όλο το μήκος της οδού Ευρυπίδου, από το Πανεπιστήμιο μέχρι το Κέντρο Υγείας. Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνεται στο πρώτο πακέτο της αστικής ανάπλασης, το οποίο έχει δημοπρατηθεί και ήδη έχει ανακηρυχθεί και ο προσωρινός ανάδοχος. Η τρίτη παρέμβαση, που αφορά έργα βελτίωσης σε δρόμους περιμετρικά των κεντρικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, είναι ενταγμένη στη δεύτερη φάση της αστικής ανάπλασης, η οποία είναι στο στάδιο της έγκρισης και πιθανόν μέχρι το τέλος του έτους να προκηρυχθεί και ο διαγωνισμός της. Τέλος, η τέταρτη παρέμβαση θα αφορά έργα ασφαλτόστρωσης της οδού Ευρυπίδου ως αντισταθμιστικό όφελος για το ΚΙΤ. Την άμεση αντιμετώπιση των εκτεταμένων ζημιών από τροκτικά σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με πλήρης αποζημιώσεις των πληγέντων παραγωγών, ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης, με ερώτηση που κατέθεσαν προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως μεταφέρουν οι δύο βουλευτές, οι ζημιές καταγράφονται σε καλλιέργειες καρπουζιού, πεπονιού, κυπευτικών αλλά και σε σιτηρά, που βρίσκονται αυτή την περίοδο στο στάδιο της συγκομιδής, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες τόσο στην παραγωγή όσο και στο εισόδημα των αγροτών. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται με ιδιαίτερη ένταση σε πολλές αγροτικές εκτάσεις της περιοχής, ενώ οι παραγωγοί αδυνατούν να το αντιμετωπίσουν με ίδια μέσα, παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν και το πρόσθετο κόστος στο οποίο υποβάλλονται, υπογραμμίζουν οι κύριοι Δελής και Στολτίδης. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι προκαλεί προβληματισμό το γεγονός ότι η τόσο έντονη έξαρση του πληθυσμού των τροκτικών εκδηλώνεται μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον Εύρο το 2020.

0: 23 και καλούν τους αρμόδιους φορείς να διερευνήσουν επιστημονικά εάν τίθεται ζήτημα εκτεταμένης διατάραξης των οικοσυστημάτων και μεταβολής των φυσικών ενδιαιτημάτων. Καταλήγοντας, καλούν την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσει στην τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, καθώς σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα δεν προβλέπονται αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από τροκτικά. Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία, ήρθε η ανακοίνωση και της κατανομής των θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Μέσα σε αυτές είναι και 55 νέες οργανικές θέσεις για την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και συγκεκριμένα 10 για Εύρο, 15 για Ροδόπη, 5 για Ξάνθη, 10 για Καβάλα, 5 για Δράμα, 5 για Σαμοθράκη και 5 για Θάσο. Η ειδικότητα βοηθού νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας θα λειτουργήσει για την εκπαιδευτική περίοδο 2026-2027 στη Δημόσια Σχολή Ανωτέρας Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Δικαίωμα εγγραφής στο πρώτο εξάμηνο έχουν όσοι συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίοι θα πρέπει να επιλέξουν στο μηχανογραφικό τους στην ΣΑΕΚ, αλλά και απόφοιτοι ηλικίων προηγούμενων ετών ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων, για τους οποίους η επιλογή θα γίνει βάση των μορίων των δικαιολογητικών τους. Επίσης, στο γάμα εξάμηνο της σχολής μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ, που είναι κάτοχοι τίτλου ειδικότητας βοηθού νοσηλευτικής, αλλά και κάτοχοι βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης των ΙΕΚ και τάξης μαθητείας συναφών ειδικοτήτων. Οι εγγραφές και αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζόμενων θα υποβληθούν τον Σεπτέμβριο σε διαφορετικές ημερομηνίες για κάθε κατηγορία. Πρεμιέρα απόψε για ένα νέο φεστιβάλ που ξεκινά στον Βόρειο Εύρο με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νέων Δημοτήχου Κάλεσμα. Το πρώτο Λεύκες Fest θα διεξαχθεί στις Λεύκες στον Ερυθρό Πόταμο απόψε και αύριο το βράδυ. Και το πρόγραμμά του για την πρώτη μέρα θα έχει Big Summer Party με DJs και ελεύθερη είσοδο. Αύριο Σάββατο θα εμφανιστεί ο Εισβολέας σε μια συναυλία με την μπάντα του και την Ανδριάννα Χιτζάνοβα. Και τις δύο ημέρες το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Οι διοργανωτές ξεκινούν φέτος με την προσδοκία ότι η πρωτοβουλία τους θα εξελιχθεί σε θεσμό πολιτισμού και μουσικής που θα καθιερωθεί τα επόμενα χρόνια. Η ταινία Back to the Future θα προβληθεί αύριο το βράδυ στην πλατεία των Ριζίων του Δήμου Αριστιάδας. Η εκδήλωση που διοργανώνεται από τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ριζίων και την ΠΑΕ Ριζίων με την ευγενική χορηγία της Eurobank έχει στόχο να δώσει την ευκαιρία της εμπειρίας του θερινού κινηματογράφου με υψηλής ποιότητας προβολή της ταινίας μέσα από το vintage τροχόσπιτο «Ο πολιτισμός ταξιδεύει», που μεταφέρει τη δράση των θερινών προβολών σε διάφορα σημεία. Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, η βραδιά θα συνεχιστεί με μεγάλο 80s disco party. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ. Βιβλιοπαρουσίαση, προβολές ταινιών σε πλατείες, θεατρική παράσταση, αθλητικές δράσεις, παραδοσιακή μουσική βραδιά και συναυλία με τη Γλυκερία στις 21 Ιουλίου στην πλατεία του Σουφλίου περιλαμβάνει το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Σουφλίου για τον μήνα Ιούλιο. Από Κυριακή σε Κυριακή θα διεξαχθεί η Ναυτική Εβδομάδα 2026 στην Αλεξανδρούπολη, με τις πρώτες εκδηλώσεις να έχουν προγραμματιστεί για τις 5 Ιουλίου και την αυλαία της διοργάνωσης να πέφτει την Κυριακή 12 Ιουλίου. Για μια εβδομάδα, μέσα από πλήθος δράσεων, εμπνευσμένων κυρίως από τη θάλασσα και την ναυτική παράδοση, κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ή να παρακολουθήσουν εκθέσεις ζωγραφικής, εικαστικές δράσεις, ναυτοπροσκοπικές δραστηριότητες, αθλητικά δρόμενα, παιδικά φεστιβάλ, προβολές ταινιών, μουσικές και χορευτικές βραδιές, καθώς και δράσεις κοινωνικής προσφοράς όπως η εθελοντική αιμοδοσία. Η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στην πλατεία του Φάρου με μεγάλη συναυλία του Δημήτρη Μπάση και της Παυλίνας Βουλγαράκη, ενώ για τη λήξη στις 12 του μήνα είναι προγραμματισμένη η συναυλία της Κλαβδίας. Σε θεατρική σκηνή θα μετατραπεί σήμερα και αύριο ο προαύλιος χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, όπου η θεατρική ομάδα Ουμπούντου του Άρη Λάσκου θα παρουσιάσει την παράσταση Χεραίας και Καλλιρόη, η περιπέτεια της ενηλικίωσης που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση εντάσσεται στον θεσμό Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και το έργο που θα παρουσιαστεί είναι γραμμένο από τον Χαρίτονα, τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα, και θεωρείται το πρώτο σωζόμενο μυθιστόρημα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Μεταφέρεται για πρώτη φορά στο θέατρο σε σκηνοθεσία Άρη Λάσκου και σε ερμηνείες από 5 ηθοποιούς. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί στις 7.30 σήμερα το απόγευμα, η δεύτερη αύριο Σάββατο την ίδια ώρα. Και οι δύο παραστάσεις θα έχουν ελεύθερη είσοδο, αλλά είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης ηλεκτρονικά. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
3: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας.
4: Με τις μουσικές μας επιλογές. Να σας θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 96 και 3 στα FM από την ΕΡΤ Καβάλα, στους 101 και 103,5 στα FM από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και από το διαδίκτυο
5: μέσω του erteco.gr από όπου και αν βρίσκεστε.
4: Λοιπόν, καλή σας μέρα και ακόμη μια φορά. Οδηγούμαστε σε ένα Σαββατοκύριακο που θα έχουμε στάθεια του καιρού.
5: Μία μικρή αστάθεια προβλέπεται, αλλά δεν μπορεί να κρίνει κανένας την ένταση αν θα έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τα λοιπά.
4: Φεύγοντας την προηγούμενη Παρασκευή είπαμε έχουμε και μία αστάθεια του καιρού και έριξε ένα πολύ καιρό μπουρίνι.
5: Εσύ το αρνήθηκες όμως τώρα, θα τα πούμε όλα. Γιατί εγώ σου είπα θα έχουμε αστάθεια, αλλά εσύ λες όχι.
4: Εντάξει. Πού να ένα ξέρω, μικρό και άλλες μέρες ήταν... έλεγε αστάθεια, αλλά δεν έβρεχε.
5: Ένα μικρό μπουρίνι λέγοντας σε διάρκεια, μικρό σε διάρκεια, αλλά έκανε κάποιες
4: ραγδαίο
5: ζημιές.
4: Ήταν, ναι. Είχε μια ραγδαιότητα το φαινόμενο που δημιούργησε πολλές ζημιές.
5: Ναι, με τους τείχους των βαγωσουστών, στην Καρβάλη τα προβλήματα, κάποια δέντρα έπεσαν, εντάξει.
4: Πάντως, τι έχουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Ας γίνει μάθημα για τις επόμενες
4: λίγο
5: φορές
4: να προσέχουμε, ναι. Τι έχουμε για αυτό το τρίμερο,
5: κοίτα,
4: δηλαδή.
5: Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν αναμένεται κύμα καύσωνα στη χώρα, τουλάχιστον κατά το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους. Δηλαδή, θα έχουμε έτσι μια ενίσχυση των βοριάδων μέσα στο Σαββατοκύριακο, που θα περιορίσει τα φαινόμενα και θα προκαλέσει αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Γύρω στους 33-34 βαθμούς η θερμοκρασία. Τώρα, κάποιες πιθανότητες για αστάθεια υπάρχει κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως για σήμερα, Παρασκευή, ίσως και για το Σαββατοκύριακο.
4: Το οποίο δεν το δείχνει τόσο πολύ για τη Βόρεια Ελλάδα όσο για τις σποράδες στην Εύβοια
5: και
4: στην Πελοπόννησο. Έχουμε έντονους ανέμους, 7-8 μποφόρ την Κυριακή θα φτάσουν στο Αιγαίο.
5: Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό, γιατί και εδώ θα έχουμε αέρα.
4: Ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
5: Τα μάτια μας 14.
4: Και τα μάτια μας 14. Σήμερα βεβαίως ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς διατηρείται σε κάποιες περιοχές της χώρας που έχουν να κάνουν με την κεντρική και νότια Ελλάδα.
5: Συνομιλούσαμε πυροσβέστες για τον χάρτη και μου είπαν το εξής, ότι στην περιοχή μας τουλάχιστον, ας πούμε η Θάσος, βρίσκεται πάντα στα κόκκινα. Μπορεί ο χάρτης να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά εμείς λειτουργούμε στα κόκκινα.
4: Ναι, λογικό.
5: Γιατί είναι, και αυτό είναι που μου τόνισε. Η Θάσος όταν κάει και λέει το 2016, ο χάρτης επικινδυνότητας ήταν στη μέση.
4: Το 2016 ήταν από κεραυνός.
5: Ήταν από κεραυνός, ναι.
4: Ήταν από κεραυνός.
5: Ξηρή καταιγίδα.
4: Ξηρή καταιγίδα,
5: ναι. Που ξέσπασε σε 3 διαφορετικά σημεία και έκαψε αρκετό.
4: Ναι, δεν έγιναν έγκαιρα αντιληπτή η πυρκαγιά, γιατί ήταν και σε κάποιο-τρία σημεία.
5: Ήταν ξημερώματα.
4: Ήταν
5: σε 3 διαφορετικά σημεία. Ήταν Αλικές, Ραχώνη, νομίζω, και Πρίνο, αν θυμάμαι καλά.
4: Οπότε ξέφυγε και πήγε σε μέρος που πλέον έπρεπε να υπάρχει. Αυτό που λέμε, ότι πρέπει με την έναρξη της πυρκαγιάς να γίνεται και αντιμετώπιση, γιατί διαφορετικά τα πράγματα δυσκολεύουν για όλους. Ναι.
5: Αλλά ας λειτουργούμε ότι είμαστε στα κόκκινα όλοι μας. Δηλαδή βλέπω το βίντεο που κυκλοφόρησε με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο, ότι ξεκίνησε από ένα τσιγάρο.
4: Ναι.
5: Ότι είναι καταγεγραμμένο από κάμερα ασφαλείας, ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα τσιγάρο. Ας το σκεφτούμε αυτό.
4: Ναι. Και ας είμαστε παραπάνω προσεκτικοί.
5: Ναι, και ας καλούμε την πυροσβεστική.
4: Γιατί βλέπουμε ότι από το τίποτα ή από αυτό που εμείς θεωρούμε τίποτα, γίνεται μια τραγωδία, μπορεί να υπάρξει μια τραγωδία.
5: Μπορεί να ακούγονται δεδομένα ή κλισέ αυτά που λέμε, αλλά τα λέμε για να τα ακούμε και εμείς οι ίδιοι.
4: Ναι, βεβαίως, για όλους.
5: Δεν κουνάμε το δάχτυλο σε κανέναν.
4: Για όλους ισχύει αυτό, για όλους ισχύει αυτό. Και πολύ περισσότερο για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε περιοχές που θα μπορούσαν να ξεσπάσουν πυρκαγιές και να πάρουν διαστάσεις. Υπάρχουν, στη Θάσο είναι πολύ συνειδητοποιημένοι οι κάτοικοι της περιοχής, έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές φωτιές.
5: Και θελοντικές ομάδες υπάρχουν που είναι επιποδός, ανά πάσα στιγμή
4: Άρα το ίδιο είναι και στην υπηρετική Ελλάδα. Θέλει όμως ο καθένας από εμάς να έχει τη δική του ατομική ευθύνη στο πώς θα συμπεριφερθεί και στο πώς θα κινηθεί αν αντιληφθεί κάτι. Και ακόμη μια φορά να το πούμε, ακόμη και λάθος συναγερμός, η πυροσβεστική λέει: δεν πειράζει, παιδιά, φωνάξτε μας να δούμε αν κάτι έχετε υποψιαστεί, αν όντως είναι έτσι. Και δεν θα σας μαλώσουμε αν δεν είναι έτσι. Θα χαρούμε πολύ να έρθουμε και να μην είναι έτσι.
5: Ακριβώς.
4: Αυτά για την έναρξη της εκπομπής.
5: Πες
4: μου.
5: Με αφορμή ένα περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Καβάλα με την ηλικιωμένη. Ας έχουμε το νου μας λίγο στο γείτονα.
4: Σε είναι που στη δική σου περιοχή, εκεί που μένεις.
5: Ναι, στη γειτονιά. Σε ανθρώπους που ζουν μόνοι τους, σε ηλικιωμένους. Γιατί τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος, ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, 90-95 χρονών, που έμενε μόνη της, κατέληξε τέλος πάντων, πέθανε και
4: δεν έδωσε σημεία ζωής κάποιες μέρες, οπότε μετά κινητοποιήθηκε
5: η γειτονιά και η περιοχή.
4: Η γειτονιά και η υπόλοιπη και η γυναίκα ήταν ηλικιωμένη, ήταν μόνη της. Θέλει λίγο να δείχνουμε μια κοινωνική ευαισθησία για τους ανθρώπους που είναι μοναχικοί.
5: Στους διπλανούς, ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι, που ζουν μόνοι τους, για μια παρέα, μια συντροφιά, για μια ανάγκη.
4: Είμαστε σε περιοχές που ακόμα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν πιο απρόσωπες κοινωνίες σε αστικά κέντρα, αλλά εδώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε με το πρώτο μας τραγούδι.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε κάποιες ιστορικές στιγμές ή στιγμές της ιστορίας που συνέβησαν σαν σήμερα, μια μέρα σαν σήμερα, την τρίτη μέρα του Ιούλη. Και ίσως με αυτά που συμβαίνουν στην Θεσσαλονίκη να σταματήσουμε στο 2002, όταν η αντιτρομοκρατική μια μέρα σαν σήμερα, την 3η Ιουλίου, εντοπίζει στην οδό Πάτμο 84 με Προμηθέω στα κάτω Πατήσια, ένα από τα σημαντικότερα κρυσφύγετα της 17 Νοέμβρη, μια ανακάλυψη που αποτέλεσε και το κομβικό σημείο στην εξάρθρωση της οργάνωσης, η οποία παρέμενε ασύλληπτη για 27 χρόνια μέχρι τότε. Μέσα στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί είχαν βρει σημαία, το λάβαρο της 17 Νοέμβρη, αντιαρματικές ρουκέτες που είχαν κλαπεί από στρατιωτικό χώρο στο Σικούριο Λάρισας, όπλα από τη ληστεία στο αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα, προκήρυξη, γραφομηχανή. Τα ευρήματα έδωσαν στις αρχές κρίσιμα στοιχεία για τη δράση και τη δομή της οργάνωσης. Η έρευνα είχε επιταχυνθεί λίγες μέρες νωρίτερα, μετά την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στον Πειραιά και τον τραυματισμό τότε του Σάβα Ξηρού. Από εκεί και πέρα η δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του έδωσε περισσότερες πληροφορίες. Ήταν μια μέρα σαν σήμερα που άρχισε να ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι. Αν και αν με ρωτούσατε, θα σας έλεγα ότι παραμένει έτσι. Ήταν μια μέρα σαν σήμερα που άρχισε να ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι. Αν και αν με ρωτούσατε, θα σας έλεγα ότι παραμένει έτσι, γιατί σαν σήμερα.

0: λοιπόν στο ανάκτορο της Φεστού στη Κρήτη, προσφέροντας έδαφος για συνεχείς έρευνες και θεωρίες μέχρι και σήμερα. Φτιαγμένος από πυλό, ένα από τα βασικότερα υλικά του μινωικού κόσμου, με διάμετρο 15 εκατοστά, πάχος 1 εκατοστό, και στις δύο όψεις υπάρχουν σε σπυροειδή διάταξη 241 σύμβολα, εκ των οποίων τα 45 μοναδικά. Πολλά αναπαριστούν εύκολα αναγνωρίσιμα αντικείμενα. Είναι ένα μήνυμα που δεν έχει ακόμη κρυπτογραφική θύη πλήρως, και υπάρχουν και πολλές θεωρίες και για την μοναδικότητα του σύμβολου, για τη μέθοδο της κατασκευής, για τη χρήση του ενδεχομένως. Ένα από τα ιστορικά στοιχεία που προκάλεσε διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον ακριβώς λόγω της άγνωστης γραφής του. Τώρα, να πούμε, να πάμε στο 1933, να πάμε στο 1933, όταν οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας, εγκαινιάζοντας τις πρώτες θεσμικές διακρίσεις που θα κορυφωθούν στη συνέχεια με το Ολοκαύτωμα. Να πάω στο 1960, όταν ο Μάνος Χατζηδάκης κερδίζει το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του ΕΙΡ τότε, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, με το Κυπαρισάκι που ερμήνευσε η Νάνα Μούσχουρη, καθιερώνοντας ένα νέο ιστορικό ρεύμα στο ελληνικό τραγούδι. 1963 ήταν μια μέρα σαν σήμερα, όταν 89 άτομα εδώ δίπλα μας στο χωριό Χήμαρος Σερών δηλητηριάστηκαν σε μνημόσυνο από τα κόλυβα. Ήταν μια ιστορία που προκάλεσε σοκ σε όλη τη χώρα, αναδεικνύοντας σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας και ελέγχου τροφίμων. Τι είχε συμβεί τότε, κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, αυτός που τα παρασκεύασε ή αυτή που τα παρασκεύασε τα κόλυβα, πήρε, αντί να πάρει τη ζάχαρη, πήρε ένα φυτοφάρμακο που είχε βάσει το παραθείο και το οποίο ήταν ακριβώς ίδιο με τη ζάχαρη. Φαινόταν ίδιο με τη ζάχαρη. Από τότε άρχισαν σιγά σιγά να αλλάζουν οι κανονισμοί για τα φυτοφάρμακα και να προστίθενται χρωστικές για να διαφοροποιούνται από τα υλικά που έχουμε. Τότε οι άνθρωποι όλα τα βάζαν κάτω από τον νεροχύτη. Στον νεροχύτη δεν είχαν τόσο διαχωρισμένα τα πράγματα, δεν είχαν και πολλά πράγματα. Ξαναέγινε αρκετές φορές, είχαμε τέτοια.
1: Τους θέρισε τους ανθρώπους.
0: Τέτοια, αλλά ήταν νομίζω το πιο χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης του 1963. Και τι να πούμε άλλο, να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Πάμε να την πατάξουμε και σώσαμε τον πλανήτη, γελάω πολύ με αυτά.
1: Το καλύτερο
0: βλέπουμε
1: ήταν με τα καλαμάκια.
0: Βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος, κάπως έτσι. Συμβαίνουν δίπλα μας πολλά πράγματα, αλλά εμείς κυνηγάμε μια σακούλα ή ένα καλαμάκι πλαστικό. Είμαστε κατά πόδας και λέμε ότι εμείς θα το σώσουμε το πλανήτη με την σακούλα. Βεβαίως. Είναι μια γενικότερο θέμα παιδείας το πώς θα συμπεριφερθούμε και φυσικά θα καταργήσουμε και το καλαμάκι και τη σακούλα και στην καθημερινότητά μας θα κινηθούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να επιλέγουμε πράγματα που να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον, αλλά όχι και έτσι, ας πούμε, να ξεκινάμε πολέμους για να μην κοιτάζουμε το δάσος. Και από εκεί και πέρα βλέπω γιορτάζει η Ζουμπουλία.
1: Α, δεν ξέρω, εκτός από την τηλεοπτική Ζουμπουλία κάποια άλλη.
0: Να το είπα κιόλας με, με την Αξάν. Ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία, η Ανατολία, ο Ανατόλιος, ο Ιάκυνθος, η Ακύνθη. Και Κώστα, ξέρεις, αυτές τις μέρες, κάθε μέρα, όλο και κάτι έβγαινε, προέκυπτε με το Euro 2004 στο σαν σήμερα.
1: Το ότι πέρασαν 22 χρόνια το έχεις συνειδητοποιήσει.
0: Εγώ το έχω συνειδητοποιήσει.
1: Παιδιά ήμασταν.
0: Και ο Ζαγοράκης το έχει συνειδητοποιήσει.
1: Ο αρχηγός μας. Ναι, και μου δίνεις την καλύτερη πάσα για να σου πω ότι σαν αύριο, επειδή είναι Σάββατο, Σάββατο και δεν θα είμαστε εδώ, να τα πούμε στον αέρα της εκπομπής, 4 Ιουλίου η μεγάλη μέρα της ποδοσφαιρικής Ελλάδας, όπου η εθνική μας κατέκτησε το Euro του 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας, κάνοντας ίσως μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στο παγκόσμιο, θα τολμήσω να πω, ποδόσφαιρο. Στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας με κεφαλιά μετά από πέναλτι του Μπασινά ανοίγει το σκορ και κάνοντας το 1-0, σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος, και ο Θόδωρος Ζαγοράκης σήκωσε στον ουρανό της Λισαβόνας τη βάση της εθνικής,
0: με προπονητή τότε, τρόπο, τον Ότο Ρεχάγκελ,
1: ναι, μια εξαιρετική φουρνιά ποδοσφαιριστών που ένωσε νομίζω όλους τους Έλληνες.
0: Ναι, μας χρειάζονται κάτι τέτοιο για να θυμόμαστε ότι
1: και ήταν
0: πρέπει να είμαστε
1: ενωμένοι. Φοβερή χρονιά, γιατί ήταν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 στην Αθήνα τότε.
0: Ναι, ήταν μια εντυπωσιακή 4 Ιουλίου, όχι σαν σήμερα, σαν αύριο, αλλά μια και δεν θα είμαστε αύριο, γιατί να μην το πανηγυρίσουμε.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στη δράμα. Εχθές είχαμε και μια συνέντευξη τύπου για κάποια έργα που χρηματοδοτούνται, σημαντικά έργα για το Δήμο Δράμας. Όμως θα ξεκινήσουμε από το περιθώριο της συνέντευξης σε σχετικές για κάποια άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν τον Δήμο. Θα ξεκινήσουμε πρώτα γιατί το ανέφερα χθες με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Σε 2 μήνες έχουμε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας και όπως έγινε γνωστό δημοσιογραφικά, μια επιστολή του καλλιτεχνικού διευθυντή του κ. Αγγελόπουλου ανέφερε πάρα πολλά πράγματα και δημιούργησε ένα κλίμα για τα προβλήματα που υπάρχουν, για πολλά προβλήματα που υπάρχουν και ενδεχομένως αυτά τα προβλήματα να δημιουργήσουν και στην συνέχεια άλλα προβλήματα. Χθες, με αφορμή τη συνέντευξη τύπου, ο Δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, ρωτήθηκε, γιατί ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος είναι ο πρόεδρος του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, του οργανισμού. Να ακούσουμε λίγο την απάντησή του, γιατί όταν δόθηκε αυτή η επιστολή προς την διοίκηση του οργανισμού από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, όπως είπε, ο Δήμαρχος έλειπε, στη συνέχεια ήρθε εις γνώση του, έγινε μία σύσκεψη, δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις. Έχουμε 2 μήνες, είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, για το φεστιβάλ. Δεν θέλουμε για κανένα λόγο να δυναμητήσουμε το κλίμα ή κανένας δεν το θέλει αυτό. Και μετά βλέπουμε τι γίνεται. Προς το παρόν είμαστε όλοι στοχευμένοι στο να οργανώσουμε το επόμενο φεστιβάλ. Για να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, τον Δήμαρχο της Δράμας.
1: Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έστειλε μια επιστολή, την οποία βέβαια εγώ την παρέλαβα ηλεκτρονικά, αλλά ήμουνα ήδη σε ταξίδι. Ξέρετε πολύ καλά ότι έλειπα σε ένα ταξίδι στην Πορτογαλία και μετέπειτα στο ετήσιο που κάνουμε ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων και έπρεπε πάλι να λείπω. Είχα εδώ μια μισή μέρα παρουσία και φυσικά μετά την επιστολή αυτή κάλεσα όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας ήδη αυτή η επιστολή δίπλα και φυσικά και τον συγκεκριμένο διευθυντή. Δοθήκαν εξηγήσεις και θεωρώ ότι το θέμα έχει λήξει. Δεν θέλω να επεκταθώ όπως κάναν κάποιοι δραμηνοί. Το φεστιβάλ πρέπει να το προστατεύσουμε και όταν δεν υπάρχει συνέχεια δεν πρέπει κι εγώ να δώσω συνέχεια σε κάτι τέτοιο. Το φεστιβάλ από σήμερα που μιλάμε σε 2,5 μήνες ανοίγει τις πόρτες του. Αν χρειαστεί κάτι περαιτέρω θα το πω μετά το φεστιβάλ. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ ως δραμηνοί, εγώ ως πρόεδρος του φεστιβάλ, του φορέα και του πολιτιστικού οργανισμού, να διασφαλίσω αυτήν την λειτουργία, να πάμε στο 41ο φεστιβάλ και μετά να κάνουμε τα πάντα, γιατί θα κλείσουμε μισό αιώνα. Μισό αιώνα ένας φορέας, ένας θεσμός, ο οποίος προστατεύτηκε και οφείλω και εγώ να το κάνω όλα τα προηγούμενα διαστήματα, με όποια προβλήματα και αν είχε. Το κύρος του φεστιβάλ λοιπόν δεν είναι μια επιστολή από όπου και αν προέρχεται. Το κύρος του φεστιβάλ είναι βαθιά ριζωμένο και είμαι εδώ να το προστατεύσω.
0: Επίσης, ένα άλλο θέμα που θίχτηκε εκτός των χρηματοδοτήσεων, τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια, ήταν αυτό της οικονομικής ενίσχυσης των παθολόγων για το νοσοκομείο της Δράμας. Ήδη υπάρχει παθολόγος ο οποίος αποδέχθηκε και ήρθε και νέος παθολόγος στο νοσοκομείο της Δράμας, το νοσοκομείο που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κινδύνεψε να διαλυθεί, γιατί πλέον δεν, ακόμα και στις προκηρύξεις που γινόταν, δεν υπήρξε ενδιαφέρον από παθολόγους να στελεχώσουν το νοσοκομείο της Δράμας. Είχαμε και μια δήλωση του Υπουργού Υγείας για τις νέες προκηρύξεις ότι φαίνεται ότι θα υπάρξουν και άλλοι. Όμως ο Δήμος και η Περιφέρεια, αλλά και ο Δήμος, προχώρησε, ο Δήμος κυρίως, σε μια οικονομική ενίσχυση μέχρι 1.500 ευρώ μηνιαίως, ως κίνητρο για τους παθολόγους που θα έρθουν στη Δράμα. Ήδη ελήφθη αυτή η πρώτη απόφαση για τον πρώτο παθολόγο, ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί. Δεν είναι χρήματα, ουσιαστικά είναι ένα ποσό για ενοικίαση κατοικίας, ένα ποσό για σίτηση και ένα ποσό για τον ή την σύζυγο και για κάθε προστατευόμενο μέλος, φτάνοντας μέχρι το τελικό ποσό των 1.500 ευρώ, σε περίπτωση που φέρει και την οικογένειά του με τα παιδιά. Οπότε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος της Δράμας, αναφέρθηκε σε αυτήν την απόφαση του Δήμου και στο πώς η απόφαση αυτή στηρίζει το νοσοκομείο της Δράμας.
1: Mm-hmm. Τη Δευτέρα που μας πέρασε, πήρε ο Δήμος Δράμας μια ιστορική απόφαση. Μια ιστορική απόφαση ως πρώτος Δήμος στην Ελλάδα. Ήδη έχω έρθει σε επαφή με τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ήδη η απόφαση μας βρίσκεται στο Υπουργείο Υγείας για να αντιγραφεί ή να ακολουθεί από κάποιον άλλον Δήμο. Μια απόφαση που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση του Δήμου, τον πρώτο τουλάχιστον παθολόγο που έχει ήδη εγκατασταθεί στο νοσοκομείο Δράμας, θα ακολουθήσει κι άλλος, αλλά εμείς πήραμε μια απόφαση για 4 ειδικούς παθολόγους, έτσι ώστε ο Δήμος Δράμας να βοηθήσει στην πλήρωση αυτών των θέσεων. Δεν κατέστη εφικτό μέχρι πρόσφατα να έχουμε ούτε έναν. Μετά όμως την εξαγγελία που είχαμε κάνει το προηγούμενο διάστημα, βρέθηκε ένας παθολόγος, τον οποίο θα δω και από κοντά και θα ευχαριστήσω, έτσι ώστε να αρχίσει η πλήρωση αυτών των κενών θέσεων. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλες τις παρατάξεις, η απόφαση ήταν ομόφωνη και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όλοι εμείς οι Δραμηνοί αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της απώλειας αυτών των θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και φυσικά να κάνουμε ένα λιγότερο έργο. Αλλά ο Δραμηνός και η Δραμηνή που θα είναι που σήμερα είναι υποστελεχωμένες. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ ειλικρινά ακόμη και για αυτήν την πρωτοτυπία και πρωτοπορία που έχει ο Δήμος Δράμας, γιατί όντως είναι έτσι και όντως πήραμε τα εύσημα από το Υπουργείο. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και άλλοι γιατροί που θα ακολουθήσουν τον ήδη πρώτο γιατρό που έχει ήδη τοποθετηθεί στην παθολογική κλινική της Δράμας.
0: Γιατί δεν είναι μόνο ότι υπάρχει πρόβλημα στο νοσοκομείο της Δράμας και δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικό στους νέους γιατρούς ώστε να ετοιμάσουν τα χαρτιά τους στις προκηρύξεις που γίνονται, είναι ότι με όλη αυτή την κατάσταση επιβαρύνονται τα γειτονικά νοσοκομεία, όχι μόνο με ασθενείς, αλλά και με τις μετακινήσεις των γιατρών, είτε το νοσοκομείο των Σερών, είτε τις Καβάλες, είτε τις Ξάνθης. Έχουμε τις μετακινήσεις, οι οποίες μετακινήσεις φυσικά δεν λύνουν το πρόβλημα. Μάλλον δημιουργούν πρόβλημα και σε άλλα νοσοκομεία. Είναι αυτή η πρωτοβουλία η οποία υπόθηκε, έγινε γνωστή στο Πανελλήνιο και έφερε τον πρώτο παθολόγο. Μακάρι να έρθουν και άλλοι να στελεχώσουν το νοσοκομείο της Δράμας. Να πάω λίγο στην Αλεξανδρούπολη, γιατί έχουμε βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Γιάννη Δελή και τον Λεωνίδα Στολτίδη, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας αντιμετώπιση των εκτεταμένων ζημιών από τροκτικά σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Όπως μεταφέρουν οι δύο βουλευτές, οι ζημιές καταγράφονται σε καλλιέργειες καρπουζιού, πεπονιού και πευτικών, αλλά και σε σιτηρά που βρίσκονται αυτή την περίοδο στο στάδιο της εγκομίδης, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες τόσο στην παραγωγή όσο και στο εισόδημα των αγροτών. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται με ιδιαίτερη ένταση σε πολλές αγροτικές εκτάσεις της περιοχής, ενώ οι παραγωγοί αδυνατούν να το αντιμετωπίσουν με ιδία μέσα, παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν και το πρόσθετο κόστος το οποίο υποβάλλονται. Οι βουλευτές παράλληλα επισημαίνουν ότι υπάρχει πρόβλημα για το γεγονός ότι η τόσο έντονη έξαρση του πληθυσμού των τροκτικών εκδηλώνεται μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον Εύρο το 2023. Καλούν τους αρμόδιους φορείς να διερευνήσουν επιστημονικά εάν τίθεται ζήτημα εκτεταμένης διατάραξης των οικοσυστημάτων και μεταβολής των φυσικών ενδιατημάτων. Και καταλήγοντας, καλούν την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσει στην τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, καθώς σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα, δεν προβλέπονται αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από τροκτικά.

0: Λοιπόν, να παραμείνουμε λίγο στον Εύρο. Τις προηγούμενες μέρες, με αφορμή την επίσκεψη του Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Δήμου, είχαμε τα σχετικά ρεπορτάζ. Υπάρχει όμως και ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάζ, καθώς ολοκληρώνεται, ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η διοίκηση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με Πρίτανη τον κύριο Φώτη Μάρη και να παραδώσει στην επόμενη νέα διοίκηση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και με αφορμή αυτό το κλείσιμο πλέον αυτού του κύκλου του Πρίτανη του κύριου Μάρη έκανε και μία ανασκόπηση, παρουσίαση όσων έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στις πανεπιστημιακές σχολές του Εύρου. Πρώτη προτεραιότητα, εδώ και 2 χρόνια όπως είπε, είναι η ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα. Αναφέρθηκε στα τμήματα ψυχολογίας στο Δημότικο ΧΟ και νοσηλευτικής στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και στην επικείμενη ίδρυση τμήματος επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων με προτινόμενη έδρα το Σουφλί. Ας ακούσουμε
1: έτσι. Έτσι αλλάζει και ο ακαδημαϊκός χάρτης στον Εύρο γενικότερα.
0: Επεκτείνεται ακόμη περισσότερο. Ο ακαδημαϊκός χάρτης έτσι δίνει και το στίγμα του το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο της Θράκης με την διοίκηση η οποία απέρχεται και περιμένουμε φυσικά το επόμενο χρονικό διάστημα τα νεότερα από τη νέα διοίκηση και εμείς εδώ στην Ανατολική Μακεδονία περιμένουμε νεότερα από τη νέα διοίκηση γιατί αρχίζει και γκρινιάζει ο κόσμος και λέει γιατί είπανε Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, αφού έχει πάρει και την Ανατολική Μακεδονία.
1: Βάλε και το Ανατολική Μακεδονία.
0: Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Αλλά αυτό είναι θέμα της νέας διοίκησης, αν θα ακούσει και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει μια τέτοια μετονομασία ενός πανεπιστημιακού ιστορικού ιδρύματος. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Φώτη Μάρη τι λέει για τον σχεδιασμό του Πανεπιστημίου γενικότερα για την περιοχή του Εύρου.
2: Θα ήθελα να μιλήσω πρώτα απ' όλα για το τμήμα κτηνιατρικής. Για μας το μεγάλο project ως διοίκηση τα τελευταία 2 χρόνια ήταν αυτό. Και δεν σας το κρύβω ότι ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα και περισσότερο ίσως από εσάς να βγει το προεδρικό διάταγμα και να ξεκινήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο κάναμε συντονισμένες κινήσεις σε 2 κατευθύνσεις. Το ένα το κομμάτι ήταν το διαδικαστικό καθαρά, το οποίο ξέρουμε ότι είναι μεταξύ Συμβουλίου Επικρατείας και Προεδρία της Δημοκρατίας. Και το δεύτερο κομμάτι είναι να προετοιμάσουμε τις επενδύσεις και το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού για την οργάνωση και τη λειτουργία του νέου τμήματος κτηνιατρικής, που είναι το πιο δύσκολο εγχείρημα για ένα πανεπιστήμιο, όχι μόνο για το Δημοκρατίο, για οποιοδήποτε πανεπιστήμιο στη χώρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και συντονισμένα προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε τις πρώτες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες ήρθαν με αύξηση της χρηματοδότησης της περιφέρειας, του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την προκήρυξη της ενίσχυσης αυτής από την πλευρά της περιφέρειας και την εκδήλωση ενδιαφέροντος την οποία κάναμε εμείς πριν από 1 μήνα έτσι ώστε να υλοποιήσουμε το πρώτο κτηριακό έργο στην Ορεστιάδα και τους πρώτους εξοπλισμούς. Άρα εμείς οριμάσαμε ένα έργο της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ που θα κατασκευαστεί ένα κτίριο γραφείων εργαστηρίων εκεί που είναι τώρα το Πανεπιστήμιο δίπλα ακριβώς για να κατασκευαστούν εκεί, αν δεν κάνω λάθος, 14 γραφεία και 6 εργαστήρια τα οποία θα διατεθούν για το τμήμα κτηνιατρικής. Και παράλληλα υποβάλαμε και ένα τεχνικό δελτίο ύψος 500.000 ευρώ για τον πρώτο εξοπλισμό, απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό για το τμήμα της κτηνιατρικής. Περιμένουμε την έγκριση από την περιφέρεια και αμέσως μετά να προκηρύξουμε τους διαγωνισμούς για να υλοποιηθεί το πρώτο αυτό κομμάτι. Στο δεύτερο σκέλος περιλαμβάνονται οι βασικές υποδομές του τμήματος κτηνιατρικής, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο προεδρικό διάταγμα. Δηλαδή το προεδρικό διάταγμα για να εκδοθεί έχει και συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο. Τι χρηματοδοτεί, πού. Να θυμίσω ότι εμείς εκεί σχεδιάζουμε να κατασκευάσουμε ένα κτηριακό συγκρότημα της τάξης των 4.500 τετραγωνικών στο παλιό Δημήτρα, δίπλα από το κέντρο υγείας, όπου θα κατασκευαστούν εκεί οι βασικές υποδομές, οι εκπαιδευτικές και οι εργαστηριακές εντός της πόλης. Και το υπόλοιπο κομμάτι, αυτό που αφορά τη φάρμα, θα κατασκευαστεί στην Πανεπιστημίου που έχει το Πανεπιστήμιο, στο ΣΑΚΟ, στα βόρεια της πόλης. Και εκεί ακριβώς, μόλις εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, εμείς θα υποβάλουμε άμεσα αίτημα το Υπουργείο Παιδείας να μας διατηθούν οι πρώτες θέσεις που θα αφορούν καθηγητικό προσωπικό, ειδικό διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγούμε σε προκηρύξεις για να πετύχουμε τους χρόνους που απαιτούνται για την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου του 2027. Οπότε καταλαβαίνετε, ο χρόνος δεν είναι
3: περίσσιος,
2: είναι όλα μετρημένα. Στο διάμεσο, μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, εμείς πρέπει να υποβάλουμε το φάκελο της πιστοποίησης, που είναι πάρα πολύ απαιτητικός, έτσι ώστε μέχρι τέλος του έτους αυτού να πιστοποιηθεί, γιατί πρώτα πιστοποιείται και μετά εντάσσεται στα μηχανογραφικά. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Το Πανεπιστήμιο απέδειξε ότι δουλεύει συστηματικά στον Εύρο τα τελευταία χρόνια, υλοποιώντας μια συγκεκριμένη πολιτική. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι το Πανεπιστήμιο αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε τους λόγους για τους οποίους ιδρύθηκε πριν από 50 και πλέον χρόνια. Ανέλαβε ένα ρόλο συγκεκριμένο. Όχι απλά να δημιουργήσει το χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά να εξελιχθεί σε βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της περιοχής, βασιζόμενο στην καλύτερη μόρφωση υψηλού επίπεδου, στην παραγωγή νέας γνώσης και εν κατακλείδη στη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού υψηλών ικανοτήτων, ικανού να αλλάξει την τύχη του τόπου. Οπότε, το Δημοκρίτιο τα τελευταία χρόνια υλοποίησε ένα συγκεκριμένο πλάνο και θα ήθελα να θυμίσω ότι ίδρυσε το τμήμα ψυχολογίας στο Δημότυχο σε δύσκολες συνθήκες και ήδη έχουμε πραγματικούς φοιτητές περίπου 250 στην πόλη του Δημοτήχου και έχουμε πετύχει μια καλή στελέχωση του τμήματος, την οποία ενισχύουμε συνεχώς με μόνιμες θέσεις προσωπικού και βελτιώνουμε τις υποδομές μας. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο ανακατασκευής του παλιού κτηρίου της νοσηλευτικής εκεί, όπου θα μετατραπεί σε κτίριο εργαστηρίων για το τμήμα ψυχολογίας, του οποίου ο εξοπλισμός χρηματοδοτείται πάλι μέσω της περιφέρειας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης της τάξης των 700.000 ευρώ. Είναι στο ίδιο project που ανέφερα προηγουμένως για την κτηνιατρική, για τον εξοπλισμό της κτηνιατρικής. Διορθώσαμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, την ανορθογραφία με την νοσηλευτική, μετακινώντας τη και επανιδρύοντας τη με άλλα standards στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και ήδη έχουμε πλέον των 100 φοιτητών τον πρώτο χρόνο. Και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα είμαστε εκεί που πρέπει και θα καλύψουμε τη μεγάλη ανάγκη που έχει όχι μόνο η περιοχή αλλά και η χώρα στους νοσηλευτές. Άρα μέχρι στιγμής το Πανεπιστήμιο έχει συνολική παρέμβαση στον Εύρο και στο Δημότυχο και στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα με τη βασική μας κίνηση. Η ολοκλήρωση της σχολής Γεωπονίας Δασουλογίας περιλαμβάνει και ένα αντικείμενο το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ένα αντικείμενο που εντάσσεται στον αγροδιατροφικό τομέα. Να θυμίσω ότι ο αγροδιατροφικός τομέας είναι πρώτος πυλώνας του Περιφερειακού Πρόγραμμα Ανάπτυξης, την οποία στρατηγική του Πανεπιστήμιου ασπάστηκε και την έκανε πρώτη στρατηγική και δική του. Αυτό μας οδήγησε να φέρουμε μια σειρά προγραμμάτων ανταγωνιστικών, μεταξύ αυτών δύο ευρωπαϊκούς κόμβους για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση στον αγροδιατροφικό τομέα και τον ευρωπαϊκό κόμβο για το τρόφιμο. Και τώρα, πριν από λίγες μέρες, Center of Excellence στα ίδια αντικείμενα. Τι σημαίνει αυτό? Επιπλέον σημαντική χρηματοδότηση τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον. Δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να αφήσουμε κενό το κομμάτι των προπτυχιακών σπουδών στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας των τροφίμων. Ολοκληρώσαμε την εσωτερική μας διαδικασία με αποφάσεις τόσο στην Κοσμητεία όσο και στη Σύγκλιτο περί ίδρυσης τμήματος, το οποίο ναι, συζητάμε να έχει έδρα την πόλη του Σουφλίου, εάν και η πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση είναι σύμφωνη σε αυτή την κατεύθυνση. Εκεί έχουμε δρόμο ακόμα. Αυτό το οποίο για μας έχει προτεραιότητα είναι να τελειώσουμε άμεσα το κομμάτι της ίδρυσης της κτηνιατρικής και να ξεκινήσουμε το δύσκολο αυτό project, το οποίο να θυμίσω και να υπενθυμίσω ότι θα ξεπεράσει σε διάρκεια η προσπάθεια τα 20 χρόνια και θα ξεπεράσει όλους εμάς που είμαστε σε αυτό το τραπέζι με αυτή τη θέση που έχουμε σήμερα. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να τη στηρίξουν πολλοί ακόμη στον Εύρο άνθρωποι οι οποίοι θα καθίσουν σε υπεύθυνες θέσεις τα επόμενα χρόνια. Είναι μια προσπάθεια η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην περιοχή να αναπτύξει ένα καινούριο κομμάτι οικονομίας βασιζόμενο στην υψηλή κατάρτιση και γνώση, δημιουργώντας παράλληλα ένα ισχυρότατο δίκτυο προστασίας της δημόσιας υγείας τόσο στον Εύρο, στη χώρα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Λοιπόν, Φώτης Μάρης, ανταρχόμενος πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης, σχετικά για το πλαίσιο έτσι πως έχει τοποθετηθεί από την παρούσα διοίκηση του Δημοκρατίου, αλλά με έναν ορίζοντα 20 ετίας τουλάχιστον, σχετικά με τον Εύρο, την παρουσία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στον Εύρο. Έχω ένα μήνυμα από έναν ακροατή που περνούσε τα διόδια δωρεάν. Όλη τη βδομάδα
1: περνούσε.
0: Ασχοληθήκαμε με τα διόδια. Είχαμε και την απάντηση του κυρίου Ταχιάου στη Βουλή για τη Ροδόπη και τον Εύρο, όπου εκεί τα επαγγελματικά αυτοκίνητα είχαν ατέλεια από την Εγνατία οδό και δεν έχουν πλέον. Όπως μας είπε, τους ειδοποίησαν χθες οι υπάλληλοι των διοδίων πως σε λίγες μέρες δεν θα ισχύει για τα πλευρικά διόδια η κάρτα ελευθέρωσης των δημοτών Παγκαίου, μόνο για τα διόδια της Μουσθένης θα ισχύει. Έτσι, αφού λέει μας έβαλαν προμηνών να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία μας για την έκδοση νέων καρτών, μετά μας ανακοίνωσαν πως θα ισχύουν οι παλιές κάρτες και τώρα πως θα πληρώνουμε τα πλευρικά διόδια που είναι 55 λεπτά. Αναρωτιόμασταν πόσο είναι τα πλευρικά διόδια εκείνα που κολλάει ο κόσμος. Ή τελικά. Έτσι θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε τους νέους διαχειριστές της Εγνατίας Οδού διόδια. Αυτό κάνοντας φυσικά και το σχόλιο του σχετικά με την Εγνατία Οδού.
1: Και άλλο το να περνάς εσύ που πας μια φορά, δύο φορές την εβδομάδα, και άλλο οι μόνιμοι κάτοικοι που μπορεί να διέρχονται δύο και τρεις φορές την ημέρα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Το οποίο όμως ισχύει για την περιοχή της Μουσθένης, για τα διόδια της Μουσθένης, αλλά όχι τα πλευρικά, για τα πλευρικά. Δηλαδή ουσιαστικά καλούνται οι δημότες να κινούνται με συγκεκριμένο τρόπο, με στρατιωτική πειθαρχία και συγκεκριμένο τρόπο στην περιοχή εκεί του Παγκαίου που διέρχεται η Εγνατία Οδός, για να προκειμένου να μην καλούνται να πληρώσουν πλευρικά διόδια. Αυτά όσον αφορά την περιοχή μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Τι γίνεται στη Θάσο, πώς πάει η τουριστική κίνηση?
1: Έχει κόσμο.
0: Είχαμε μιλήσει και με την κυρία Θόμη Λουλούδη από το Πανθεσιακό Σύλλογο Επαγγελματιών, που μας είχε πει ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουν να περιορίσουν τον πληθυσμό των σφικών στο νησί πάει
1: νομίζω
0: καλά.
1: Αποδίδει. Ναι. Νομίζω αποδίδει, έτσι λένε οι πληροφορίες μας.
0: Και τι άλλο λένε σχετικά με την κίνηση, έχει ανοίξει η τουριστική κίνηση, πώς πάει σε σχέση με πέρυσι?
1: Ότι έχει κόσμο το νησί. Και είναι κάτι το οποίο, εντάξει, δεν το διαψεύδει κανένας. Σε κάποιες περιοχές ίσως είναι λίγο λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Ξαναλέω, έχει κόσμο το νησί, αλλά ίσως είναι λίγο λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Είναι λίγο σπασμένη και αυτό φαίνεται από τις κρατήσεις σε κάποια καταλήμματα. Δηλαδή, πολλοί μπορεί να είναι γεμάτοι, αλλά κάποια άλλα καταλήμματα, η Airbnb ή οι νοικιαζόμενα δωμάτια που πέρσι τέτοιες μέρες θα είχαν κόσμο, φέτος δεν έχουν.
0: Ή δεν έχουν κρατήσεις. Πρέπει να έχουν αυξηθεί και οι κλίνες όμως. Από χρόνο σε χρόνο αυξάνονται και θεαματικά αυξάνονται.
1: Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Και σε ό,τι αφορά τα Airbnb και τα ξενοδοχεία και τα νοικιαζόμενα δωμάτια, και λογικό είναι να μοιράζεται κάπως ο κόσμος το βράδυ. Δηλαδή, άμα θα βγεις μια βόλτα στον Ποτό, παράδειγμα σου λέω τώρα, στα λιμενάρια, θα δεις κόσμο, θα δεις
0: Νότια
1: κόσμο.
0: Θάσου, ναι. Που είναι και ιδιαίτερα δελεαστική για πάρα πολύ κόσμο. Να πούμε ότι...
1: Επίσης το λιμάνι, όποιος θέλει να ταξιδέψει, καλό θα είναι να πάει από νωρίς.
0: Ναι.
1: Να είναι τουλάχιστον ένα μισάωρο, 40 λεπτό νωρίτερα.
0: Φυσικά, γιατί μπορεί να έχουμε πολλά δρομολόγια, αλλά έχουμε κίνηση ανάλογα τις μέρες.
1: Τώρα, για να μην μπλέξεις, δηλαδή να έχεις και το κεφάλι σου
0: ήσυχο. Αν κάποιος θέλει να φύγει σήμερα, ας πούμε... Ναι. Παρασκευή, καλό είναι τις Παρασκευές και μετά τις Κυριακές που
1: η επιστροφή.
0: Είναι η επιστροφή. Θα έχουμε και το νέο από αύριο, θα μπει το νέο αμφίπλωρο εταιρεία στο Άμυρα.
1: Ναι. Και αύριο αναμένεται να μπει στα δρομολόγια.
0: Η καθέλκυσή του έγινε, λέει, στο ναυπηγείο Κουρίτη στη Μαγνησία. Άρχισε να κατασκευάζεται ως ελωτής, άλλαξε στην πορεία όνομα. Τελικά βάφτηκε με τα χρώματα της συγκεκριμένης εταιρείας, με μια αντιστροφή αντί για κόκκινο με ανοιχτόχρωμες ρίγες, όπως τα άλλα πλοία της εταιρείας. Το νέο πλοίο βάφτηκε λευκό με κόκκινες ρίγες. Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, είναι τα χρώματα της εταιρείας αυτές.
0: Σε ένα σχέδιο που και πάλι παραπέμπει στην οπτική ταυτότητα της συγκεκριμένης εταιρείας. Τώρα πόσα έχουμε δηλαδή πλοία, καμία κοσαριά?
1: Πολλά. Κράτα αυτό πολλά.
0: Φεριμπότ στη γραμμή της Κεραμωτής που πηγαίνουν έρχονται ανά 30 ή 45 λεπτά.
1: Ναι, είναι, για να καταλάβεις, πες, είναι από τις 5 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ.
0: Ναι, 4.30 το πρωί.
1: 4.30
0: την αίσθηση. Ναι, μέχρι τις 11.
1: Από την πριν είναι λιγότερα.
0: Και το τελευταίο είναι στις 7 και 4, έχω την αίσθηση, γιατί με μια βόλτα που έκανα στο λιμάνι.
1: Από το πρινό.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι
0: από την Καβάλα.
1: Από την Καβάλα, γιατί το πρινό είναι στις 7 και 4.
0: Ναι.
1: Και εδώ υπάρχει έτσι μια μικρή δυσαρέσκεια και από καβαλιώτες, γιατί το πρωί έχει και η δρομολόγια. Είναι στις 2 το μεσημέρι, το κλασικό, το μόνιμο 2 το μεσημέρι από Καβάλα για πρινό. Ενώ από τις 2 και μετά υπάρχει μια παύση και το επόμενο που είναι και τελευταίο είναι στις 7 το απόγευμα, 7 και 4.
0: Αυτός δηλαδή που θα κλείσει το καταστημά του, που θα φύγει από τη δημόσια υπηρεσία, που θα θέλει να μετακινηθεί στη Θάσο, πρέπει να περιμένει στις 7 και 4, δεν έχει αυτό το 5,5 που είχαμε τα προηγούμενα.
1: 6,5 ήταν πέρσι, 5,5 είναι το χειμώνα, 6,5 ήταν τα καλοκαίρια.
0: Ναι.
1: Ενώ στον αντίποδα, από τον Πρίνο, το τελευταίο είναι στις 5,5 το απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Ενώ ήταν πέρσι και τα προηγούμενα καλοκαίρια, νομίζω στις 8.30, αλλά φέτος είναι στις 5.30 το απόγευμα.
0: Πάντως υπάρχουν πολλά δρομολόγια και το ξέρει ο κόσμος που κατευθύνεται προς την Κεραμωτή για να μπορέσει να περάσει απέναντι στο νησί. Εμείς εδώ να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί σε λίγο θα πρέπει να συνδεθούμε Earth News Radio, να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων, να μάθουμε τι γίνεται τα νεότερα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και μετά θα έρθουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου έχουμε αρκετές εκδηλώσεις. Θα πάμε να ακούσουμε για το Κοσμόπολης θα γίνει στην Καβάλα. Θα ακούσουμε και τον δήμαρχο του Παγκαίου εκεί, τον κύριο Αναστασιάδη, για την περιοχή του Παγκαίου και τις θάλασσες και τον τουρισμό και κάτι βραβεία που ήρθαν με βάση κάποια κριτήρια και πολλά άλλα θέματα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Με μια μουσική γέφυρα θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Έτσι, Μάκη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν την ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η αντιτρομοκρατική πρόσθεση εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποιήσεις συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημοκλίδου. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Αναφερόμενοι στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και την σύνταξη χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει τον νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Πειρά κατά της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα και υπογράμμισε το στόχο του Πασόκ για νίκη στις εκλογές και πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν καλέσαμε κανένα να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα, υπαλλήλους ΔΕΔΙΑ και λογιστές έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προκαθορισμένα σημεία, προφασιζόμενοι την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παρανόμο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει C-Jet στα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαβρίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε παράλογη τη συνέχιση της μονοπλευρής σχέσης των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στην Άγκυρα. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι είναι παράλογο για τις ΗΠΑ να συνεχίζουν σε αυτή τη μονοπλευρή πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς, αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

11 και 7 πρώτα λεπτά. Επανήλθαμε, επανήλθατε κι εσείς. Είστε στις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλιας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας και ακούτε την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας μέσα από, από το στούντιο που παράγεται μέσα από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλιας. Στο μικρόφωνο είναι η Ρένα Πανταζόγλου και ο Κώστας Λουκούμης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί να δούμε τι φέρνει η επικαιρότητα στην περιοχή μας. Έτσι κι αλλιώς μέσα από την εκπομπή μας καθημερινά ανοίγουμε τον χάρτη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης για να δούμε τα γεγονότα, να γνωρίσουμε ιστορίες, να γνωρίσουμε τόπους, να γνωρίσουμε ανθρώπους. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής λίγο περισσότερο επικεντρώνουμε στο κομμάτι του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας. Έχουμε πολλές δράσεις οι οποίες μας προκαλούν και μας προσκαλούν για αυτό το τριήμερο. Θα δούμε για ποιες από αυτές, για κάποιες από αυτές λίγο καλύτερα, για να ξέρετε κι εσείς τις επιλογές που θα έχετε αυτό το τριήμερο, μαζί βεβαίως και με την επικαιρότητα την οποία παρακολουθούμε συνεχώς. Ξεκινάμε όμως με μια πρώτη μουσική επιλογή και να την αφιερώσουμε στη Γιώτα Δημοδή.

0: θυμήθηκα τώρα πέρυσι τους αδερφούς Στρατάκηδες, τον Νίκο και τον Γιώργο Στρατάκη που ήταν στο κάστρο της Καβάλας σε μια πολύ ωραία έτσι, συναυλία, πολύ ωραία βραδιά και ελπίζω έτσι ωραίες να είναι και βραδιές που μας προσφέρει το Κοσμόπολης στις επόμενες μέρες. Να δώσουμε όμως πρώτα μια είδηση της τελευταίας στιγμής.
1: Ναι, καθώς αυτή την ώρα η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας αντιμετωπίζει μια φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο νωρίτερα. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι στην Εγνατία, στο ύψος της Μόμα του Πανεπιστημίου.
0: Πάνω από το παλιό,
1: σε εκείνο το σημείο.
0: Ναι.
1: Η φωτιά πιθανόν να προκλήθηκε σε όχημα και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην παρακείμενη δασική περιοχή. Αυτή την ώρα αντιμετωπίζεται από την πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας. Εδώ είμαστε και τα παρακολουθούμε.
0: Ναι, είναι ορατή η καπνή από διάφορες περιοχές της Καβάλας. Γι' αυτό το λέμε, για να ενημερωθείτε. Είχε ξεφύγει λόγω η πυρκαγιά από το αυτοκίνητο. Πέρασε στη δασική περιοχή και αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή από την πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Ναι. Τα νεότερα στην πορεία της εκπομπής.
0: Τώρα, να πάμε στην Κοσμόπολης. Και εκεί είναι το Κοσμόπολης, γιατί μας ακούει το διευρυμένο μας ακροατήριο μέχρι και τον Εύρο και νομίζω ότι θα είναι μια καλή πρόταση αν κάποιοι θέλουν να ταξιδέψουν προς την περιοχή, να ακούσουν το πρόγραμμα που έχει.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι είναι ένα τρίμερο γεμάτο μουσική, τέχνη, δημιουργία, πολυπολιτισμικές εμπειρίες, αλλά περισσότερο θα μας πει ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, ο κύριος Κωνσταντίνος Θωμαδάκης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Θωμαδάκη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπάει στη συνοικία της Παναγίας, νομίζω.
2: Ακριβώς. Επανέρχεται το Κοσμόπολης στο σπίτι του, εδώ στη συνοικία της παλιάς πόλης της Παναγίας. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε ένα τριήμερο γεμάτο δράσεις, συναυλίες, μουσική, τέχνες, εργαστήρια, δημιουργικά και περιμένουμε τον κόσμο να ανέβει, να γεμίσει και πάλι την όμορφη συνοικία εδώ της παλιάς πόλης.
1: Με ανανεωμένη ταυτότητα, έτσι μια πιο σύγχρονη προσέγγιση.
2: Με ανανεωμένη ταυτότητα, με καινούργια ταυτότητα, με περιεχόμενο απλωμένο σε ένα τριήμερο που θα είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, που προσπαθούμε να συμπληλάβουμε ένα ωραίο πλάνο δράσεων για μικρούς και για μεγάλους. Έχει δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά, έχει και για μεγάλους, έχει εκθέσεις φωτογραφίας, έχει μουσικοχορευτικές performances, έχει τρεις εξαιρετικούς καλλιτέχνες από το εξωτερικό που θεωρώ ότι ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία στην όλη ταυτότητα και φιλοσοφία του Κοσμόπολης. Είναι από την Ισπανία η Αμπαρανόια, από την Ακτή Ελεφαντοστού Γαλλία ο Θήμιος Δαφάκολη και από το Λονδίνο, από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η Asian Dub Foundation. Και
0: πού θα εμφανιστούν αυτοί?
2: Στην πλατεία Μεχμεταλή θα είναι οι δράσεις, οι συναυλίες, οι μεγάλες. Και εκεί που δηλαδή έγιναν τα τελευταία χρόνια οι συναυλίες του Κοσμόπολης.
0: Άρα κάποιος που θα βρεθεί στην περιοχή μας, στην Καβάλα και συγκεκριμένα ή στην ευρύτερη περιοχή, μπορεί να κάνει το πρωί το μπάνιο του, να κάνει τη βόλτα του και το απόγευμα όταν πέφτει σιγά σιγά η πολύ ζέστη και ο ήλιος να ανεβεί, να ανηφορήσει στη συνοικία της Παναγίας και θα βρει πάρα πολλά πράγματα, street food, παιχνίδια, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακριβώς. Μετά τις 6 ξεκινάνε οι δράσεις, οπότε έχει, όπως λέτε, και street food, έχει περίπτερα ενημερωτικά από ΜΚΟ και συλλόγους, έχει διάφορες δράσεις και στο κτίριο το καταπληκτικό και τον προάβλιο χώρο της παλιάς μουσικής. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία βόλτα, θα έλεγα, στην παλιά πόλη και φυσικά καταλήγει όλο αυτό σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τις εξαιρετικές συναυλίες το βράδυ. Ουσιαστικά είναι σε όλες τις δράσεις του Κοσμόπολης είναι δωρεάν, εκτός από τις συναυλίες που έχει μια τιμή 10 ευρώ η κάθε ημέρα, που είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή για τα συγκροτήματα.
1: Υπάρχει και ένα πακέτο, νομίζω, για το τριήμερο, σωστά.
2: 25 ευρώ είναι το πολυεισιτήριο του τριήμερου, που συνήθως είναι μια τιμή που θα την δώσει για να δεις έναν από τους καλλιτέχνες οπουδήποτε και αν παίζει. Οπότε είναι μια τιμή πάρα πολύ καλή για αυτά τα ονόματα που συζητάμε.
0: Ναι, γιατί εμείς ξεπερνάμε λίγο τα ονόματα, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν έχω γνώση αυτές τις γνώσεις της μουσικής, αλλά γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι εδώ και αρκετό καιρό που έχουν ανακοινωθεί, ο κόσμος έχει σπεύσει, έχει πάρει πληροφορίες και έχει πάρει και εισιτήρια. Γιατί είναι από τη μοναδική εμπειρία να δει στην Καβάλα τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες οι οποίες έχουν φήμη παγκόσμια.
2: Ακριβώς, και αυτό νομίζω έκανε πάντα και το Κοσμόπολης. Είναι μια πρόταση το Κοσμόπολης. Είναι καλλιτέχνες που δεν είναι εύκολο τώρα σε μια πόλη όπως η Καβάλε, μια επαρχιακή πόλη στην Ελλάδα, να συναντήσει τέτοια ονόματα. Αν τα συναντήσει, θα είναι συνήθως στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Οπότε είναι πάντα, θεωρώ το Κοσμόπολης πάντα έκανε τις προτάσεις του, τις μουσικές, είτε στα παλαιότερα Κοσμόπολης όταν ξεκίνησε από το λίμενο Βραχίωνα, είτε αργότερα όταν μεταφέρθηκε και στην παλιά πόλη και φυσικά και στο Φρούριο. Ήταν συναυλίες με καλλιτέχνες που έχουν πραγματικά φήμη παγκόσμια, περιοδεύουν σε φεστιβάλ και σε χώρες σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις υπήρους. Και είναι μια μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στην πόλη μας, στην παλιά πόλη εδώ της Καβάλας, τέτοια ονόματα.
0: Η Καβάλα έχει αρκετό κόσμο αυτές τις μέρες.
2: Βάλει και σε χώρες σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις υπήρους. Και είναι μια μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στην πόλη μας, στην παλιά πόλη εδώ της Καβάλας, τέτοια ονόματα.
0: Η Καβάλα έχει αρκετό κόσμο αυτές τις μέρες.

0: Καβάλας υποστηρίζουν όλοι και οι υπηρεσίες για να μπορεί να στηθεί ένα τέτοιο φεστιβάλ που είναι ουσιαστικά ένα street festival στην παλιά πόλη.
1: Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι χρειάζεται και αρκετός καιρός προετοιμασίας, κύριε Θωμαδάκη, για να στηθεί ένα τριήμερο με τόσες παράλληλες δράσεις, με ξένους καλλιτέχνες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Χρειάζεται χρόνος και καλή οργάνωση και δικτύωση με όλους τους τις υπηρεσίες που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το θεσμό. Mm-hmm.
1: Και μπορεί η Καβάλα να γίνει και σημείο αναφοράς για το γεγονός ότι φέρνει καλλιτέχνες παγκόσμιας εμβέλειας, ας το πω, στην επαρχία.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και βλέπουμε και χαιρόμαστε γιατί υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από την ευρύτερη περιοχή. Βλέπουμε δηλαδή από Θεσσαλονίκη, από Αλεξανδρούπολη, από όλη την γύρω περιοχή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μας ρωτάνε για τις συναυλίες, ρωτάνε διάφορα για να βρεθούν στην Καβάλα για το τριήμερο και να παρακολουθήσουν αυτά τα ονόματα και το υπόλοιπο βέβαια φεστιβάλ με όλες τις δράσεις του.
2: Οι προβολές, γιατί βλέπω για κάποιες προβολές κοσμοσύναμα, πού θα γίνουν?
0: Αυτές όλες θα είναι στο προάβλιο της παλιάς μουσικής.
2: Εκεί πέρα
0: είναι ένας χώρος, δηλαδή και στο κτίριο, μέσα στο κτίριο της παλιάς μουσικής θα φιλοξενούμε εκθέσεις και έξω θα έχει performances μουσικοχορευτικές κάθε μέρα μια διαφορετική και με το που τελειώνουν αυτά ξεκινάει το κοσμοσύνεμα που είναι προβολή σε εξωτερικό χώρο εκεί στο προάβλιο της παλιάς μουσικής.
2: Ωραία. Άρα ανεβαίνουμε προς την Παναγία, ανεβαίνει ο κόσμος προς την Παναγία και ανακαλύπτει τις εκπλήξεις που έχουν ετοιμαστεί με αποκορύφωμα οι πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες που μας αναφέρατε.
0: Ακριβώς. Και επειδή οι ώρες είναι 9.30 ξεκινάνε οι συναυλίες στο χώρο εδώ της πλατείας Μεθμεταλλή, παράλληλα αν κάποιος δεν παρακολουθεί συναυλίες μπορεί να κατευθυνθεί και προς την παλιά μουσική που έχει τις υπόλοιπες δράσεις, τις performances και τις προβολές ταινιών.
1: Και αν τώρα λίγο πιο προσωπική ερώτηση, αν έπρεπε να επιλέξετε μία μόνο στιγμή ή δράση από το φετινό πρόγραμμα που δεν θα έπρεπε να χάσει με τίποτα ο κόσμος, ποια πιστεύετε ότι θα ήταν αυτή?
0: Θα έλεγα σίγουρα ότι είναι η εμφάνιση του καλλιτέχνη του Τίκεν Τζα Φάκολη από την εκτή Ελεφαντοστού, γιατί είναι ένας καλλιτέχνης με φοβερή πορεία εδώ και 30 χρόνια και φοβερό μήνυμα στα τραγούδια του, δηλαδή αυτά που ουσιαστικά ο ίδιος προσπαθεί να επικοινωνήσει είναι όλα αυτά που ταιριάζουν με την ταυτότητα του Κοσμόπολης. Μιλάει για κοινωνική δικαιοσύνη, για την πολυπολιτισμικότητα, για το δίκαιο, για την Αφρική και όλες τις ανισότητες που υπάρχουν. Και όλο αυτό ταιριάζει πάρα πολύ και με το χαρακτήρα του φεστιβάλ. Και το πιο σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να έχουμε αυτόν τον καλλιτέχνη και να τον παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεν έχει παίξει ποτέ. Είναι δηλαδή η πρώτη του εμφάνιση στη χώρα και ιδιαίτερα χαρούμενοι ήταν και αυτοί από την πλευρά τους γιατί δεν είχαν την ευκαιρία μέχρι τώρα να παίξουν στη χώρα μας ενώ κάνει περιοδία σε όλο τον κόσμο και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα τους φιλοξενήσουν στην Καβάλα και στο Κοσμόπολης για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Άρα υποθέτω ότι θα έρθουν και άνθρωποι από πιο μακριά ακριβώς γι' αυτό τον λόγο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη συναυλία γιατί δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στη χώρα μας.
2: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να
0: τραγουδάει στα γαλλικά, στα αγγλικά, είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης με μίξη αφρικάνικης μουσικής και παραδοσιακών στοιχείων με ρέγγε. Είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης.
2: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θωμαδάκη.
0: Καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε
1: καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
2: Αυτός ήταν λοιπόν ο υπεύθυνος.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος Θωμαδάκης, υπεύθυνος της διοργάνωσης για το φετινό Κοσμόπολης.
2: Βλέπω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αν κάποιος θέλει να μπει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ιστοσελίδα του Κοσμόπολης, θα δει και τα εργαστήρια, θα δει και τις τρεις εκθέσεις στον χώρο της παλιάς μουσικής με τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις, τη μνήμη, την παράδοση και τη ζωντανή πολιτισμική εμπειρία. Μια έκθεση αρχαίας ελληνικής λύρας, μια έκθεση χαρακτικής και παραδοσιακής τυπογραφίας και μία δράση η οποία λέγεται «Πίσω από την μάσκα, μια τελετουργία επιστροφής και μεταμόρφωσης του Ιωάννη Χατζάτογλου, μια φωτογραφική αφήγηση στα όρια του φωτός και του σκότους γύρω από τα διαβατήρια και τα αποτροπαϊκά έθιμα του δεκαημέρου. Εδώ η μάσκα δεν κρύβει αλλά απελευθερώνει, γίνεται πέρασμα προς το αρχαίγωνο, το συλλογικό και τις πιο βαθιές εκδοχές του εαυτού». Βλέπουμε τις εκδηλώσεις για τα παιδιά πάρα πολλές και θέατρο σκιών. Δηλαδή, αν πάρετε τα παιδάκια σας και ανηφορήσετε μία από αυτές τις τρεις μέρες προς την παραδοσιακή συνοικία της Καβάλα στην Παναγία, θα βρείτε πολλά πράγματα να κάνετε. Βλέπω θέατρο σκιών. Βλέπω τις τρεις ακόμη συναυλίες στους δρόμους της παλιάς πόλης, όχι μόνο οι συγκεκριμένες που είναι με το εισιτήριο, αλλά και άλλες συναυλίες από ερασιτεχνικά σχήματα, Santa Rosa Harp Trio, Elements of Band και Flicker Motel. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει κάποιος στην Παναγία και στην Καβάλα αυτό το τριήμερο του.

0: Κοσμόπολης.
1: Ναι. Και αξίζει. Εντάξει. Μπορεί να μην είναι το Κοσμόπολης που έχουμε συνηθίσει με του χώρου κτλ. Αλλά είναι μια προσπάθεια έτσι να επανέλθει και γιατί όχι να γίνει μια διοργάνωση που θα αποτελεί ταυτότητα της Καβάλας.
0: Reset. Γιατί reset. Αυτή η προσπάθεια έχει γίνει εδώ και μια δεκαετία, έχω την αίσθηση, που έχει ξεκινήσει το Κοσμόπολης, ναι. Πιο πολύ. Και πιο πολύ, και ακόμα πιο πολύ. 20
1: παραπάνω,
0: ναι, ναι, ναι, 20 αιτία.
1: Επί Ερυφλίδη,
0: και βλέπουμε κάθε φορά ότι γίνονται κάποιες προσεγγίσεις να εξελιχθεί. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι έγινε μια ανακοπή της πορείας αυτής πέρυσι, λεφτά δεν υπάρχουν και φέτος γίνεται αυτό το reset. Ελπίζουμε να ικανοποιηθεί ο κόσμος από όλα αυτά που θα παρουσιαστούν σήμερα στο Κοσμόπολης. Και για μεγάλους και για μικρούς.
1: Τώρα για τη φωτιά που έχω ένα-δύο μηνύματα που ρωτάτε. Προσπαθούμε να ενημερωθούμε για το για την εξέλιξή της. Από ό,τι ενημερωνόμαστε, απογειώθηκε και αεροπλάνο προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση κατάσβεσης.

0: Λοιπόν, τώρα θα προσπαθήσω να έχω ένα βιντεάκι στο κινητό μου. Θα προσπαθήσω να βάλω το ηχητικό, θα με βοηθήσει λίγο και ο Μάκης ο Μητάκος, αν μπορέσουμε να το ακούσουμε, για να σας πω λίγο τι έγινε χθες κάπου σε μια γωνιά της Καβάλας.
1: Να μας πεις όμως και τι έγινε. Τελείωσε.
0: Ναι. Τελείωσε, ας πούμε.
1: Τι ακούσαμε?
0: Λοιπόν, ήταν η Σοφία Νεοχωρίτου. Ήταν η Σοφία Νεοχωρίτου, λοιπόν, η οποία κάποιοι γνωρίζαν και γνωρίζαν πάρα πολύ καλά ότι είχε κάνει μια πρόσκληση σε αυτό το Sandy Book and Art, το βιβλιοπωλείο που βρίσκεται εδώ στην περιοχή του Βύρωνα, στην Καβάλα, το πολύ όμορφο βιβλιοπωλείο με την πολύ όμορφη την αυλή. Mm-hmm. Είχε κάνει λοιπόν ένα κάλεσμα και ήταν η ίδια και τραγουδούσε μαζί με τον Σωτήρη Μπέη που έπαιζε στο αρμόνιο. Και φυσικά υπάρχει και η χοροδία της, γυναίκες από την χοροδία της, αλλά και πολλοίς κόσμος από τη γειτονιά που είχαν πάρει τα καρεκλάκια τους και είχαν έρθει εκεί στην αυλή μόλις έπεσε ο ήλιος λίγο αργότερα και τραγουδούσαν. Ήταν ένα κάλεσμα σε ένα γλέντι στη γειτονιά όπου μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Έφεραν την καλή τους διάθεση, δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα όπου το τραγούδι ένωσε ανθρώπους κάθε ηλικίας και η γειτονιά έγινε μια μεγάλη παρέα και δεν ήταν μόνο η γειτονιά γιατί έβλεπα έρχονταν αυτοκίνητα, κατέβαζαν κάποιους με τα καρεκλάκια τους και έρχονταν. Μάλιστα η Σοφία για να βοηθήσει κιόλας, η Σοφία είναι ο Χωρίτου,
1: ναι.
0: οι κυρίες της χοροδίας είχαν ένα ντοσιέ με τα τραγούδια, αλλά είχαν μοιράσει κιόλας τα τραγούδια, κάποια από τα τραγούδια και παρότρινε το κοινό να τα διαβάζουν και να τραγουδάνε και εκεί που έβλεπε ότι υπήρχε και συμμετοχή έλεγε τα λόγια για να ακολουθήσουν, να ακολουθήσει ο κόσμος. Μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά, μια πολύ όμορφη βραδιά, είχε τη δροσιά, ήταν σε μια περιοχή, γειτονιά, ήταν μια πρωτοβουλία φαντάζομαι του καταστήματος και της Σοφίας mm-hmm. Νεοχωρίτου, η οποία με τη χοροδία της μαζί και με τον Σωτήρη Μπέη έδωσε τραγούδια αυτού του στυλ, που ακούσατε και άλλα αγαπημένα τραγούδια, γυναίκες και άντρες και παιδιά τραγουδούσαν και πέρασαν ένα ωραίο βράδυ. Και ήταν πραγματικά κάτι απρόσμενο κατά τη δική μου γνώμη που βρέθηκα εκεί και κάτι πάρα πολύ όμορφο είναι αυτό που ενώνει τις γειτονιές και που ξεκινήσαμε έτσι λίγο δύσκολα με την αποχώρηση μιας γυναίκας 90 χρονών που έχασε τη ζωή της, μοναχική γυναίκα, mm-hmm. μόνη της μέσα στο σπίτι. Και πάμε στην άλλη άκρη, στη γειτονιά. Πώς με μία αφορμή η γειτονιά μαζεύεται. Εγώ είχα και κάνα δύο καρεκλάκια που έχω στη θάλασσα που παίρνω. Φυσικά, μόνο ομπρέλα. Δηλαδή και ήλιο να είχε, έβαζε και ομπρέλα. Εγώ δεν είχα πρόβλημα, αλλά είχε και το μαγαζί κάποια μικρά έτσι, καρεκλάκια και έδινε. Πάρα πολύ ωραία βραδιά. Από το τίποτα.
1: Καλοκαιρινή βραδιά.
0: Δημιουργείται μια ωραία, πολύ καλοκαιρινή ωραία βραδιά. Καλοκαιρινή βραδιά. Και μάλιστα η Σοφία η Νεοχωρίτου έκανε και ένα κάλεσμα για το βράδυ του Σαββάτου στην παραλία της Καβάλας, όπου εκεί ένας σύλλογος, θα το δω λίγο στη συνέχεια και θα σας το πω, θα κάνει ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ παραδοσιακό, το οποίο θα είναι στην παραλία και όλος ο κόσμος θα μπορέσει να παρευρεθεί εκεί και να το παρακολουθήσει. Η Σοφία είναι ο Χωρίτου, βλέπω που το είχε δημοσιοποιήσει αυτό. Τραγουδάμε παρέα, έτσι λέγεται αυτό το happening που γίνεται. Λέγεται τραγουδάμε παρέα και αυτή τη φορά έγινε στη συνοικία του Βύρωνα. Μάλιστα έλεγε πάρτε το καρεκλάκι σας από το σπίτι, την καλή σας διάθεση και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς. Τα μέλη των χοροδιών της Σοφίας Νεοχωρίτου θα τραγουδάν όλοι παρέα. Τώρα, για το Σάββατο στην παραλία της Καβάλας, το 10ο φεστιβάλ Κάθε Τόπος και Χορός Παραδοσιακών Χορών στην πλατεία Κανάρη στις 8 το βράδυ με είσοδο δωρεάν, συμμετοχή Κέντρου Λαϊκής Ελληνικής Λαογραφίας Νεάπολης, Πολιτιστικός Σύλλογος Ποταμουδίων, Όμιλος Ποντίων Χορευτών Καβάλας, Σύλλογος Βλατσιωτών Πτολεμαΐδας, Σωματεία Διδασκαλίας Χορών Τερψιχώρη της Πετρούπολης Αθήνα και Χοροεργαστήρι Μονάχου. Θα ακολουθήσει μάλιστα και ένα παραδοσιακό γλέντι όποιοι θέλουν να ακολουθήσουν στο Βρανά, όπου θα είναι και η Σοφία Νεοχωρίτου με την παραδοσιακή της ορχήστρα για αύριο αυτό. Και μας κάνει και μία πρόσκληση η Σοφία Νεοχωρίτου στο πανηγύρι του Αγίου Παϊσίου στο Χαλκερό. Αυτό όμως είναι για τις 12 Ιουλίου. Για να βλέπουμε λίγο και να λέμε τι όμορφα συμβαίνουν πολλές φορές από το τίποτα, τι ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν στις κοινωνίες μας και πώς πολύ πολύ ωραία μπορούμε
1: να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα.
0: Ναι, μέσα, να συνυπάρξουμε με
1: πολύ εύκολα πράγματα. Έτσι.
0: Να συνυπάρξουμε με τους άλλους.
1: Ναι, όρεξη και διάθεση να υπάρχει.
0: Εγώ θα έλεγα και να πάμε και λίγο στο Βόρειο Εύρο, εκεί ναι, που έχουμε πρεμιέρα απόψε για ένα νέο φεστιβάλ που ξεκινά, και με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νέων Διδημοτήχου Κάλεσμα. Το πρώτο Λεύκες Fest θα διεξαχθεί στις Λεύκες, στον Ερυθροπόταμο, σήμερα και αύριο. Το πρόγραμμά του για την πρώτη μέρα θα έχει Big Summer Party με DJs και ελεύθερη είσοδο, αλλά αύριο Σάββατο θα εμφανιστεί ο Εισβολέας σε μια συναυλία με την μπάντα του και την Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Πέρσι την είδαμε με τον Πορτοκάλογλου, νομίζω, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Και τις δύο μέρες το πρόγραμμα ξεκινά στις 9 το βράδυ. Οι διοργανωτές ξεκινούν φέτος με την προσδοκία ότι η πρωτοβουλία της αυτή θα εξελιχθεί σε θεσμό πολιτισμού και μουσικής και θα καρθιερωθεί τα επόμενα χρόνια. Είπαμε, όποια πέτρα και αν σηκώσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα βρούμε κάτι πολύ ωραίο να έχουν ετοιμάσει κάποιοι για μας.
1: Και το επόμενο είναι, γιατί υπάρχουν πολλά λαϊκά γλέντια, πολλά πανηγύρια σε χωριά. Εδώ είμαστε να τα πούμε.

0: σκυλί, θα με σκυλί με τα σκυλιά. Θα με σκυλί, θα με σκυλί με τα σκυλιά.
1: Να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε λευκή νύχτα στη Δράμα. Τα λέγαμε χθες εκτεταμένα. Ακούσαμε και τα αποσπάσματα από τη σχετική συνέντευξη τύπου που δόθηκε. Υπάρχουν περισσότερες από 40 παράλληλες δράσεις και πολιτιστικά δρόμενα που θα γίνουν στην αγορά της Δράμας απόψε από τις 7 η ώρα και μετά, για αντιτόνωση της τοπικής οικονομίας, την ψυχαγωγία των καταναλωτών και την ανάδειξη της εξωστρέβειας της πόλης. Ο πύχης ψηλά. Είναι τέταρτη συνεχή χρονιά που διοργανώνεται η λευκή νύχτα. Πέρυσι μπήκε ψηλά ο πύχης. Φέτος ακόμη περισσότερο υποστήριξη και χρηματική υποστήριξη και από την περιφέρεια και από τον Δήμο, προκειμένου να γίνουν πάρα πολλά και πολύ ωραία πράγματα. Γι' αυτό και αν κάποιος βρεθεί στην Δράμα, σίγουρα εκεί στο εμπορικό κέντρο της Δράμας και θα ψωνίσει αλλά και θα περάσει καλά. Τώρα, να πάμε λίγο στο Παγκαίο και στον Δήμαρχο Παγκαίου, ο οποίος έχει...
2: Συγγνώμη, ρε, πριν πάμε στο Παγκαίο, να πούμε ότι είναι καλύτερη εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Εγνατία Οδό, μετά την περιοχή του Άγιου Σύλλα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και πριν από το τούνελ του Παλιού.
1: Αλλά όχι και η εικόνα του αυτοκίνητου.
2: Η φωτιά ακριβώς ξεκίνησε από όχημα που άρπαξε και κάηκε ολοσχερός την ώρα που ήταν σε κίνηση στον αυτοκινητόδρομο. Ο οδηγός σταμάτησε στην άκρη με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί στο βουνό. Οι άνθρωποι της άντρες πυροσβεστικής πήγαν πολύ γρήγορα στο σημείο και την οριοθέτησαν και για κάθε ενδεχόμενο σηκώθηκε και ένα αεροπλάνο πετζετέλ ώστε να κάνει ρήψη και να οριοθετήσει την φωτιά. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά αλλά με προσοχή. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που τη ρυθμίζουν, οπότε μάλλον οδεύει προς λήξη αυτό το περιστατικό.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα στο Δήμαρχο Παγκαίου, ο οποίος κάθε λόγο να χαίρεται. Ναι. Γιατί σε μια πανελλαδική δημοσκόπηση που έγινε σε ένα site αυτοδιοίκησης από 1 έως 20 Ιουνίου και μάλιστα σε δείγμα 20.000 και ατόμων ψηφοφόρων στις 13 περιφέρειες της χώρας, αναδεικνύεται τέταρτος πανελλαδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην κατάταξη, με 40,6% στην αξιολόγηση των δημάρχων. Τα στοιχεία είναι σταθμισμένα βάθη περιφέρειας, κατοικίας, φύλου, ηλικίας, επίπεδου εκπαίδευση, σύμφωνα με την απογραφή του 21 της Ελστάτ και κόμμα που ψήφισαν το 2023. Η παρουσίαση περιλαμβάνει τους δήμους με επαρκές δείγμα για την ανάλυση. Στην πρώτη θέση του σχετικού δίκτυα αξιολόγησης των δημάρχων βρίσκεται ο Δήμαρχος Περιστερίου, στη δεύτερη ο Δήμαρχος Βάρης Βούλιλας Βουλιαγμένης και στην τρίτη ο Δήμαρχος Αλίμου και μετά είναι ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο κ. Φίλιππος Αναστασιάδης και μετά είναι ο Δήμαρχος Καλλιθέας και στην έκτη ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας. Και έχουμε από την περιφέρεια, γιατί βλέπουμε όλοι κινούνται εκεί στην Αττική οι περισσότεροι οι δήμαρχοι. Και μετά έχουμε το Δήμαρχο Σπάρτης, Ηρακλείου, πάλι Γλυφάδας και Κερατσινίου. Δηλαδή από τους περιφερειακούς είναι πρώτος από τους περιφερειακούς δήμους και ακολουθεί ο Δήμαρχος Σπάρτης και μετά η Ηρακλείου Κρήτης. Μίλησε το πρωί στον Σάκη Ασβεστά ο κύριος Φίλιππος Αναστασιάδης για αυτή τη διάκριση, αλλά και για την τουριστική άνοδο που βλέπουμε στην περιοχή των παραλίων του Δήμου Παγκαίου. Να τον ακούσουμε.
3: Είναι μια επιβράβευση μια συλλογική προσπάθεια, γιατί ποτέ δεν επιβραβεύεται μόνο ο πρώτος. Είναι βέβαιο ότι αυτό γίνεται από όλους μαζί. Και νομίζω ότι αυτό είναι που μας κάνει να σηκώνουμε τα μανίκια, να έχουμε όρεξη για περισσότερη δουλειά, γιατί επιβραβεύεται κυρίως οι προσπάθειες που έχουμε κάνει, το οποίο αντίστοιχα δίνεται στους συμπολίτες μας, προκειμένου να παρέχουμε όσο γίνεται καλύτερες υπηρεσίες. Έγινε όντως μια δημοσκόπηση, η οποία ήταν σε πανελλήνιο επίπεδο, από ένα πολύ έγκριτο site της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό την αυτοδιοίκηση, όπου κάποια συγκριτικά στοιχεία αναδεικνύουν την προσπάθεια που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή στον Δήμο Παγκαίου, τέτοιο ώστε να υπάρχει μεγάλος βαθμός ικανοποίησης από τους συμπολίτες μας. Βέβαια, αυτό είναι ορατό, το βλέπουμε και εμείς στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας, αλλά και στην τουριστική και οικονομική γενικότερα ανάπτυξη που έχει η περιοχή μας. Αν δεν υπήρχε αυτό, φυσικά δεν θα ήταν πόλος έλξης τουρισμού, όχι μόνο βέβαια για τους επισκέπτες, αλλά και μιας τοπικής οικονομικής ανάπτυξης που βοηθά όλη την τοπική κοινωνία. Προκύπτει και από στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου ο Δήμος όντως είναι στους 5 πρώτους τουριστικούς δήμους της χώρας, σύμφωνα με την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, των ομπρελών και την ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης γενικά, όπου πρώτη είναι η Ρόδος, ακριβώς μετά είναι ο Δήμος της Μυκόνου, μετά είναι το Ρέθυμνο, η Ζάκυνθος και φυσικά και το Παγκαίο. Όλα αυτά, νομίζω, καθώς μας έχουν βάλει σε αυτή την θέση, νομίζω ότι πραγματικά καρπωνόμαστε τις προσπάθειες που έχουμε κάνει. Και αυτό φαίνεται και στα επίσημα στοιχεία, αλλά βλέπουμε και ότι υπάρχουν πάρα πολύ ικανοποιημένοι συμπολίτες μας, επαγγελματίες και όχι μόνο, όπου παρέχουν, αξίζει να σημειωθεί, εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες, αλλά και το γεγονός ότι τα παιδιά τα δικά μας μένουν εδώ, βρίσκουν δουλειά, δεν υπάρχει ανεργία στον τόπο μας, απέναντίας έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα μεροκάματα, και αυτό που βλέπω τελευταία, ότι ενώ παλαιότερα έφευγαν πολλά από τους νέα παιδιά, νέα από την περιοχή μας, αλλά και μεγαλύτερη ηλικία, για να προσφέρουν υπηρεσίες για σεζόν που λέμε κυρίως στις θερινές και τουριστικές περιοχές, τώρα το βλέπουμε στην Ελλάδα, στο Παγκαίο, όπου και τα δικά μας παιδιά μένουν, αλλά και πολλοί έρχονται για να εργαστούν, να αναζητήσουν εργασία εδώ στο Παγκαίο. Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα ικανοποιημένους να είμαστε, και γι' αυτό συνεχίζουμε την προσπάθειά μας.
1: Σεζόν στο Δήμο Παγκαίο. Τώρα πια, γιατί υπάρχουν 65 χιλιόμετρα ακτών, ακτογραμμής, εκεί που υπάρχουν πολλά μπαρ, εστιατόρια, είτε στις κλασικές, στα κλασικά θέρετρα Ηρακλίτσα Πέραμος μέχρι Τούσλα, είτε στην παραλιακή Εγνατία, εκεί στις πανέμορφες παραλίες.
2: Αυτό θα έλεγα, γιατί όποιος θέλει να αποφύγει έτσι την πολυκοσμία, τη βαβούρα και θέλει την ησυχία του κάπου απομονωμένα, εκεί στην παλιά Εγνατία θα μπορεί να βρει το σημείο που
1: βρίσκει,
2: θα είναι κατάλληλο για αυτόν.
1: Κάθοδοι εκεί πέρα που σε οδηγούν σε κάποια, αν και τα περισσότερα τα έχει ανακαλύψει ο κόσμος.
2: Να μην το λες.
1: Αλλά υπάρχουν ήσυχα σημεία. Ναι, υπάρχουν έτσι όμορφα σημεία τα οποία μπορεί κάποιος να βρεθεί και να κάνει το μπάνι του ήσυχα και ωραία και να μην έχει και πολύ κόσμο στο κεφάλι του. Ρωτήστε και τον Σάκη τον Ασβεστά που πήγαινε σε συγκεκριμένη περιοχή και μας αποχαιρέτησε φεύγοντας και λέει: Ελάτε εκεί που είμαι, θα περάσετε καλά κι εσείς. Έχει κόσμο, είναι οργανωμένο εκεί, έχει κόσμο, αλλά είναι πολύ ωραία η θάλασσα και πολύ ωραία η γενικό. Φυσικά. Ο καθένας μας νομίζω ότι έχει ένα σποτ εδώ από την περιοχή μας. Κάποιος, ο καθένας έχει ένα σποτ. Αν και αυτά τα σποτ τα μάθαν και οι υπόλοιποι. Εδώ ο Μάκης που κατεβαίνει από τη Δράμα με την οικογένειά του και έχει σποτ που πηγαίνει στη θάλασσα. Επειδή έχει τα δυο τα παιδιά, τα μικρά τα παιδιά, υπάρχει συγκεκριμένο σημείο. Όταν θα τους εγκαταλείψουν τα παιδιά και θα πηγαίνουν μόνο τους στη θάλασσα, τότε θα έχουν άλλο σημείο.
2: Να το κάνουμε live. Μάκη, πόση ώρα θες από τη Δράμα για να συμμαζέψει την οικογένεια με τα πράγματα, να φορτώσει το αυτοκίνητο και να φτάσει στην παραλία? Πόση ώρα? Με το μάλωμα μαζί. Μια μισή ώρα
1: με το μάλωμα, αλλά δεν είναι έτσι. Να φορτώσεις και να φύγεις. Εντάξει, θέλει χρόνο, αλλά η απόσταση είναι πολύ κοντινή η απόσταση. Η επιστροφή, άμα πέσεις, μπλέξεις τα δύο
2: δίπλα. Και σε κίνηση μετά. Άμα είναι και η Κυριακή, έχει και κόσμο, φαντάζεσαι. Μια μισή ώρα τη θες με στο νερό.
1: Εκεί έχεις μια δυσκολία. Αυτό προσπαθεί να διαχειριστεί και ο Δήμος Παγκαίου και ο Δήμαρχος Παγκαίου για να μπορεί να εκτονώνεται η κατάσταση.
2: Το λέω αυτό για να εκτιμάμε και οι ίδιοι που ζούμε στον αστικό ιστό, ότι έχουμε δίπλα τη Ραψάνη, ότι έχουμε την Καλαμίτσα, έχουμε το Περιγιάλι.
1: Νομίζω μας άκουγε ο κόσμος. Μαλώναμε και για τη Ραψάνη και με την ΕΤΑΔ και με τον Δήμο και με την Καλαμίτσα και τα προβλήματα που υπάρχουν και πώς οι αστικές παραλίες.
2: Σε 10 λεπτά είσαι στη θάλασσα.
1: Και πώς οι αστικές παραλίες είναι ένα προνόμιο για τους κατοίκους των περιοχών. Προνόμιο πρέπει να μείνουν, γιατί τις χαίρονται και οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από πιο μακριά αυτές τις αστικές παραλίες. Είναι κρίμα να υπάρχει αυτή η ένταση και αυτή η συνεχής προσπάθεια να βγάλουμε φράγκα από όλα. Έχουμε μία έκθεση ζωγραφικής της Κλάρα Φαντίνη, με την οποία είχα τη δυνατότητα να συνομιλήσω. Είναι Ιταλίδα, καβαλιώτισα Ιταλίδα, από το 85 παντρεμένη στην Καβάλα, μεγάλα παιδιά πλέον.
2: Ιταλίδα από την Καβάλα.
1: Ναι, έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση ζωγραφικής, η οποία θα ξεκινήσει το Σάββατο, εκεί στην, δίπλα στο Τσαλαπετινό, στο ΤΕΑΡΤΣ, το χώρο που υπάρχει και δίπλα στην πλατιούλα που υπάρχει, σε ένα μπαλκονάκι που υπάρχει από δίπλα. Είναι στη φάση της ορίμανσης πλέον, εγκαταλείπει τα μοτίβα και τα πιο έντονα χρώματα και τα πολυπληθή μοτίβα της και φτάνει και πλέον κάνει μάλλον προσωπογραφίες θα λέγαμε, αλλά χωρίς τα χαρακτηριστικά, γιατί η συγκεκριμένη έκθεση έχει τον τίτλο «Κάτω από το πρόσωπο χίλιες φωνές, sub vultu mille voces». Τα γένεια θα γίνουν αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ και θα έχει διάρκεια μέχρι τις 24 Ιουλίου, άρα όποιος κάνει βόλτα στην παραλία της Καβάλας μπορεί να πεταχτεί, να δει και να συνομιλήσει και με την καλλιτεχνίδα.

0: Τώρα κάποιος βρεθεί στη Δράμα, να πούμε ότι έχουμε αστροπαρατήρηση στο Νικηφόρο σήμερα το Σάββατο, αύριο το βράδυ, που θα έχει και συνοδεία ζωντανής μουσικής, και την Κυριακή η αστροπαρατήρηση θα μεταφερθεί στην Οικής Γιάννη Παγκαίου στις 9.30 το βράδυ. Σε περίπτωση που θελήσατε να δείτε τα άστρα και βρίσκεστε εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. Όμως, να σας πω για την Αλεξανδρούπολη, ότι την Κυριακή θα ξεκινήσει η Ναυτική Εβδομάδα, μέχρι και την άλλη Κυριακή. Μια εβδομάδα με πολλές εκδηλώσεις, εμπνευσμένες από τη θάλασσα και την ναυτική παράδοση. Η έναρξη όμως των εκδηλώσεων που θα γίνει αυτή την Κυριακή στην πλατεία του Φάρου στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει με συναυλία του Δημήτρη Μπάση και της Παυλίνας Βουλγαράκη. Και η λήξη την άλλη την Κυριακή θα γίνει με την Κλαβδία. Τα λέμε αυτά. Γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος ακούει ονόματα και ενδιαφέρεται και θέλει να προσαρμοστεί, να προσαρμόσει το πώς θα μπορέσει να βρεθεί εκεί. Έχουμε την ταινία Back to the Future που θα προβληθεί αύριο το βράδυ στην πλατεία Ριζίων του Δήμου Οριστιάδας. Μία εκδήλωση που γίνεται από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και μαζί με τον κινηματογράφο θα υπάρξει και ένα 80's disco party. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ. Αν από εκεί στο επάνω στο χωριό μου, στο Ελαφοχώρι, ότι έχει αύριο το βράδυ χορό. Τα χωριά παίρνουν το ένα μετά το άλλο τη σειρά.
1: Αυτό λέγαμε πριν, ότι ναι, και τις καθημερινές, αλλά κυρίως τα Σαββατοκύριακα.
0: Ναι, ναι. Τώρα εκεί ο πολιτιστικός σύλλογος του Ελαφοχωρίου, Τρεις και ο Κούκος, αλλά με πολύ δυνατή παρουσία.
1: Υπάρχει παλμός.
0: Φτιάχνουν και ο κόσμος και πάρα πολλοί κόσμος ανεβαίνει. Και πέρυσι είχε πάρα πολύ κόσμο. Και φέτος νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τον κόσμο να ανεβεί στο Ελαφοχώρι του Δήμου Νέστου, ψηλά προς την περιοχή της Λεκάνης. Και να περάσει καλά αύριο, Σάββατο.
1: Αύριο
0: το βράδυ, και υπάρχουν και πάρα πολλές δράσεις που βλέπω παντού, ναι,
1: βλέπω
0: σε
1: τώρα
0: όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
1: Και ένα μήνυμα από φίλο, στις 11 Ιουλίου το άλλο Σάββατο χορός στα Μισιανά, κάνουμε μακεδονικός.
0: Ναι,
1: η ομάδα.
0: Θα τα πούμε αυτά, έχουμε μέρες ακόμα. Θα τα πούμε την Παρασκευή, να μας το ξαναστείλει το μήνυμα. Γιατί άμα είναι έτσι θα σας πάω και στην Γλυκερία εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Έχει αρκετά, αλλά θα μείνουμε σε αυτά που έχουμε μπροστά μας.
1: Ωραία.
0: Θα σας πω και για τον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αλεξανδρούπολης που θα μετατραπεί σήμερα και αύριο σε θεατρική σκηνή. Η θεατρική ομάδα Ουμπούντο του Άκη Λάσκου θα παρουσιάσει την παράσταση Χερέας και Καλλιρόη, η περιπέτεια της ενηλικίωσης. Απευθύνεται σε όλη την οικογένεια, εντάσσεται στο θεσμό Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Και το έργο που θα παρουσιαστεί είναι γραμμένο από τον Χαρίτονα, τον πρώτο μετά Χριστό αιώνα, και θεωρείται το πρώτο σωζόμενο μυθιστόρημα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Μεταφέρεται για πρώτη φορά στο θέατρο σε σκηνοθεσία Άρη Λάσκο, προσωπευτική. Εμείς εδώ κλείνουμε την εκπομπή μας και θα είμαστε μαζί σας πια την άλλη εβδομάδα από Δευτέρα, αν όλα πάνε καλά. Έτσι. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ήταν ο Κώστας Λουκούμης.
1: Και η Ρένα Πανταζόγλου.
0: Ήταν ο Μάκης Μητάκος που επιμελήθηκε τον ήχο και η Γιώτα Τιμούδη. Και ήμασταν μαζί σας από τις 10 η ώρα το πρωί. Να σας ευχηθούμε να περάσετε καλά το τριήμερό σας. 12 έχουμε σύνδεση με Earth News Radio να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Και επανερχόμαστε πλέον με την μεγαλύτερη σύμπραξη των περιφερειακών σταθμών εδώ της περιοχής μας. Earth Σερών, Earth Καβάλας, Earth Κομωτινής και Earth Οριστιάδας. Σε ένα κοινό πρόγραμμα με leader την ΕΡΤ Κομωτινής Πιάτο, Σαμί Καραγκογιούκουλου, και για τα αθλητικά τον Παναγιώτη Σιώγα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Στη σύλληψη δύο Τούρκων υπηκόων προχώρησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησής τους, η οποία ακολούθησε μετά από πληροφορίες που είχε η αστυνομία για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού. Η σύλληψη των δύο Τούρκων έγινε μετά τον εντοπισμό δύο φορτηγών διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην Ελλάδα από συνοριακό σταθμό του Εύρου, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχθηκαν λίγο αργότερα όταν είχαν εισέλθει εντός των ορίων της Ροδόπης και διαπιστώθηκε πως το ένα εξ αυτών υπήρχαν συσκευασμένα αεροστεγός και επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οχήματος, πίσω από το κάθισμα του οδηγού, 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Μάλιστα, τα όπλα δεν είχαν σηριακούς αριθμούς, κατατάσσοντάς τα στην κατηγορία των όπλων φαντασμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε τον παράνομο οπλισμό, αλλά και εκείνος του δεύτερου φορτηγού που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχε ρόλο προπομπού για να ελέγχει τη διαδρομή για τυχόν αστυνομική παρουσία, θα οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα. Τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν την εικόνα και την πρόσβαση στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις της Ορεστιάδας έχουν δρομολογηθεί από τη Δημοτική Αρχή, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης Διαμαντής Παπαδόπουλος, στο περιθώριο της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μετά από περίπου 20 χρόνια που το Πανεπιστήμιο επανειλημμένα το έχει θέσει, θα κατεδαφιστεί το παλιό αμαξοστάσιο του Δήμου που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την πύλη των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου για να γίνει χώρος πρασίνου. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την κατασκευή πεζοδρομίων σε όλο το μήκος της Οδού Ευρυπίδου από το Πανεπιστήμιο μέχρι το Κέντρο Υγείας. Η τρίτη παρέμβαση θα αφορά έργα βελτίωσης σε δρόμους περιμετρικά των κεντρικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου και η τέταρτη θα αφορά έργα ασφαλτόστρωσης της Οδού Ευρυπίδου. Την άμεση αντιμετώπιση των εκτεταμένων ζημιών από τροκτικά σε καλλιέργειες στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης με πλήρης αποζημιώσεις των πληγέν των παραγωγών ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης με ερώτηση που κατέθεσαν προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως μεταφέρουν οι δύο βουλευτές, πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται με ιδιαίτερη ένταση σε πολλές αγροτικές εκτάσεις της περιοχής, ενώ επισημαίνουν ότι προκαλεί προβληματισμό το γεγονός ότι η τόσο έντονη έξαρση του πληθυσμού των τροκτικών εκδηλώνεται μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον Εύρο το 2023. Καταλήγοντας, καλούν την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσει στην τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, καθώς σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα δεν προβλέπονται αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από τροκτικά. Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθητεία, ήρθε η ανακοίνωση και της κατανομής των θέσεων στις υπηρεσίες. Μέσα σε αυτές είναι και οι 55 οργανικές θέσεις για την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, μεταξύ των οποίων 15 για Εύρο και Σαμοθράκη. Πρεμιέρα απόψε για ένα νέο φεστιβάλ που ξεκινά στο Βόρειο Εύρο με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νέων Δημοτήχου κάλεσμα. Το πρώτο Λεύκες Fest θα διεξαχθεί στις Λεύκες στον Ερυθροπόταμο απόψε και αύριο το βράδυ και το πρόγραμμα για την πρώτη μέρα θα έχει Big Summer Party με DJs και ελεύθερη είσοδο. Αύριο θα εμφανιστεί ο Εισβολέας μαζί με την μπάντα του και την Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Το πρόγραμμα θα ξεκινάει στις 9 το βράδυ. Από Κυριακή σε Κυριακή θα διεξαχθεί η Ναυτική Εβδομάδα 2026 στην Αλεξανδρούπολη με τις πρώτες εκδηλώσεις να έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου με συναυλία του Δημήτρη Μπάση και της Παυλίνας Βουλγαράκη στην πλατεία του Φάρου. Σε θεατρική σκηνή θα μετατραπεί σήμερα και αύριο ο προαύλιος χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, όπου η θεατρική ομάδα Ουμπούντου του Άρη Λάσκου θα παρουσιάσει την παράσταση Χεραίας και Καλλιρόη, η περιπέτεια της ενηλικίωσης που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν στις 7.30 το απόγευμα και τις 2 ημέρες. Η ταινία Back to the Future θα προβληθεί αύριο το βράδυ στην πλατεία των Ριζίων του Δήμου Ορεστιάδας. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ριζίων και την ΠΑΕ Ριζίων με την ευγενική χορηγία της Eurobank και θα έχει στόχο να δώσει την ευκαιρία της εμπειρίας του θερινού κινηματογράφου με υψηλής ποιότητας προβολή της ταινίας μέσα από το vintage τροχόσπιτο Ο Πολιτισμός Ταξιδεύει, που μεταφέρει τη δράση των θερινών προβολών σε διάφορα σημεία. Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, η βραδιά θα συνεχιστεί με μεγάλο 80's disco. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
5: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 3 Ιουλίου σήμερα Παρασκευή. Έρχομαι ότι είναι σε κατάλαση του Ρασκεύου σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας εδώ στο ραδιόφωνο της Κομωτινής ο Σαμί Καραμπουγιούκολου, στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφημίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Εύτη Καβάλα, την Εύτη Ρεσκάδα και στην Εύστερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν, με πολλά θέματα που έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Και λίγο πριν συναντήσουμε όλους τους καλούς συναδέλφους από τις περιφερειακές ενότητες, να ρίξουμε και μια ματιά για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Αυτή την ώρα κάνουν το γύρο το ένα βίντεο, διασώστες να βγάζουν επιζώντα από τα συντρίμια 8 ημέρες μετά τους σεισμούς στην Βενεζουέλα. Και εκεί τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα του απολογισμού έχουμε τουλάχιστον 2.595 νεκροί, είναι ο νέος επίσημος προσωρινός απολογισμός που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκει ότι η χώρα του συνεχίζει να υποστηρίζει τον ΝΑΤΟ και να πληρώνει τα περισσότερα χρήματα. Κατά την εκτίμησή του, ενώ στη Γαλλία μάχη με τις φλόγες δίνουν περίπου 2.000 πυροσβέστες σε πύρινα μέτωπα στο νότιο τμήμα και είμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού. Στη δική μας τη Βουλή υποψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για ίση αμοιβή μεταξύ αντρών και γυναικών και ένταξη στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Από την πλευρά του Πασόκη του Κινήματος Αλλαγής, ο Κώστας Τσικολάς έχει δηλώσει ότι καλούμε τον Υπουργό Ανάπτυξης σήμερα να δημοσιοποιήσει τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι. Διαφορετικά θα ομολογεί την προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών. Όλη η κουβέντα γύρω από την ακρίβεια που παραμένει ίδια όμως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι και την επόμενη περίοδο. Στη δική μας περιοχή τώρα, στο μουσικό κομμάτι, υπάρχει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στους Queen σήμερα από τους The Bohemians εδώ στο Μεγάλο Μουσικής Κομωτινής. Αναμένεται να έχουμε πολύ πολύ κόσμο στην αυλή του Μεγάλου Μουσικής και επίσης στην παλιά πόλη της Καβάλας στην Κυριακή στα πλαίσια του Κοσμοπολίτης Φεστιβάλ 2026 που ξεκινάει επισήμως από σήμερα. Ένα εξαιρετικό αγγλικό σχήμα, η Asian The Foundation θα είναι για να κλείσουν και το Φεστιβάλ Κοσμοπολίτης. Με αυτά θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πριν από λίγο σήμανε συναγερμός που ευτυχώς έχει λήξει μέσα σε μισή ώρα περίπου για φωτιά στην περιοχή του Αγίου Σύλλα Καβάλας. Εκεί στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία Οδό, ξεκίνησε η φωτιά από ένα όχημα που πήρε φωτιά και έχει καεί όλος καιρός. Ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά. Ωστόσο, επεκτάθηκε μετά και στη δασική έκταση. Πέταξαν και αεροπλάνα, όμως και έσβησε πολύ πολύ γρήγορα. Μέσα σε μισή ώρα είχε λήξει το περιστατικό. Τώρα, όπως είπες και εσύ, από σήμερα στην παλιά πόλη της Καβάλας το Φεστιβάλ Κοσμόπολης. Πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, πάρα πολλές οι δράσεις για όλες τις ηλικίες. Μέχρι και την Κυριακή θα κρατήσει αυτός ο θεσμός που μετρά 25 περίπου χρόνια ζωής. Στη Δράμα επίσης σήμερα η Λευκή Νύχτα για τρίτη συνεχή χρονιά από τον τοπικό εμπορικό σύλλογο και εκεί περισσότερες από 40 οι επίσημες παράλληλες δράσεις και πάρα πολλά πολιτιστικά δρόμενα και μεγάλες προσφορές στα καταστήματα της πόλης. Και τέλος να σου πω πως ο Δήμος Καβάλας έχει προχωρήσει για τώρα το καλοκαίρι στη διεύρυνση των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Δημοτικού Ιατρείου Περιγυαλίου. Έτσι λοιπόν από Τετάρτη λειτουργεί καθημερινά 8 το πρωί με 4 το απόγευμα εκτός της επίσημες ημέρες των αργείων. Στελεχώνεται από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, γενικό ιατρό, καρδιολόγο, πνευμονολόγο, ορθοπαιδικό και ψυχολόγο, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των δημοτών με τον καλύτερο τρόπο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, να είσαι ένα καλό υπόλοιπο του σήμερα και καλό Σαββατοκύριακο. Και να πάρουμε εμείς προς την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ, εκεί στην Οριστιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Και σε εσάς καλό μεσημέρι και έχουμε και αυτή την σύλληψη δύο υπηκών Τουρκίας. Τα ξημερώματα της Δευτέρας Ιουλίου στον Εύρο, από τον Εύρο εισήλθαν. Αστυνομικοί της υποδιέθεσης αντιμετώπισης της οργανωμένων κλίματος Βορείου Ελλάδος έκανε την επιχείρηση. Υπήρχαν πληροφορίες από πριν. Η σύλληψη των δύο Τούρκων έγινε μετά τον εντοπισμό δύο φορτηγών διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην χώρα μας από κάποιο συνοριακό σταθμό του νομού Εύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχθηκαν λίγο αργότερα όταν είχαν εισέλθει μέσα στα όρια του νομού Ροδόπης και διαπιστώθηκε πως το ένα από αυτά υπήρχαν συσκευασμένα αεροστεγός και επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οχήματος, πίσω το κάθισμα του οδηγού, 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Δεν είχαν συριακούς αριθμούς, κατατάσσοντας την κατηγορία των όπλων φαντασμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε το παράνομο οπλισμό, αλλά και εκείνος του δεύτερου που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχε το ρόλο του προπομπού για να ελέγχει τη διαδρομή για τυχόν αστυνομική παρουσία, θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι κρατούνται στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ώρες.
0: Και νομίζω έχουμε την τελευταία περίοδο συχνά τέτοιες περιπτώσεις, έτσι, που μιλάμε για τα όπλα φαντάσματα.
2: Δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτό. Πάντως γίνεται τώρα ένα ρεπορτάζ της ΕΡΤ από ότι μαθαίνω, έτσι, μία έρευνα για το τρόπο με τον οποίο περνούν και πόσο εύκολα περνούν όλα αυτά τα όλος αυτός ο οπλισμός από την γειτονική χώρα στην Ελλάδα. Έχουμε μία ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ, του Γιάννη του Δελή και του Λεωνίδα Στολτίδη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ζημίες που προκαλούν τα τροκτικά, που προκάλεσαν τα τροκτικά στην περιοχή του, σε καλλιέργεια στην περιοχή του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Ζητούν να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ζημίες αυτές με πλήρες αποζημιώσεις στους πυλιγέντες παραγωγούς. Προχωρώντας, σας λέω ότι από την δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία, ήρθε η ανακοίνωση και της κατανομής των θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Μέσα σε αυτές είναι και οι 55 νέες οργανικές θέσεις για την περιφέρειά μας, 10 στο νομό Εύρου, 15 στη Ροδόπη, 5 στη Ξάνθη, 10 στην Καβάλα, 5 στη Δράμα, 5 για τη Σαμοθράκη και 5 για την Θάσο. Προχωρώντας, σας λέω ότι έχουμε μία βιβλιοπαρουσίαση με προβολές ταινιών σε πλατείες, θεατρική παράσταση, αθλητικές δράσεις, παραδοσιακή μουσική βραδιά και μία συναυλία με τη Γλυκερία στις 21 Ιουλίου στην πλατεία του Σουφλίου, μέσα από το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Σουφλίου που ανακοινώθηκε πριν από λίγο για τον μήνα Ιούλιο. Είχαμε αναφερθεί στο πρώτο Λεύκες Φεστιβάλ που ξεκινά σήμερα στο Δημότυχο. Είχαμε αναφερθεί, το ξαναλέμε, για την ταινία Back to the Future που θα προβληθεί αύριο στην πλατεία Ρεζίων του Δήμου της Ορεστιάδας, μαζί και με ένα disco party που θα γίνει εκεί, έτσι στα πλαίσια εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Εκπολιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ριζίων, για να προσφέρει κάτι διαφορετικό στον πληθυσμό της περιοχής. Επίσης είχαμε αναφερθεί στην Ναυτική Εβδομάδα που προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου. Σήμερα και αύριο μετατρέπεται σε θεατρική σκηνή ο προαύλιος χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, όπου η θεατρική ομάδα Ubuntu, δεν ξέρω πώς θα το προφέρω, του Άρη Λάσκου θα παρουσιάσει την παράσταση Κεραίας και Καλλιρόη, η περιπέτεια της ενηλικίωσης που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια, μια εκδήλωση που εντάσσεται στο θεσμό Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Να θυμίσω επίσης ότι στη Σαμοθράκη συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις με τίτλο «Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη» για πέμπτη χρονιά, μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου θα διαρκέσουν αυτές. Είναι ένα πρόγραμμα πολυσυλλεκτικό, με θέατρο, μουσική, performance, σε φυσικά τοπία, χωριά και δημόσιους χώρους της Σαμοθράκης.
0: Και ένα πρόγραμμα με πολλή συμμετοχή του κόσμου και στο νησί, καθώς διψάει αυτές τις εκδηλώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά, να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Και λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ένωτα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ πολύ υπομονή αλλά και πολύ χαρά η Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των Σερών. Δυστυχώς δεν έχω καλή είδηση, τουλάχιστον στην αρχή της συνομιλίας μας, διότι η τραγική κατάληξη είχε το τροχείο που σημειώθηκε αργά χθες το απόγευμα στο Δραβίσκο Σερών. Ένας 18χρονος οδηγός της μηχανής υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Ο νεαρός είχε διακομιστεί με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου οι γιατροί ΕΣΑΜΗ έδωσαν πραγματικό αγώνα για να τον κρατήσουν στη ζωή. Οι κάτοικοι του Δραβίσκου δεν μπορούν ακόμα να το πιστέψουν. Είναι σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία. Ο νεαρός είχε χαμηλή ταχύτητα, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Είχε βγει από ένα στενό στον κεντρικό δρόμο. Έχασε όμως ξαφνικά τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε με το κεφάλι στο οδόστρωμα. Δεν φορούσε κράνος και δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Σας πάω τώρα στο Δήμο Συντικής, όπου την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Δήμος για τη δημιουργία. Για τη λειτουργία, με συγχωρείτε, του σταθμού διοδίων στον Προμαχώνα, υποστηρίζοντας πως η θέση του προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, στην οδική ασφάλεια και στην διεθνή κυκλοφορία. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, υποστηρίζει, σε καθημερινή βάση παρατηρείται έντονο το φαινόμενο κατά τις ώρες μαζικής επιστροφής επισκεπτών προς τη Βουλγαρία να δημιουργούνται ουρές οχημάτων που ξεπερνούν τα 5 χιλιόμετρα και προτείνει. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει παράδρομος, να ανοίγουν αυτόματα οι μπάρες των διοδίων και να επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση των οχημάτων κάθε φορά που η ουρά αυτοκινήτων φτάνει στα 500 μέτρα, για να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι. Να πάμε στη δομή Συντικής, όπου είχαμε μια απόπειρα απόδρασης από την κλειστή δομή που επιχείρησαν τρεις Αιγύπτιοι, οι οποίοι όμως συνελήφθησαν τελικά από την αστυνομία. Οι κρατούμενοι στην κλειστή δομή στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής προσπάθησαν 5 και 20 τα ξημερώματα να αποδράσουν, αλλά έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή τους. Να σου πω ότι σχηματίστηκε δικογραφία και η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαστικά. Χειροπέδεσε έναν άντρα που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές καλωδίων χαλκού από φωτοβολταϊκά πάρκα και επιχειρεί στην περιφερειακή ενότητα Σερών, προχώρησαν οι αστυνομικοί τη υποδιεύθυνση ασφάλεια Σερών. Στην κατοχή του Σιλφθένα εντοπίστηκαν καλώδια χαλκού, γάντια εργασίας, καθώς και διάφορα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη κλοπών. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις στη Γιά το Σαββατοκύριακο. Μέσα στη βδομάδα σας είχα ενημερώσει, έχουμε και κάποιες να δούμε σήμερα. Ο καιρός μάλλον θα βοηθήσει την κατάσταση, δεν δίνει βροχές απογευματινές ώρες και ευτυχώς δηλαδή, γιατί με πολύ κόπο και μεράκι οι άνθρωποι σε κάθε περιοχή τις ετοίμασαν. Να πάμε στη Νέα Ζύχνη, όπου σήμερα το βράδυ στις 9. Στο θεατράκι της Πύλης στο Νερόμυλο στο Γάζωρο έχουμε τη θεατρική παράσταση 100 χρόνια πίκρα από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Νέας Ζύχνης με σκηνοθέτη τον Παντελή Παπαδόπουλο και σε κείμενο του Δημοσθένη Κοσλίδη. Σήμερα έχουμε και τη Λευκή Νύχτα στο Σιδηρόκαστρο από τις 6 έως τις 10 η ώρα το βράδυ με πολλές προσφορές, δώρα, εδέσματα, μουσική και το Σάββατο 4 του μήνα, αύριο δηλαδή, έχουμε το αντάμωμα κουβουκλιωτών και φίλων στις 9 η ώρα το βράδυ στον άβριο χώρο της αίθουσας των εκδηλώσεων, μια καλή ευκαιρία να βρεθούν οι άνθρωποι που είναι κυρίως από μακριά με τους ανθρώπους που μένουν εκεί στο μικρό αυτό χωριό και να θυμηθούν τα παλιά και να περάσουν πάρα πολύ όμορφα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα, που έχεις καταφέρει να μεταφέρεις όλη την εικόνα μελέ
3: που μένουν εκεί στο μικρό αυτό χωριό και να θυμηθούν τα παλιά και να περάσουν πάρα πολύ όμορφα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα, που έχεις καταφέρει να μεταφέρεις όλη την εικόνα με λέξεις εδώ σε εμάς.

0: Καλούμε πάντα στους οδηγούς που μπαίνουν στα αυτοκίνητά τους και για τις μικρές αποστάσεις να βάζουν τη ζώνη τους, δώσουν ζωές, για να μην θυμούμε 18χρονα παιδιά ή κάποιους ανθρώπους που αγαπάμε. Αυτό να το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Ορεστιάδας. Εκεί είχαμε την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και του Δήμου Ορεστιάδας. Πάμε να ακούσουμε από αυτή την υπογραφή την δήλωση που έκανε ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θάκης, ο Φώτης Μάης.
1: Είμαστε εδώ σήμερα με ιδιαίτερη χαρά με τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας Δασολογίας και τον πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο γραφείο του Δημάρχου με τον Δήμαρχο του Διαμαντή του Παπαδόπουλου για να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας το οποίο δουλέψαμε τον τελευταίο καιρό έτσι ώστε να εμπεδώσουμε την προσπάθεια την οποία κάνουμε για σύνδεση με την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα με την Ορεστιάδα, μια από τις ισχυρότερες πόλεις έδρας του Πανεπιστημίου, μια έδρα του Πανεπιστημίου η οποία ήρθε, ισχυροποιήθηκε και θα συνεχίσει να ισχυροποιείται. Το μνημόνιο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε κοινά προβλήματα, να τα καταγράψουμε και να δουλέψουμε συστηματικά έτσι ώστε μετά από αυτό να έρθουν συγκεκριμένα σχέδια συνεργασίας και συγκεκριμένα projects τα οποία θα αναπτύξουμε μαζί τόσο για το καλό του Πανεπιστημίου αλλά και για την τοπική κοινωνία. Είναι βούληση του Πανεπιστημίου και στρατηγική του επιλογή η σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και η προσπάθεια να αναδειχτεί ακόμα περισσότερο ο ρόλος του Πανεπιστημίου ως βασικός μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή του Βορείου Εύρου αλλά και ευρύτερα του Εύρου, και αυτό το υλοποιούμε μέσα από ένα συνεκτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα. Βασικότερο όλων για το σύνολο του Πανεπιστημίου είναι το κομμάτι της ίδρυσης του Τμήματος Κτηνιατρικής. Αναμένοντας το προεδρικό διάταγμα, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα τα επόμενα βήματα.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις από τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον Δήμα Ορεστιάδας. Πάμε να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Ορεστιάδας, τον Διαμαντή Παπαδόπουλο.
2: 25 χρόνια μετά την ίδρυσή του εδώ στην πόλη, είναι η πρώτη φορά που αυτή η σχέση που θέλαμε να οικοδομήσουμε πραγματικά αποτυπώνεται και υπογράφεται με ένα επίσημο κείμενο και ξεκινάει μια συνεργασία την οποία την έχει ανάγκη ιδιαίτερα η πόλη αλλά και το Πανεπιστήμιο και μια σύνδεση μεταξύ πόλης και Πανεπιστημίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πρίτανης. Μπορούμε να κάνουμε κάποια project τα οποία πραγματικά θα αλλάξουν την εικόνα και τα προϊόντα που προσφέρει η πόλη αλλά και ο Δήμος ο ίδιος τους δημότες του, ξεκινώντας από τη συνεργασία για θέματα πρασίνου ή ξεκινώντας τη συνεργασία που έχουμε στα Σκαριά για θέματα ελέγχου της ποιότητας του αέρα και προτάσεων για το πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι για αυτήν εδώ την εξέλιξη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 25 χρόνια μετά, όπως είπα πριν, τώρα είναι η ώρα για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό επίσημα και σωστά. Η παρουσία του ίδιου του Πρίτανη εδώ νομίζω ότι σηματοδοτεί ακριβώς αυτή την σημασία που έχει και για μας αλλά και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο αυτή η συνεργασία και η σχέση και η διασύνδεση πόλης και Πανεπιστημίου. Και είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα βήματα θα είναι πολύ πιο παραγωγικά, πολύ πιο δημιουργικά, με απτά αποτελέσματα. Άλλωστε, η σχέση μας με το Δημοκρίτιο και με τις Πρυτανικές Αρχές είναι εδώ και καιρό, νομίζω, πολύ ισχυρές, έτσι, στην προσπάθεια διεκδίκησης της Κτηνιατρικής Σχολής, που είναι ένα βήμα πριν από την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία, σε συνεχή συνεννοήσεις και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το φάνηκε αυτό επειδή από την πολύ πετυχημένη πορεία του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κοσμήτερο, ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, πιο πολύ απ' όλα τον

0: Πρίτανη που έκανε τον.
1: Αυτά λοιπόν και από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου και την Ομοσπονδία. Λέμε να κατεβούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Ιωάννη Πασχαλίδη, καθώς λέει ο ίδιος ότι αφού συνομίλησε με τον Πρωθυπουργό, έχει κλείσει η αποζημίωση για τους ακόρες των τεναγών. Θα πληρωθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου και μιλάμε για ανθρώπους που είναι και από τις τρεις περιφερειακές ενότητες, και από την Καβάλα και από τη Θέρμα, αλλά και από την περιοχή των Σερών. Πάμε να τον ακούσουμε κιόλας.
2: Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι πληγέντες αγρότες λόγω των εντόνων πλημμυρικών φαινομένων στα Τενάγη, Φιλίππων, θα αποζημιωθούν μέχρι 31 του 2026. Σας το λέω δηλαδή γιατί αν συμπάστε πέμπνα από την αρχή ότι θα δοθούν τα χρήματα, αν συμπάστε αν δεν με πείσετε κανένα. Γιατί είχα πάει σε όλους φυσικά και στον Υπουργό Γεωργίας και στον κύριο Χατζηδάκη που θα ξαναπάω σήμερα και στον Πρωθυπουργό που ο Πρωθυπουργός μας έδωσε τη λύση και θέλω να τον ευχαριστήσω. Έγινε μια συνάντηση εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας. Παρουσία του Πρωθυπουργού, του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Μαργαρίτη, όπου αναφέρθηκε εκεί η νέα μεταρρύθμιση που έχει γίνει για τη μεταφορά από τον ΕΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και όπου τονίστηκε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αυτοί που είναι στην παραγωγή, αυτοί που παράγουν τα χρήματα, θα τα παίρνουν αυτοί. Αυτοί θα δικαιωθούν στο τέλος και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Και από ό,τι παθαίνω και είναι ευχάριστο, όσοι πήραν μέχρι τώρα επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, πήραν πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που περιμένανε τόσο καιρό. Γιατί, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, τα χρήματα αυτά θα τα παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες, αυτοί που παράγουν. Και έτσι λοιπόν και μέσα σε όλα αυτά που αναφέρθηκε ότι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους αγρότες των Τεναγών Φιλίππων, όπου όπως γνωρίζουμε έχουν 35.000 στρέμματα είναι πλημμυρισμένα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η καλλιεργητική ενέργεια εκπαίδευση των αγροτών. Θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για αυτή τη γρήγορη απόφαση και τον κύριο Χατζηδάκη. Συνεχίζουμε τον αγώνα, έχουμε τώρα τον Περονόσφορο, έχουμε τον καθαρισμό των τεναγών, συνεχίζει το αγώνα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Για να δούμε πώς θα γίνει αυτό στην πράξη και λέμε αφού πήγαμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας για να μάθουμε τα νέα για τα τενάγια, για τις αποζημιώσεις, για τους αγρότες, να ανεβούμε πώς τη Δράμα. Η πολιτεία μας σήμερα ετοιμάζεται για τη Λευκή Νύχτα. Συμμετέχουν όλοι και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως ο Εμπορικός Σύλλογος της Δράμας που έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Πραγματοποίησαν και μια συνέντευξη τύπου. Από αυτή τη συνέντευξη τύπου να πάμε να ακούσουμε έναν εξαιρετικό έτσι, και πολύ κινητικό άνθρωπο, τον Γιώργο Κίτση, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου για τη σημερινή βραδιά και το τι περιμένουν.
3: Ήθελα να ευχαριστήσω τον Μιχάλη τον Μολβετίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος με δικές του ενέργειες αύξησε το ποσό από τα 7.000 στα 10.000 από την περιφέρεια. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερες δράσεις και να στήσουμε ακόμα καλύτερα την Λευκή Νύχτα. Να ευχαριστήσω τον Άκη τον Κιόρτεβε και τον Στέφανο τον Γεωργιάδη από το Επιμελητήριο που και αυτοί στηρίζουν οικονομικά την δράση. Έχουμε ετοιμάσει πολλά event. Έχουμε δημιουργήσει τους χώρους κατάλληλους έτσι ώστε να προωθήσουμε και την πόλη της Δράμας αλλά και να αναδείξουμε τα καταστήματα της Δράμας, να αναδείξουμε το τι έχει να προσφέρει η πόλη μας. Πιστεύω ότι οι δράσεις είναι πολλές, έχει 37 δράσεις ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συνέχεια μας έρχονται καινούργια αιτήματα. Θα υπάρχουν πολύ μεγάλες προσφορές. Μην ξεχνάμε να αναφέρουμε ότι αυτή η γιορτή γίνεται για τους καταναλωτές. Ο Εμπορικός Σύλλογος μαζί με τα μέλη του το κάνουν για να ευχαριστήσουν τους καταναλωτές που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν την αγορά μας. Η Λευκή Νύχτα έχει στηθεί για τους καταναλωτές, για να περάσουν καλά, να φέρουν τα παιδιά τους, να διασκεδάσουν και γι' αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω και την Τροχιά και την αστυνομία που, και τη Δημοτική Αστυνομία, Δήμαρχη εννοείται, οι οποίοι θα κάνουν πάλι για μια φορά ακόμα τα μέγιστα ώστε να έχουμε την ασφάλεια και να είναι σωστή η διοργάνωση. Όλους τους φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους, τα κοινωνικά, κάποιες κοινωνικές εταιρείες οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη δράση και θα αναδείξουν εκεί πέρα την προσπάθειά τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Από εκεί πέρα σας περιμένουμε όλους. Νομίζω ότι έχει γίνει μια μεγάλη καμπάνια. Συνήθως έρχεται κόσμος και από Βουλγαρία και από όμορους νομούς και πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ καλή και επιτυχημένη λευκή νύχτα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Γιώργος Κύφτσης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας, για τη σημερινή λευκή νύχτα που αναμένεται να έχει πολύ κόσμο στη Δράμα από τις γύρω περιοχές. Και από τη Δράμα στην Περιφερειακή Ενότητα της Ευρώπης θα πάμε μια βόλτα να δούμε τι γίνεται στον Ιούλιο, στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής, στη στέγη πολιτισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στον πολυχώρο της τέχνης στην Ξάνθη, διευθυντής του Μεγάλου Μουσικής αλλά και της στέγης του πολιτισμού, ο Βασιλής Κανθόπουλος, ο άνθρωπος που προγραμματίζει όλα αυτά τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν τον τελευταίο χρόνο στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Είχαμε τα εγγένεια στην Αλεξανδρούπολη, στο Νομαρχείο, τις έκθεσεις που θα διαρκέσει μέχρι 8 Ιουλίου. Είναι της Ελένης Πεχλιβάνη που είχε γίνει εδώ στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, μεταφέρθηκε στην Ξάνθη και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούν να την παρακολουθήσουν και οι κάτοικοι του Εύρου, οι Αλεξανδροπολίτες. Θα είναι μέχρι τις 8 του μηνός και θα είναι ανοιχτά καθημερινά το πρωί για να μπορεί να την επισκέπτει το κόσμο. Το πρόγραμμα βέβαια δεν τώρα ξεκινάει και προσπαθούμε να βγούμε και προς τα έξω. Ήταν στο πλάνο που είχαμε δει από πέρσι, όπου θέλαμε να ολοκληρωθεί το πάρκινγκ και να χρησιμοποιείται και ως χώρος για τις υπαίθριες εκδηλώσεις μας. Έτσι, στις 3 του μηνός φιλοξενούμε τους Bohemians που θα κάνουν αυτό το αφιέρωμα, το tribute στους Queen. Και νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική βραδιά. Θα είναι και η πρώτη έτσι μεγάλη συναυλία έξω στην αυλή για να δούμε και πώς λειτουργεί.
1: Και νομίζω ότι είναι sold out για την ώρα, έτσι.
4: Είναι, επειδή η αυλή μας είναι τεράστια, παίρνει 2.000 κόσμο. Ναι, το κομμάτι των VIP νομίζω ότι είναι ήδη sold out, αλλά νομίζω ότι έχει θέση για να μπορούν να μπουν και να παρακολουθήσουν την εκδήλωση όσο περισσότεροι θέλουν και να δούμε και εμείς τις αντοχές έτσι, όλα αυτά του χώρου. Είναι αυτό που είχαμε σκεφτεί και προγραμματίσει με τις μπάντες στο Μέγαρο, οπότε ξεκινάει αυτό. Θα έχει στη συνέχεια την εξαναβολή σε εκδήλωση του Τσουβέλα, όπου στις 8 του μηνός θα τον απολαύσουν έξω στην αυλή πάλι του Μεγάρου. Ενώ θα μεταφερθούμε στη συνέχεια για 6 μέρες στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη, από τις 6 έως τις 12 Ιουλίου, όπου διεξάγεται εκεί ένα σεμινάριο Θερινή Ακαδημία Πιάνου και θα έχουμε έτσι εμείς οι υπόλοιποι τη δυνατότητα, πέρα από τα μαθήματα τα πρωινά, οι υπόλοιποι να απολαύσουμε 6 πολύ ωραία ρεσιτάλ πιάνου και κάποιες συναυλίες πιάνου φωνή. Είναι αναρτημένες στο πρόγραμμα του Μεγάρου που μπορεί κάποιος να δει, είναι ελεύθερη είσοδο, αλλά επειδή οι χώροι δεν είναι πολύ μεγάλοι, οι χώροι πλέον και κλιματίζονται, είναι καλά να κλείνει κανείς τη θέση του για να είναι σίγουρος και να μπορούμε και εμείς να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Από τις 6 δηλαδή ως τις 12 του μηνός είναι ένα πολύ όμορφο και πλούσιο πρόγραμμα που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη. Και βέβαια περνάμε σε μια μεγάλη φάση που είναι προγραμματισμένη, που πρέπει να γίνουν εργασίες τόσο βαψίματος της σκηνής, η πολυέλεη του Μεγάρου, κάτω στα υπόγεια κλιματισμοί κτλ. Είναι ένα πλάνο εργασιών που θα κρατήσει το Μέγαρο για 1,5 περίπου μήνα. Όμως οι εκδηλώσεις θα συνεχίζονται έξω. Και στις 29 του μηνός θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε σε μία πρώτη εκτέλεση την ορχήστρα ανατολικής μουσικής του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής στον ΤΕΚΕΚ του Κλουμπ Αμπά στο Σέλινο Ξάνθης. Και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του μήνα.
1: Η μεταφορά της εκδήλωσης λοιπόν που θα γίνει και στο ΤΕΚΕΚ της Ξάνθης, έτσι.
4: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα για τον επόμενο μήνα τον Αύγουστο νομίζω ότι είναι οι εργασίες, έτσι.
4: Είναι οι εργασίες εδώ και θα έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία πέρα από τα άλλα τέλος Αυγούστου που ξεκινάνε και οι γιορτές Παλιάς Πόλης στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης. Ο κύριος Τρίκος που ζει στην Αυστρία είναι εξαιρετικός μουσικός πιανίστας. Σε συνεργασία με την Αυστριακή Πρεσβεία θα έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα εκλεκτικές συγγένειες του Μάνου Χατζηδάκη, αυτά που αγαπούσε ο Μάνος Χατζηδάκης, Μάλερ και άλλα, που θα μπορούμε να απολαύσουμε εκεί στο χώρο. Ενώ στη συνέχεια έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα όλο μέχρι το Δεκέμβριο με πολύ μεγάλες συναυλίες, με τη Σόνια Θεοδωρίδου, τον Κυπουργό, ορχήστρες, μπαλέτο, αρκετό θέατρο που νομίζω ότι θα αρέσει παραπάνω.

0: πολύ στον κόσμο, που και σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί από τη σελίδα και θα μπορεί να κάνει κάποιος και τις κρατήσεις.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Πασχάλης Ξανθόπουλος, ο διευθυντής των μεγαλομουσικής της Κομωτινής και στη στέγη πολιτισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Θυμίζουμε ότι σήμερα είναι το μεγάλο αφιέρωμα στους Queen από τους The Bohemians, και αφού μιλάμε για τους Queen δεν θα μπορούσαμε παρά να κλείσουμε με την θηλυκή φωνή του Freddie Mercury και ένα θηλυκό τραγούδι Bohemian Rhapsody. Απολαύστε το και να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Βρωμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Λίγο καθυστερημένα σήμερα, δεν γίνονταν να κόψουμε το Freddie Mercury. Ακούσαμε αυτό το καταπληκτικό κομμάτι και τώρα περνάμε στο αθλητικό κομμάτι της εκπομπής, την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου τέσσερις σταθμοί είμαστε συντεντεμένοι. ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Από το στούδιο του ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με τον Γιώργο Εφρεμίδη σήμερα να είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φώτης Ζάντζας είναι στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί και μετά θα είμαστε ξανά μαζί μετά από δύο εβδομάδες, καθώς υπάρχει καλοκαιρινή άδεια. Εννοείται θα συνεχίσει το περιφερειακό πρόγραμμα, αλλά χωρίς την αθλητική ενότητα για δύο εβδομάδες. Άλλωστε, όπως έγινε γνωστό, και η κλήρωση του πρωταθλήματος Super League 2 και των περισσότερων θα γίνουν, αν εξαιρέσουμε τη μεγάλη κατηγορία, θα γίνουν μετά τα μέσα Αυγούστου, 28 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση της Super League 2. Αυτά λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα τελευταία νέα που έχουμε έως τώρα, τόσο από τις ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, αλλά και για το παγκόσμιο κύπελο, να δούμε ποια θα είναι τα ζευγάρια στη φάση των 16, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των 32. Για την ακρίβεια, θα δούμε τυπικά αύριο, αφού έχουμε παιχνίδια από τα οποία γίνονται τα χαράματα. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να δούμε κάποιο από αυτά σήμερα, μιας και αύριο δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Χθες είχαμε την γενική Ελβετία, η οποία με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο κέρδισε 2-0 την Αλγερία και πέρασε στους 16. Είχαμε νωρίτερα την Ισπανία να κερδίζει άνετα με 3-0 την Αυστρία, αν και τα δύο γκολ ήρθαν στο τέλος. Αλλά ήταν πολύ καλύτερη η Ισπανία στο παιχνίδι αυτό. Αρχίζει να ανεβάζει στροφές σιγά σιγά και δείχνει ότι είναι ένα από τα φαβορί για αυτό το παγκόσμιο κύπελο, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η οποία το είχε κατακτήσει το 2010 στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής, εκείνο τον πολύ ωραίο τελικό απέναντι στην Ολλανδία. Και μετά ακολούθησε ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι με φινάλε δραματικό θα λέγαμε. 2-1 κέρδισε η Πορτογαλία την Κροατία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, το Μόντριτς, αν θέλετε, σε ένα παιχνίδι όπου προηγήθηκαν οι Κροάτες, ισοφάρισαν οι Πορτογάλοι στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου με πέναλτι του Ρονάλντο, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 81ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις, ο Γκονζάλο Ράμος πέτυχε το 2-1 για την Πορτογαλία και στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων η Κροατία πέτυχε τέρμα, ισοφάρισε, αλλά το VAR έκρινε ότι υπήρχε offside στη φάση αυτή και έτσι έμεινε το 2-1 που έστειλε την Πορτογαλία στους 16 και απέναντι στην Ισπανία. Τώρα, σήμερα τα παιχνίδια ξεκινούν στις 9 η ώρα, αυτό είναι που είναι σε πιο ανθρώπινη ώρα. 9 η ώρα έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτος. Στη 1 η ώρα το βράδυ, τα ξημερώματα του Σαββάτου, έχουμε Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4:30 Κολομβία Γκάνα. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια, δεν έχω δει τα γήπεδα που γίνονται, αφού διάβασα ότι στη Νέα Υόρκη θα έχει αίσθηση 43 βαθμούς σήμερα. Ελπίζω να μην είναι κανένα παιχνίδι σήμερα εκεί πέρα. Σίγουρα θα είναι το βράδυ της Κυριακής ώρα Ευρώπης, όπου η Βραζιλία θα παίξει με την Νορβηγία, και να δούμε τα ως τώρα ζευγάρια στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Καναδάς Μαρόκο το Σάββατο στις 8 η ώρα. Το βράδυ τα ξημερώματα στις 12 η ώρα έχουμε Παραγουάη Γαλλία και την Κυριακή στις 11 το βράδυ Βραζιλία Νορβηγία στην Νέα Υόρκη. Τώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας, 3 η ώρα το πρωί, Μεξικό-Αγγλία στο Μέξικο Σίτι και Πορτογαλία εναντίον Ισπανίας στις 10 το βράδυ της Δευτέρας θα παίξουν στο Ντάλλας. Τα ξημερώματα της Τρίτης, οι Ηνωμένες Πολιτείες
θα παίξουν με το Πέλγιο. Αυτά είναι τόσο τώρα γνωστά ζευγάρια. Και την Τρίτη τώρα στις 7 η ώρα θα έχουμε τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι να αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού Αυστραλία ή Αίγυπτος. Και στις 11 το βράδυ η Ελβετία θα παίξει με τον νικητή του Κολομβία Γκάνα στο Βανκούβερ. Στην Ατλάντα θα γίνει το παιχνίδι της Αργεντινής αν περάσει το Πράσινο Ακροτήρι. Αυτά λοιπόν και βλέπουμε πως όσο προχωρά η φάση, όσο προχωρούν οι φάσεις, οι ώρες γίνονται πιο ανθρώπινες θα λέγαμε για τους Ευρωπαίους τηλεθεατές για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελο. Ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου με την επιστροφή από την άδεια. Θα έχουμε την, θα δούμε ποια θα είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Για τους προημιτελικούς είναι ο πρώτος θα γίνει στις 11 το βράδυ 9 Ιουλίου, την Παρασκευή 10 Ιουλίου, την Κυριακή 12 Ιουλίου έχουμε έναν στις 12 και έναν στις 4 το πρωί και ο πρώτος ημιτελικός, η ημιτελική θα είναι στις 10 η ώρα το βράδυ, την Τρίτη 14 Ιουλίου και Τετάρτη 15. Ο μικρός τελικός την Κυριακή με τα ξημερώματα μετά τις 12 και στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα είναι ο τελικός στην Νέα Υόρκη, Κυριακή 19 Ιουλίου. Yeah. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο και εμείς να πούμε για την Super League, η είδηση η οποία ξεχωρίζει είναι η παρουσίαση που έκανε με αρκετές αιχμές και για τις κυβερνητικές αποφάσεις που δεν έχουν πάρθει ως τώρα από τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για το νέο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεις. 2 χρόνια θα διαρκέσει η κατασκευή του. Πάνω σε αυτό θα χτιστεί και άλλο διάζωμα. Θα υπάρχουν 5.000 τετραγωνικά μέτρα εμπορική χώρη και χώροι πάρκινγκ, στάθμευσης. Και το συνολικό κόστος είναι 250 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα τα διαθέσει ο Ολυμπιακός και ο ίδιος, όπως είπε, χωρίς να χρειαστεί κάποια κρατική ενίσχυση όπως έγινε σε άλλα γήπεδα. Το μόνο που μένει μετά, καθώς το γήπεδο του Παναθηναϊκού ολοκληρώνεται, είναι να γίνει και το γήπεδο του ΠΑΟΚ επιτέλους, έτσι ώστε να έχουν οι 4 μεγάλες ομάδες γήπεδο, τα οποία θα τους φέρουν έσοδα, οπότε κατ' επέκταση καλύτερους παίκτες και καλύτερο θέαμα, όπως και καλύτερες υπηρεσίες για τους οπαδούς τους. Αυτά τα 2 χρόνια που θα διαρκέσει η κατασκευή του γηπέδου του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΆΚΑ, όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Λοιπόν, εμείς πάμε σε μια μουσική ανάσα και συνεχεία θα επανέλθουμε με τα τελευταία νέα που έχουμε για τις ομάδες της περιοχής, καθώς έχουμε νέα μεταγραφή για τον Πανσεραϊκό.

Πάμε τώρα στην Super League 2. Πριν πούμε για τη μεταγραφή του Πανσαραϊκού, να πούμε ότι είχαμε διοικητικό συμβούλιο, συνεδρίαση, που πήραν σημαντικές αποφάσεις. Εγκρίθηκε η εγγραφή νέων μελών, όπως αναμενόταν, Λάρισα και Πανσαραϊκός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου, αρκετά αργά για την Super League 2, που λέγανε ότι θα ξεκινήσει 6 Σεπτεμβρίου. Μένει να το δούμε αυτό, αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα αποφασιστεί στις 15 Ιουλίου, καθώς εκεί θα συζητηθεί η προκήρυξη του πρωταθλήματος, και επίσης εγκρίθηκε και ο κανονισμός παρατηρητών αγώνα και οικονομική εγκύκλειος. Επίσης η διοργάνωση μετανομάζεται σε Superbet League 2, αφού θα είναι ο χορηγός του πρωταθλήματος. Στο πρωτάθλημα K19 θα συμμετέχει και η ΠΑΕΠΑΟΚ, ενώ στο K17 προστίθονται Γάλλο, Ηλιούπολη, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονικός, Παναχαϊκή και Χανιά, μετά από σχετικά αιτήματα τα οποία έχουν κάνει. Και αποφασίστηκε επίσης η σύσταση Επιτροπής για την Αξιολόγηση Προσφορών Ασφάλισης Ποδοσφαιριστών, καθώς και η εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Πανσαραϊκού, ο Τάσος Καζίας.

5 του μηνός λοιπόν οι επόμενες αποφάσεις. Εκεί μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική μορφή του πρωταθλήματος, αν θα υπάρχουν play-off και play-out όπως έχει προταθεί. Θυμίζουμε ότι προτάθηκε να ανεβαίνει απευθείας η πρώτη ομάδα, θέσεις 2 έως 5 να παίζουν ένα μίνι πρωτάθλημα έχοντας τους μισούς βαθμούς από όσους συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια, και αυτή που θα τερματίσει πρώτη να παίρνει την άνοδο στην Super League, και να γίνουν μονά παιχνίδια από να υποβιβάζονται δύο τελευταίοι, 15-16, και να γίνουν μονά παιχνίδια από τις θέσεις 9-14, με τους 9-10-11 να έχουν πλεονέκτημα έδρας, να δίνουν 3 εντός και 2 εκτός, και εκεί οι τελευταίες δύο ομάδες να υποβιβάζονται στην γάμα εθνική κατηγορία. Αν γίνει κάτι τέτοιο, το πρωτάθλημα, όπως είπαμε και χθες, θα ολοκληρώνεται εκεί μέσα στον Απρίλιο, στις αρχές Απριλίου, 11 Απριλίου νομίζω, και τα play-off και τα play-out θα ολοκληρωθούν στις 23 Μαΐου. Οι μόνες ομάδες που δεν θα έχουν ενδιαφέρον είναι αυτές που θα τερματίσουν, η πρωταθλήτρια, και αυτές που θα τερματίσουν από τις θέσεις, στις θέσεις 6, 7, 8 και οι δύο τελευταίες. Όλες οι άλλες θα έχουν ενδιαφέρον, και αυτό είναι καλό για το πρωτάθλημα, έτσι ώστε να υπάρχει ενδιαφέρον για όλες τις ομάδες μέχρι και το τέλος. Στο Πανθρακικό, από τη στιγμή που έχει πλέον τρεις τερματοφύλακες, οδεύει προς την έξοδο ο Μαρκετζιάννη, ο οποίος προσφέρει πολλά, αλλά πιάνει θέση ξένου, οπότε μάλλον θα αποχαιρετήσει την ομάδα της Κομωτινής, την τεταγωνίζεται σε αυτή την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις. Τώρα, στη ΓΑΜΑ Εθνική, στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, ανακοίνωσε ο Ορφέας Αλευθερούπολης, πήρε τον Κλέαρχο Κοντογιαννίδη, 23χρονος επιτελικός μέσος, ο οποίος αγωνίστηκε στο Μακεδονικό Αγιάσματος και τα προηγούμενα χρόνια ήταν στον Άρη Αβάτου, έχει την εμπειρία της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η Καβάλα βρίσκεται ακόμη σε φάση σχεδιασμού. Χθες είχαμε την παρουσίαση του Ζόραν Στοϊνοβιτς, ο οποίος είπε θέλουμε χρόνο και υπομονή, βάσει του ονόματος θέλουμε ο πάντοτε να κερδίζει. Ευχαριστώ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη, ενώ ο τεχνικός ευθυντής ο Στέλιος Κατρακυλάκης είπε ότι ο στόχος του ΑΟΚ θα είναι πρωταγωνιστικός, αυτό το δηλώνω με βεβαιότητα. Και ήδη κυκλοφόρησαν και τα πρώτα ονόματα. Ο Ντέιβιτ Ακιντούτε, ο οποίος έπαιξε στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι στο στόχαστρο, Νιγηριανός, το οποίος πέρυσι πέτυχε 7 τέρματα, αλλά και ο Κυπαρίς Μίχος, αυτοί είναι οι οποίοι είναι Έλληνας εξτρέμ που τον θέλει στην το θέλει η ομάδα της Καβάλας. Από ό,τι βλέπω δεν μας παίρνει ο χρόνος για κάτι άλλο. Θυμίζουμε ότι μέχρι 12 Ιουλίου συνεχίζεται το πρωτάθλημα των δικηγόρων, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Ξάνθη με 4 ομίλους. 12 Ιουλίου είναι ο τελικός. Να δούμε αν θα υπάρξει λύση στην Α2, για την Α2 γυναικό, για την ΑΕΚ Κομωτινής, η οποία δήλωσαν παίχτες ότι θα φύγουν, αφού δεν δήλωσε συμμετοχή η διοίκηση στην Α2. Μένει να δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά από 15 μέρες, αφού απολαύσουμε την καλοκαιρινή άδεια. Γιώργος Εφρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές. Ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Καγαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας με τίτλους. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών υλικό από κάμερες και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Τούρκοι επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας δεκάδες όπλα από τον Εύρο, τα είχαν καλά κρυμμένα σε καμπίνα φορτηγού. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νεογέννητο αγόρι, το οποίο από την πρώτη κιόλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στα Γιάννενα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα 6χρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες εξελίσσονται αθόρυβα αλλά μεθοδικά, ενώ στις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων, τόσο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όσο και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Όπως είπε η κυρία Δημοχλίδου, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη συνδράμουν την αντιτρομοκρατική στη συλλογή αλλά και στην αξιολόγηση των στοιχείων. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Δημοχλίδου.
1: Μας έχει συνηθίσει τις περισσότερες φορές η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Και παρόλο που εμείς μαθαίνουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσο μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να καταλαβαίνουμε ότι προχωρούν οι έρευνες, είναι σίγουρο ότι οι συνάδελφοι έχουν πάει σίγουρα ένα βήμα παρακάτω. Περιμένουμε βέβαια κάποια δεδομένα εργαστηριακά από τα σημεία στα οποία έγινε εξερεύνηση από αστυνομικούς Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Φυσικά, όλες οι υπηρεσίες, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες Θεσσαλονίκης συνδράμουν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία αυτή τη στιγμή για να συλλέξει υλικό. Δεν είναι εύκολη η ταυτοποίηση άμεσα αυτών των ατόμων, όμως πραγματικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Καθώς προφανώς σε τέτοιου είδους ενέργειες δεν υπάρχει εμπλοκή μόνο αυτών που τοποθετούν έναν εμπριστικό μηχανισμό, υπάρχει σίγουρα και υπάρχει πάντα και υποστηρικτική ομάδα. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τους τρεις τουλάχιστον εμπλεκόμενους που έχουμε διαπιστώσει ήδη ότι υπάρχουν. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμα δεν έχουμε στοιχείο ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις, όμως τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, μετά τα γεγονότα που έχουν συγκλονίσει φυσικά την κοινή γνώμη. Κατά την έξοδό του, ο ίδιος προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας τον πόνο του για την απώλεια της σύζυγου του, αλλά και την αγωνία του για την κατάσταση της υγείας της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορας, που παραμένει στο νοσοκομείο. Ο κύριος Νέστορας μίλησε αρχικά για την τραγωδία, κάνοντας λόγο για άναδρη και ύπουλη επίθεση που στήχησε ανθρώπινες ζωές. Ας τον ακούσουμε.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.

0: Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, να πάμε στην Μεσσηνία, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα 6χρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία χθες το μεσημέρι. Η μητέρα του παιδιού είναι καθαρίστρια εκεί, είχε πάει μαζί με μια άλλη γυναίκα για να καθαρίσουν το σπίτι και είχε πάρει μαζί και τον 6χρονο γιο της. Δεν ήταν συνέχεια φυσικά από πάνω του, έτσι διέφυγε και από την προσοχή της. Ωστόσο όμως ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Δυστυχώς, Βίκυ, είναι μια τραγική είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ της Μεσσηνίας. Όπως τα περιγράφησε για να τα πράγματα, χθες το μεσημέρι η γυναίκα μαζί με μια ακόμα γυναίκα βρέθηκαν σε μονοκατοικία, στη διόρφη μονοκατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας, στο Δήμο Πυλουνέστερος, όπου διατίθεται προς ενοικίαση προκειμένου να εκτελέσουν εργασίες καθαριότητας. Είχε μαζί της και τον 6χρονο γιο της, ο οποίος διέφυγε της προσοχής της και κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία, βρέθηκε μέσα σε πισίνα. Πέρασε, φαίνεται, χρόνος μέχρι να διαπιστώσουν οι δύο γυναίκες ότι το παιδί βρισκόταν μέσα στην πισίνα. Όταν το αντίκρισαν γύρω στις 3, ήταν επέπλεες χωρίς αισθήσεις. Το άμεσα ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Βρέθηκαν γρήγορα εκεί διασώστες αλλά και γιατροί από το κέντρο υγείας της Πύλου. Έκαναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες με τεχνική κάρπα, προσπάθειες ανάγνυψης για να το επαναφέρουν. Χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, το παιδί διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 4:30 στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου και μεταφέρθηκε. Τώρα θέλω να σου πω ότι έχει διαταχθεί από την πρώτη στιγμή από την εισαγγελία νεκροψία-νεκροτομή. Το άψυχο σώμα του παιδιού έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια, στο κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το παιδί μέσα στην πισίνα. Ταυτόχρονα, να σου πω ότι η μητέρα συνελήφθη το βράδυ, της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νωρίς σήμερα το πρωί πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων, όπου με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας αφέθηκε ελεύθερη και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Η ίδια είναι τραγική φιγούρα αυτής της ιστορίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Μιλάνε πληροφορίες από την περιοχή για μια γυναίκα η οποία έκανε δύο δουλειές για να τα φέρει εις πέρας. Το παιδί έχριζε και βοήθειας, γι' αυτό χρειαζόταν πολλές φορές να το έχει μαζί της. Ήταν μια γυναίκα που, όπως σημειώνει η κάτοικη εκεί της περιοχής, αγαπούσε και φρόντιζε ιδιαίτερα το 6χρονο μονάκριβο αγόρι της. Η ίδια διαζευμένη το μεγάλο νεμόνι της. Βρέθηκε, έγινε αυτή η στιγμή. Αντιλαμβάνεται ο καθένας, μιλάμε για μια τραγική στιγμή, μια τραγική ιστορία που πραγματικά έχει συγκλονίσει πάντως. Να σου πω, προανάκριση διενεργεί και το αστυνομικό τμήμα της Πύλου. Διερευνώνται και όλα τα ενδεχόμενα για την κατοικία εκεί, αν είχε όλες τις απαραίτητες άδειες στην πισίνα, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάτι το μεμτό μέχρι στιγμής, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συναγερμός σήμανε στον Εύρο μετά τον εντοπισμό 50 πιστολιών που φέρονται να προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα δύο Τούρκοι μέσα από φορτηγό διεθνών μεταφορών. Πρόκειται για τα λεγόμενα όπλα φαντάσματα, θα λέγαμε, δηλαδή μη καταγεγραμμένα όπλα, χωρίς δηλαδή συριακό αριθμό. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας που έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Να το ξαναπούμε λοιπόν, είχαμε τη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας που προχώρησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον Εύρο, αστυνομική της υποδιέθεσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η επιχείρηση ήταν συντονισμένη, υπήρχαν πληροφορίες που είχε η αστυνομία για εισαγωγή ή διακίνηση παράνομου οπλισμού. Η σύλληψη των δύο Τούρκων έγινε μετά τον εντοπισμό των φορτηγών διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην Ελλάδα από συνοριακό σταθμό του Εύρου, κατά πάσα πιθανότητα από τους Κύπρους, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχθηκαν λίγο αργότερα επί της οδού Εγνατίας στην Κομωτινή, μέσα στη Ροδόπη, και διαπιστώθηκε πως το ένα εξ αυτών υπήρχαν συσκευασμένα αρρωστεγός και επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οχήματος πίσω το κάθισμα του οδηγού, 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Μάλιστα, τα όπλα δεν είχαν σιριακούς αριθμούς, άρα κατατάσσονται στην κατηγορία των όπλων φαντασμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε τον παράνομο οπλισμό, αλλά και εκείνος του δεύτερου φορτηγού που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχε ρόλο προπομπού για να ελέγχει τη διαδρομή για τυχόν αστυνομική παρουσία, οδηγούν στον εισαγγελέα με δικογραφία που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Να πούμε ότι ανάλογες υποθέσεις χειρίστηκε η υποδιέθεση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τον Οκτώβριο του 2025 και τον Μάιο του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσει στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Εμείς να πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής. Καθώς όπως είπαμε και στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων εδώ στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Ο Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει ό,τι νεότερο έχει από την υπόθεση αυτή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί έφτασε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και είναι σε εξέλιξη η ευρεία κλειστή σύσκεψη με τον Υπουργό, ανώτατα στελέχη της αεροδρομοκρατικής και της διώξης οργανωμένου εγκλήματος που έχουν έρθει από την Αθήνα. Ενημερώνεται ο Υπουργός για τα αποτελέσματα μέχρι τώρα των ερευνών και αναμένεται να δώσει κατευθύνσεις για το πού θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα οι έρευνες. Τώρα να σου πω ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και της εμπλοκής τέταρτου προσώπου κατά τη διάρκεια των εμπριστικών επιθέσεων, το οποίο πρόσωπο είχε μάλλον υποστηρικτικό ρόλο και δεν φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχουν συλλέξει οι αρχές. Υπάρχουν στα γεία των αρχών και κάποια κομμάτια, μεταλλικά κομμάτια από τις εκρήξεις, από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, καθώς και μια μονοτική ταινία με την οποία έδεσαν το μπουκάλι με το έφλεκτο υλικό στα γκαζάκια οι δράστες. Αυτά όλα έχουν πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και αναζητείται ιατρικό υλικό το οποίο θα βοηθήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Δεν έχει ακόμη βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το σπίτι στο οποίο κατέφυγαν μετά τις τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Τώρα εδώ, Κίμωνος, Βόγα και Γραβιάς, όπου βρισκόμαστε, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο έφτασε εδώ ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είναι ο 25ου ορόφου που συνοδευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στην Πνευμονολογική Κλινική και πήρε εξιτήριο. Σοκαρισμένος ο κύριος Γιώργος έφτασε εδώ, είδε από κοντά τις ζημιές από τις εκρήξεις και ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει, μόλις τώρα συνειδητοποιεί το μέγεθος των καταστροφών. Αναφέρθηκε στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε την ζωή της και όπως είπε από εδώ και πέρα πλέον θα ξεκινήσει εδώ η αποκατάσταση των ζημιών και μάλιστα όπως είπε και ο κύριος Κυριανάκης, εθελοντικά η Νέα Δημοκρατία, η τοπική οργάνωση εδώ θα αναλάβει ένα τμήμα της αποκατάστασης του κτηρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στη Ρόδο τώρα δικάζεται ο 44χρονος οδηγός που τον Μάιο του 2026 στον επαρχιακό δρόμο προς τη Λίνδο συγκρούστηκε με γιο ταχύ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία μητέρα και η κόρη της. Ο άνδρας, να πούμε, δικάζεται για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Να πάμε λίγο στον Γιώργο Αθανασίου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο για να μας εξηγήσει ακριβώς για τον λόγο για τον οποίο δικάζεται ο 44χρονος οδηγός. Δεν είναι για το ατύχημα καθ' αυτού, έτσι δεν είναι?
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Όχι, για το δυστύχημα που χάθηκαν δύο γυναίκες, πολύ σωστά είπες, μάνα και κόρη, 56-25 ετών αντίστοιχα. Η δικαιοσύνη επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα, θεωρώντας ένοχο τον οδηγό για αυτό που πήγε να κάνει. Τι πήγε να κάνει? Παραβιάζοντας τους όρους που του είχε επιβάλει και είχε να κάνει με περιοριστικούς όρους, προσπάθησε να πάρει τον εγκέφαλο που είναι στη μηχανή του αυτοκινήτου, ένας καταγραφέας στοιχείων που όμως είναι απαραίτητος σαν εργαλείο για την ομάδα της που ακολουθεί και που εξακολουθεί να χειρίζεται το θέμα και ερευνά το πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα τον περασμένο Μάιο. Ο οδηγός βέβαια είπε στο δικαστήριο και σήμερα ότι δεν το έκανα για κακό σκοπό, το έκανα επειδή όταν αποφυλακίστηκα και μετά που του έθεσαν τους περιοριστικούς όρους, ο ίδιος ο εγκέφαλος ειδοποίησε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο τηλέφωνο του 44χρονου ότι ξέρεις, χάνομαι, χαλάω, θα καεί το αμάξι, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ και σώσε την κατάσταση. Ακούγεται λίγο χαζό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ο εγκέφαλος ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να του πει ότι ξέρεις, χαλάω και δεν θα μπορέσει να μου έχεις στη διάθεσή σου για τα στοιχεία τα οποία θέλεις και μέσα από τα οποία ο οδηγός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί και θα αποδείξει ότι δεν είναι ακριβώς όπως λέγεται η ιστορία στην οποία έχουμε το τροχαίο δυστύχημα και στην οποία εμπλέκεται και στην πραγματικότητα στο θάνατο δύο γυναικών.
0: Μάλιστα. Από όσο φαίνεται τελικά δεν κατάφερε να πείσει την δικαιοσύνη εφόσον του έχει επιβληθεί για την παραβίαση των περιοριστικών όρων.
4: Έτσι, ακριβώς αυτό.
0: Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν έπεισε και έτσι του επιβλήθηκε ποινή 2 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είπες, Γιώργο?
4: 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα. Και για όσους ακούνε και σου λέει τι κάνει η δικαιοσύνη, είναι προφυλακιστέως και θα επιστρέψει στη φυλακή και συγκεκριμένα στον Κορυδαλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε στα Γιάννενα και στον αγώνα δρόμου που στήθηκε για να σωθεί ένα νεογέννητο αγοράκι. Όπως είπαμε, το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλώς σου μεσημέρι. Σε εξέλιξη τέθηκε από εχθές η επιχείρηση διακομιδής του νεογέννητου αγοργού από τα Ιωάννια.
0: Μεσημέρι.
5: Καλώς σου μεσημέρι. Σε εξέλιξη τέθηκε από εχθές η επιχείρηση διακομιδής του νεογέννητου αγοργού από τα Ιωάννια προς τη Θεσσαλονίκη.

0: του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εκεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησαν στις απαραίτητες
1: Μάλιστα.
0: Κατάσταση.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε και η αναζήτηση διαθέσιμης κλίνης σε μονάδα ιατρικής θεραπείας νεογνών. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες βρέθηκε καινή κλινική σε νοσοκομείο της στην οργάνωση της τελικής διακομιδής και η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, συνοδεία εξειδικευμένων γιατρών, διασωστών και αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και ασφαλέστερη δυνατή πρόσβαση στη μέση νεογνών. Το νεογέννητο νοσηλεύεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, όπου λαμβάνει την εξειδικευμένη φροντίδα που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, ενώ οι ευχές όλων συνοδεύουν τη δύσκολη μάχη που δίνει για τη ζωή του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 58χρονος που κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, διότι ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδελφό του. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Φανή.
2: Καλό μεσημέρι, και το περιστατικό έγινε πριν από λίγες ημέρες σε ένα χωριό στο Ηράκλειο. Τα δύο αδερφάκια έπαιζαν στο σπίτι, στο ισόγειο του σπιτιού. Στο απόπανο διαμέρισμα έμενε ο 58χρονος που είναι και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, του κτηρίου ολόκληρου. Ο 58χρονος άκουσε λοιπόν φασαρία κάποια στιγμή και άκουσε και να σπάει κάτι στο σπίτι του, στο σπίτι το οποίο ενοικίαζε δηλαδή, στην μονογονεϊκή οικογένεια με τα δύο παιδιά. Τότε κατέβηκε κάτω, μπήκε στο σπίτι σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα και χαστούκησε το μικρό από τα δύο παιδάκια, το έδωσε δύο χαστούκια στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο πήρε ένα μαξιλάρι και το έβαλε στο πρόσωπο του παιδιού. Το παιδί βέβαια μπήκε πολύ γρήγορα σε κατάσταση πανικού, έκλαιγε, βγήκε έξω από το σπίτι και το παιδί έλεγε ότι ο 58χρονος πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του παιδιού και της είπε: χαστούκησε το παιδί σου, το μικρό, γιατί έκανε φασαρία και έσπασε και κάτι στο σπίτι μέσα. Μια πόρτα. Οπότε η μητέρα επέστρεψε, ακολούθησε η καταγγελία στην αστυνομία και η σύλληψή του. Οι αρχικές κατηγορίες με τις οποίες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ήδη ήταν για παραβίαση οικογενειακής ειρήνης και σωματικές βλάβες. Ωστόσο, ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία και την έκανε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση εναντίον ενός μικρού παιδιού. Τώρα, εδώ έχει έρθει ο 58χρονος, θα μπει τώρα στον ανακριτή μετά από προθεσμία που έχει πάρει ήδη για να δούμε τι θα αποφασίσει. Ισχυρίζεται όμως, σύμφωνα με τον συνηγορό του, ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ μαξιλάρι, ούτε παραβίασε το σπίτι, βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ότι πολλές φορές φρόντιζε και όλα αυτά τα δύο παιδάκια τα οποία έμεναν μόνο τους με τη μητέρα τους. Θα δούμε τώρα πώς θα αξιολογήσει αυτές τις πληροφορίες η ανακρίτρια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα πολύ ακριβά πλήρωσε την επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων ένας ανήλικος αλλά και ο πατέρας του στα Χανιά. Χθες βράδυ αστυνομικοί εντόπισαν έναν ανήλικο να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα και θεώρησε σωστό ο ανήλικος, περνώντας από μπροστά από το περιπολικό, να επιδοθεί σε διαδοχικές σούζες για να δείξει έτσι και την οδηγική του ικανότητα. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων για να μας πει περισσότερα. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η συγκεκριμένη ενέργεια που σόκαρε και τους αστυνομικούς που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο αναβάτης δικύκλου μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο επιδεικτικά, μάλιστα περνώντας από μπροστά του, έγινε τις περασμένες ημέρες, δεν έγινε χθες για μια μικρή διόρθωση για το ρεπορτάζ, έγινε τις περασμένες ημέρες στην περιοχή της Κισάμου, στο καστέλι Κισάμου στα Χανιά, όταν ο νεαρός λίγο πριν τα ξημερώματα υποδείχθηκε από τους αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν έλεγχο στην περιοχή να σταματήσει. Έκανε νόημα δηλαδή να σταματήσει. Ο ίδιος όχι απλά δεν σταμάτησε, αλλά όπως είπες και εσύ σωστά νωρίτερα, έκανε ελιγμούς επικίνδυνος, σούζες ουσιαστικά όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Σήκωσε το μηχανάκι το οποίο οδηγούσε μπροστά από τους αστυνομικούς. Επιδεικτικότατα πέρασε κάνοντας τους ελιγμούς αυτούς και βέβαια εξαφανίστηκε στα στενά της πόλης της Κισάμου λίγο αργότερα. Οι αστυνομικοί επέλεξαν να μην ξεκινήσουν μια καταδίωξη όσο οφείλουν, όπως είναι το καθήκον τους σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς είναι και μικρή κοινωνία, είναι μια μικρή πόλη η Κίσαμ.

0: Οπότε έκαναν εξακρίβωση στοιχείων από την πινακίδα του οχήματος, βρήκαν τον ανήλικο οδηγό στην διεύθυνση κατοικίας του ουσιαστικά. Και βέβαια πέρασαν χειροπέδες και στον ίδιο αλλά και στον πατέρα του, επιβάλλοντας μάλιστα και πολύ υψηλά πρόστιμα. Διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνάει το ύψος των 2.250 ευρώ για τον ανήλικο και άλλα 350 ευρώ για τον κηδεμόνα του, για την παραμέληση ουσιαστικά υποπτίας του δικύκλου και την παράνομη παραχώρηση του δικύκλου. Βέβαια, φυσικά αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγηση του πατέρα, αλλά κατασχέθηκε και η μηχανή, σε έναν τρόπο έτσι να δοθεί τουλάχιστον ένα παράδειγμα για την συνολική αντιμετώπιση που θα πρέπει να έχουν οι γονείς και στα παιδιά τους, αλλά και για τη μηδενική ανοχή βέβαια στις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Στα δικαστήρια τώρα οδηγείται ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στην περιοχή της παραβόλας Αγρινίου, διότι όπως είπε ο ίδιος ο 50χρονος, τον ενοχλούσαν οι θάμνοι. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας πει περισσότερα, Νίκο.
2: Βίκη, έχει ξεκινήσει ήδη η δίκη του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού και μάλιστα πριν από λίγη. Το δικαστήριο διέκοψε για να επανέλθει σε μισή ώρα με την απόφαση για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ο κατηγορούμενος, αυτό το οποίο είπε στο δικαστήριο, είναι ότι ήταν υπό την επίρρεια μέσης και χαπιών. Ζήτησε συγγνώμη ότι δεν ήξερε το τι έκανε, δεν είχε τον έλεγχο του εαυτού του και ζήτησε συγγνώμη τόσο από το δικαστήριο όσο και από τους πυροσβέστες οι οποίοι έτρεξαν για να αντιμετωπίσουν την φωτιά την οποία έβαλε. Ο ίδιος εμφανίστηκε μετανιωμένος και μάλιστα σε κάποιες στιγμές έσπασε και ο ίδιος βάζοντας τα κλάματα κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Και τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου για την πράξη αυτή, την οποία παραδέχθηκε ο ίδιος, ωστόσο την απέδωσε, όπως είπαμε, στην επίρρεια αλκοόλ και κάποιων χαπιών που είχε καταναλώσει λίγο νωρίτερα. Και το οδηγήθηκε σε αυτήν την πράξη στο να βάλει δηλαδή μια φωτιά η οποία κατέκαψε 4 στρέμματα στην περιοχή παραβόλα Αγρινίου, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να την κατασβήσουν αφού πρώτα έκαψε περίπου 4 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας 59χρονος έχασε χθες βράδυ τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο κάτω σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεστένων. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας ενημερώσει. Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9.30, ένας 59χρονος βγήκε κλειστής κινούμενος μέσα στο χωριό, σε δημοτικό δρόμο, στο κάτω σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεστένων. Υπό αδιευκρίνησες μέχρι τώρα συνθήκες έχασε τον έλεγχο του δικύκλου με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο των Κρεστένων. Δυστυχώς όμως τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που αποδείχθηκαν θανάσιμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Εικάζεται ότι μάλλον υπέστη κάποιο παθολογικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε το δίκυκλο. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία πατρών. Τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα διερευνά η τροχαία Πύργου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα των Κρεστένων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Για ακόμη μια φορά, συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Βόλου πραγματοποίησαν επιχείρηση καθαρισμού στην όχθη του Ξηριά, όπου είχε δημιουργηθεί αυτοσχέδια χωματερή από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων αλλά και ογκωδών υλικών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό σημείο που καθαρίζεται, υπάρχουν και πολλά άλλα, ενώ κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι το ίδιο ακριβώς σημείο μπορεί να ξαναγεμίσει σε ένα μήνα. Σύμφωνα με το Δήμο, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εδώ εγκυμονούς σοβαρούς κινδύνους, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι είχε δεχθεί πάρα πολλές οχλήσεις από πολίτες στις γύρω περιοχές για την συγκεκριμένη χωματερή για να τη διαλύσει και φυσικά οι κίνδυνοι που προανέφερα γίνονται πολύ πιο έντονοι την θερινή περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να οργανωθεί μια μεγάλη επιχείρηση χθες καθαρισμού του συγκεκριμένου σημείου, ενώ ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κύριος Πράκτος είπε ότι η υπηρεσία βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται και να αποκαθιστά εστίες μόλυνσης. Απαιτείται όμως, είπε, μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση και συνεργασία από όλους για να σταματήσουν τα φαινόμενα παράνομης απόρριψης απορριμμάτων που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και δημιουργούν βέβαια σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων. Όταν υπάρχουν μεγάλα αντικείμενα, υπάρχει χώρος εναπόθεσης, αυτό υπενθύμησε. Και επίσης κάποιος μπορεί να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητας αν είναι κάτι μικρό, γιατί μπορεί να περάσει ένα φορτηγό και να το πάρει, αν δεν μπορεί κάποιος να μεταφέρει παραδείγματος χάρη μπάζα ή οτιδήποτε άλλο ή να πληρώσει γι' αυτό, απλά να κλείσει το ραντεβού για να περάσει το φορτηγό της υπηρεσίας καθαριότητας και να τα συγκεντρώσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσαν φθορές σε παρκόμετρα του Δήμου Λαρισαίων από μέλη του Ρουβίκονα, καταθέτοντας με τη συγκεκριμένη ενέργεια την αντίθεσή τους στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που λειτουργεί στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η παρέμβαση της Εισαγγελίας έρχεται σε συνέχεια βεβαίως της μήνυσης που υπέβαλε ο Δήμος Λαρισαίων κατά γνώστων για τις καταστροφές που είχαν προκληθεί σε παρκόμετρα και δημοτικό εξοπλισμό τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου. Και ήταν διόλου καταφρόνητο οι ζημιές σε δύο παρκόμετρα που προκλήθηκαν, τα οποία αντικατέστησε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Δήμος κόστησαν πάνω από 10.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Θανάσης Μαμάκος, είχε κάνει δηλώσεις βεβαίως με αφορμή τους βανδαλισμούς. Ο Ρουβίκονας είχε αναλάβει τα μέλη του, ανάρτησαν και σχετικό δίκτυο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις καταστροφές, καταθέτοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή του στο σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε αξιόπινες τακτικές και παραβατικές συμπεριφορές που στρέφονται εναντίον των πολιτών. Έκανε την μήνυση και βεβαίως τώρα αναλαμβάνει η εισαγγελία, εξετάζοντας, διατάσσοντας βεβαίως υποσταμή της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας την σχετική έρευνα. Θα ληφθεί και βιντεοληπτικό υλικό από όλες τις περιοχές βεβαίως και εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπέρχαν και σύστημα καταγραφής στα παρκόμετρα. Αυτό είναι κάτι που θα το ερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τους υπευθύνους και να καταλογίσουν τις ευθύνες. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Επίθεση αρκούδας σημειώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Ρημνίου του Δήμου Κοζάνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης, στην Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το αποτέλεσμα ήταν το θάνατο μιας προβατίνας και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ζώων. Η επίθεση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προχθές, όταν η αρκούδα εισήλθε στο στάβλο της μονάδας, η οποία ανήκει στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ρημνίου, κύριο Ιγνατιάδη, και λειτουργεί από τον ίδιο μαζί με τον αδερφό του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριος Ιγνατιάδης, από την επίθεση μία προβατίνα, όπως είπαμε, βρέθηκε νεκρή, ενώ αρκετά ακόμη ζώοι υπέστησαν τραυματισμούς διαφορετικής σοβαρότητας και χρειάζονται κτηνιατρική φροντίδα. Τις ζημιές διαπίστωσε ο κτηνοτρόφος όταν μετέβη στην κτηνοτροφική μονάδα και αντίκρισε τις συνέπειες της επίθεσης. Το νέο περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη σειρά επιθέσεων αρκούδων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι αλλά και αγρότες ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας και των εκτροφών και των καρδιαριδιών τους, καθώς όπως επισημαίνουν η παρουσία αρκούδων κοντά σε οικισμούς, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες γίνεται όλο ένα και συχνότερη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε σε μια αποκαλυπτική κοινή ανακοίνωση καταγγελία του Μεντασέτ, Μεσογειακό Σύνδεσμο για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, και τη ΒΒΕΦ Ελλάς για δύο περιπτώσει παραβίαση τη περιβαλλοντική νομοθεσία στη Ζάκυνθο που έχουν μείνει χωρί κυρώσει. Γι' αυτό θα μα ενημερώσει ο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
8: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μα προκαλεί εντύπωση. Λοιπόν, μιλάμε για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο και δι στο χώρο του θαλασσίου πάρκου Ζακύνθου που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Υπάρχει μια κοινή αποκαλυπτική χθεσινή ανακοίνωση, παύλα καταγγελία, του Mediaset και του VFF Ελλάς που καλούν την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και τις αρμόδιες υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία εφαρμόζεται στην πράξη και με διαφάνεια. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση που προέκυψε μετά από έρευνα στη Διάβια, από την οποία φαίνεται πως η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων την τελευταία τριετία δεν έχει επιβάλει ούτε μια διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις στο νησί της Ζακύνθου. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η υπόθεση εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών και αποψηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016 από συμπολίτη μας σε προστατευόμενη περιοχή του θαλασσίου πάρκου και δι' στο βασιλικό μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, παραλίες οτοκίας της θαλάσσιας Χελώνας και μάλιστα απολύτου προστασίας. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο υπεύθυνος των εργασιών είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα από τα ποινικά δικαστήρια για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Μάλιστα, είμαστε σε θέση να ξέρουμε ποιος εν ενεργεία αιρετός από την Κέρκυρα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθώς ανήκει στην νυν Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων, θεματικός αντιπεριφερειάρχης, υπέγραψε τότε το μηδενισμό σχεδόν του προστίμου. Γιατί είχε επιβληθεί πρόστιμο στον εν λόγω συμπολίτη μας για την αυθαίρετη αυτή παρέμβαση, 200.000 ευρώ, μειώθηκε σε 10.000 ευρώ και στο τέλος είχε και επιστροφή χρημάτων.
1: Μες.
8: Είναι μια περίπτωση αυτή. Και τώρα να δούμε τι μέλη γενέστερα. Βέβαια, οι εργασίες εκεί έχουν παγώσει, αλλά το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα. Η δεύτερη υπόθεση αφορά την έναρξη οικοδομικών εργασιών στις αρχές του 2025 στο ιδιόκτητο Μαραθωνίσι στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου στον κόλπο του Λαγανά, σε περιοχή όπου το ισχύον καθεστώς προστασίας απαγορεύει την ανέγερση κτισμάτων. Κάτι που αναδείχθηκε από τις ενέργειες περιβαλλοντικών οργανώσεων Αρχέλων, Mediaset και ΒΒΕΦ Ελλάς. Μόνο μετά από κάποιες παρεμβάσεις ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς και ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της προληπτικής εποπτείας και του ελέγχου σε μια τόσο ευαίσθητη προστατευόμενη περιοχή, δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο διευθυντής του Mediaset, Γιώργος Σαμψόν. Έτσι λοιπόν, είναι δύο περιπτώσεις κραυγαλίες, θα έλεγα, και για το Μαραθωνίσι που είναι στην καρδιά του θαλάσσιου πάρκου, στον κόλπο του Λαγανά, όπου εκεί είναι χώρος οτοκίας της θαλάσσιας Χελώνας, όπως και στην περίπτωση του Βασιλικού μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, περιοχές απολύτου προστασίας της θαλάσσιας Χελώνας. Στην πρώτη περίπτωση ένας συμπολίτης μας κατέβασε ολόκληρη πλαγιά και άνοιξε και δρόμο.
1: Μάλιστα.
8: Επιβλήθηκε το πρόστιμο, μειώθηκε και στο τέλος μετά από απόφαση δικαστική είχε και επιστροφή χρημάτων. Όμως το χεράκι του για να γίνει αυτό έβαλε και αιρετός εν ενεργεία, όπως είπαμε, θεματικός αντιπεριφερειάρχης που υπέγραψε σχεδόν το μηδενισμό του προστίμου. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
1: Μάλιστα.
8: Που αν μη τι άλλο είναι πολύ σοβαρή καταγγελία από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τη βελτίωση των υποδομών ίδρευσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ενίσχυση της ΔΕΙΑ Δράμας με 4 νέα έργα ίδρευσης συνολικού προϋπολογισμού ανά των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Τασούλα.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά συνολικά 16 έργα σε 9 δήμους, σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Και ανάμεσα σε αυτά τα έργα που έχουν εγκριθεί περιλαμβάνονται 4 έργα της ΔΕΙΑ Δράμας, τα οποία αφορούν κρίσιμες παρεμβάσεις αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου ίδρυυσης της περιοχής. Πρόκειται συγκεκριμένα για την αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης πρώην Συνδέσμου Μαυροβάτου, την επέκταση εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης και εγκατάσταση νέων δεξαμενών στην κοινότητα Μυλοποτάμου, αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στις οδούς Υποκράτους, Ακροπόλος, Εθνικής Αντιστάσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου και την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στην οδό Πατριάρχου Διονυσίου. Τώρα ο Δήμαρχος Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργα πνοής, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και πόρων, αποτελούν, είπε, βασικές υποδομές που θα επιτρέψουν στη συνέχεια την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και του αστικού ιστού της περιοχής παρέμβασης και με τα έργα αυτά επιτυγχάνεται ουσιαστική αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης, μείωση των διαρροών και απώλεια νερού, καθώς και βελτίωση της επάρκειας και ποιότητας υδροδότησης των περιοχών. Παράλληλα, ενισχύεται η ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα των υποδομών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την υλοποίηση των δεσμεύσεων για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι στις 30 Ιουνίου είχε αναφερθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου ως ένα χρονικό ορόσημο για την εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει εγκατασταθεί ούτε η αιμοδυναμική μονάδα, ούτε ο μαγνητικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Θα έχει το ρεπορτάζ, Χάρη.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι, και έτσι ξεκίνησε η αντιπαράθεση μεταξύ των εργαζομένων του νοσοκομείου και της διοίκησης. Όπως είπες και εσύ, η παραβίαση της ημερομηνίας που είχε αρχικά δοθεί για τις 30 δηλαδή του Ιούνιου, ότι θα είχαμε την εγκατάσταση του αιμοδυναμικού αλλά και του αξονικού, του μαγνητικού συγγνώμη, φαίνεται ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Σύμφωνα με την απάντηση της διοίκησης, έχει να κάνει από τις ημερομηνίες και τις ενστάσεις, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάμε 3 και 6 μήνες πίσω, και γι' αυτό δόθηκε και νέα ημερομηνία, όπως γνωρίζουμε, για τέλη του Νοέμβρη. Πάντως ο Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Υγείας, τη διοίκηση του νοσοκομείου και τον κυβερνητικό βουλευτή να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία για τους λόγους της καθυστέρησης, να παρουσιάσουν νέο σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων, και παράλληλα υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου δεν περιορίζεται στην προμήθεια εξοπλισμού, αλλά απαιτεί και την πρόληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ώστε οι νέες υποδομές να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Από ό,τι σας είπα τώρα και από την πλευρά της διοίκησης, ανταπατά ότι οι διαδικασίες για τη δημιουργία της αιμοδυναμικής μονάδας και την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου συνεχίζονται κανονικά σε συνεργασία με το Υπουργείο, και όπως είπαμε, δεν υπήρξε διακοπή των ενεργειών για την υλοποίησή της. Παράλληλα, αναφέρει ότι κατανοεί την ανησυχία των εργαζομένων, επισημένοντας όμως πως η υλοποίηση θα γίνει άμεσα. Κλείνοντας, η διοίκηση απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς περί κατάρρευσης υποσχέσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα και στη δουλειά την οποία γίνεται. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη οικογενειών αλλά και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Ο Βασίλης Κουβαλής από την Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Στόχος είναι η στήριξη των οικογενειών και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η πρόσκληση εντάσσεται στο Πελοπόννησος της περιφέρειας, ένα ΕΣΠΑ είναι δηλαδή. Σκοπός είναι η προώθηση και η υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και η πρόσβαση των παιδιών σχολικής ηλικίας, των εφήβων και των ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για τον κύκλο 2026-27. Η περιφέρεια επιθυμεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ισότιμη πρόσβαση των βρεφών, των νηπίων, των παιδιών και των εφήβων σε υπηρεσίες αγωγής, εκπαίδευσης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα αφορά και τα ΑΜΕΑ. Η χρηματοδότηση καλύπτει τη χορήγηση βάουτσερ προς τις οικογένειες για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, καθώς και για τη συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας και ατόμων με αναπηρία σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί και αποσκοπεί στην άρση κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης, προσφέροντας ουσιαστικά στήριξη στις οικογένειες της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το σχέδιο, αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 2.000 δικαιούχοι. Θα διατεθούν πάνω από 1.500 βάουτσερ για την κάλυψη της φροντίδας και της δημιουργικής απασχόλησης σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται, όπως είπες και εσύ, Βίκυ, στα 4,1 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Κερκυρα τώρα, γονείς ζητούν να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου και να ανοίξουν οι αυλές σχολείων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κερκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, το Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει η Ένωση Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τους τερινούς μήνες. Όπως αναφέρει η Ένωση, δύο εβδομάδες μετά το κλείσιμο των σχολείων, πολλές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς οι γονείς που εργάζονται κυρίως στον τουρισμό καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικά ωράρια, χωρίς να υπάρχουν επαρκείς δημόσιες δομές για τη φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η έναρξη του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, ενώ επισημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιλογές είναι περιορισμένες και οικονομικά δυσβάσταχτες για πολλές οικογένειες. Παράλληλα, ζητά από το Δήμο να ανοίξει τις σχολικές αυλές που διαθέτουν αθλητικούς χώρους κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε τα παιδιά να έχουν ασφαλείς χώρους άθλησης, παιχνιδιού και κοινωνικοποίησης. Να θυμίσουμε, Βίκη, ότι μία εβδομάδα πριν άνοιξαν οι κατασκηνώσεις που δεν γίνονται φέτος στο Βίδον αλλά στα Γουβιά, και είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης από το Δήμο Κεντρικής Κερκύρας, γιατί δεν βρίσκει προσωπικό, όπως μας είπε ο αρμόδιος για τις κατασκηνώσεις και τη δημιουργική απασχόληση, ο κ. Νεράντης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται και τον Ιούλιο οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου του Νομού Φλόρινας από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ από σήμερα και μέχρι και την 3η 7 Ιουλίου. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι.
4: Σήμερα λοιπόν στην τοπική κοινότητα ΕΤΟΥ βρέθηκαν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, ενώ την Δευτέρα θα βρεθούν στην τοπική κοινότητα Αντιγόνου και την Τρίτη 7 Ιουλίου στις τοπικές κοινότητες Αγραπηδιές και Φανού. Η προσφορά αυτή των κινητών μονάδων υγείας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση των πολιτών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που θέλουν να βρεθούν εκεί στις κινητές μονάδες και να υποβληθούν σε διάφορες εξετάσεις θα πρέπει να απευθύνονται στους προέδρους των αντίστοιχων κοινοτήτων τόσο για περισσότερες πληροφορίες όσο και για να γνωρίζουν τις ώρες που θα βρίσκονται εκεί οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που συνήθως ξεκινάνε από τις 9 η ώρα το πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινούν από σήμερα οι μουσικές αυλές στις Ράχες Ικαρίας, ένα μουσικό σεμινάριο που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι εδώ και 15 χρόνια. Περιλαμβάνει δεκάδες εργαστήρια για παραδοσιακά όργανα, τραγούδι και ορχήστρες. Πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά για να μας πει περισσότερα. Γιώργο.
5: Ναι, αυτή η ιδιαιτερότητα πραγματικά είναι στις μουσικές αυλές είναι καταπληκτική γιατί τα σεμινάρια, τα εργαστήρια του σεμιναρίου φιλοξενούνται πραγματικά στις αυλές των σπιτιών σε περιοχές των Ραχών. Μέχρι πέρσι γινόταν στην περιοχή του Αγιάννη, μια μαγευτική τοποθεσία στην περιοχή του Χριστού. Φέτος θα γίνουν στις Καρυδιές, μια περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά στον Αγιάννη, με βέβαια τις ίδιες ομορφιές που έχουν και τα προηγούμενα σεμινάρια. Προετοιμάζεται, διοργανώνεται κάθε χρόνο χωρίς αναθέσεις, χωρίς χορηγίες, αποκλειστικά και μόνο χάρη στην προσωπική δουλειά που κάνουν τα μέλη της κίνησης κουλτών Ραχών και ύστερα από αποφάσεις που λαμβάνονται από κοινού σε τακτικές συνελεύσεις. Να πούμε ότι φέτος έχουμε γύρω στους 220 συμμετέχοντες. Πάντα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στις αιτήσεις που γίνονται, που έχουν ξεκινήσει πριν από τρεις μήνες. Δυστυχώς ο αριθμός πρέπει να φτάνει μέχρι εκεί για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και τα 12 μουσικά εργαστήρια που γίνονται για φέτος. Ελπίζουμε ότι θα μεγαλώνει και περισσότερο για να έχουμε όσο το δυνατόν μάλλον περισσότερους μαθητές, μια και που η ζήτηση φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Μια και που αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους των Ραχών έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και φαίνεται από τα τόσα χρόνια συμμετοχής που γίνεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο πολιτιστικό φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στην νοτιοδυτική Λέσβο που φέρνει κοντά διεθνείς καλλιτέχνες αλλά και κατοίκους της περιοχής για τρεις ημέρες. Πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
6: Πράγματι, η Βίκη, ξεκίνησε σήμερα το πρώτο διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αναδείξει τον Πολυχνήτο και την νοτιοδυτική Λέσβο μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. Για τρεις μέρες ο Πολυχνήτος, η Σκάλα Πολυχνήτου και η Νηφίδα φιλοξενούν περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από πάνω από 10 χώρες, οι οποίοι έχουν διοργανώσει εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές κινηματογράφου, μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και δράσεις που απευθύνονται σε κατοίκους και επισκέπτες. Το φεστιβάλ, να σας πω ότι είναι αφιερωμένο στη θεματική μνήμες, επιχειρώντας να συνδέσει την τοπική ιστορία και παράδοση με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, μετατρέποντας δημόσιους χώρους, αυλές και κτίρια σε ζωντανά σημεία πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή και θα είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Με κύριο αντικείμενο την ανάδειξη του έργου του Ομήρου και η διασύνδεση με τυχείο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του. Μεταξύ αυτών είναι βραδιά ανάγνωσης των ομηρικών έπων, αλλά και η διημερίδα με τη συμμετοχή των πόλεων που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι είναι σε καλό δρόμο και η πορεία της τεχνικής έκθεσης για δημιουργία κέντρου ομηρικής προβολής στη Δασκαλόπετρα της Χίου. Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο που θα ήταν, θα λέγαμε, και ο βασικός στόχος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, η υλοποίηση δηλαδή ενός κέντρου ομηρικών σπουδών που θα είχε έδρα τη Δασκαλόπετρα, εκεί που η ονομασία φέρει ότι αν δεν δίδαξε ο Όμηρο, σίγουρα οι ομηρίδες, οι μαθητές του ήταν που δίδαξαν στην περιοχή αυτή και που στόχος είναι από την εποχή που ήταν ο Δήμος Ομηρούπολης, γνωρίζαμε την περιοχή, σήμερα είναι η Δημοτική Ενότητα, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που έθεται να μπορέσει να δημιουργήσει ένα τέτοιο είδους κέντρο. Μέσα στα πλαίσια αυτά γίνεται μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, με την πρώτη που θα πρόκειται να γίνει μάλλον μέσα στον Αύγουστο, θα είναι και αυτή η ανάγνωση των ομηρικών επών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει αυτό το ραντεβού κλειστή για το βράδυ της 5ης Αυγούστου, που ο κάθε ένας που θα επιθυμεί μπορεί να έρθει σε επαφή με το σύλλογο από την ώρα που θα βρίσκεται εδώ στο στοιχείο, έτσι ώστε να δηλώσει ποιους στίχους και από ποιο κεραψοδία και έπος του Ομήρου θα ήθελαν να μιλήσουν και να το παρουσιάσουν. Επίσης, κάτι που προχωρά ο Σύλλογος και με στόχο το φθινόπωρο να μπορέσει να το οργανώσει είναι να συναντηθούν όλες αυτές οι πόλεις, είτε ως Δήμοι είτε ως πολιτιστικοί φορείς που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου ή διεκδικούν ότι από τα εδάφη της πέρασε ο Όμηρος και δίδαξε, να μπορέσουν να βρεθούν στοιχείο και να διοργανώσουν μια τέτοιου είδους συζήτηση, μια διημερίδα, με να κατατεθούν οι θέσεις του κάθε ενός συλλόγου. Παράλληλα, θα γίνουν δράσεις μέσα στο καλοκαίρι που έχουν να κάνουν και με πολιτιστικές βραδιές, όπως επίσης και βραδιές για τα παιδιά που θα ζωγραφίσουν με θέμα τον Όμηρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Το 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ, επιστρέφει με πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη Φωκίδα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι. Για 8η χρονιά, το Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρο, δίνει δυναμικό παρόν στη Φωκίδα με θεατρικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εκδηλώσεις λόγου και εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα διαρκέσουν έως τις 14 Αυγούστου σε πόλεις, χωριά, πλατείες, θέατρα και ιστορικούς χώρους της περιοχής. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται αύριο, Σάββατο, στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με την πανελλήνια πρεμιέρα της παράστασης «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία αποτελεί την πρώτη συμπαραγωγή του φεστιβάλ με το Διπεθέ Ρούμελης. Η νέα σκηνική εκδοχή του έργου σε προσαρμογή του συγγραφέα Μινά Βιντιάδη και η σκηνοθεσία της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη παρουσιάζεται στον φυσικό χώρο όπου εκτυλίσσεται η δράση στο Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, αναδεικνύοντας ένα από τα πλέον αμφίσιμα έργα της αρχαίας δραματουργίας που συνδυάζει τραγικά, κομικά και ρομαντικά στοιχεία μέσα από σύνθετους και αντιφατικούς χαρακτήρες. Τη μουσική υπογράφει ο Κώστας Νικολόπουλος, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Γιάννης Εγκλέζος και ο Μάξιμος Μουμούρης. Δίκη.
0: Ο καιρός. Στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη, στην στήριξη της εκπομπής η Μαρθά Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής κινητοποίησης βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εξηνίαση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τα εργαστήρια της Ελλάς να εξετάζουν οπτικό υλικό, γενετικά ευρήματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και της σημερινής, που δίνει σε κάθε περίπτωση το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, υλικό από κάμερες και υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο ΡΙΝΙΟΥΣ η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Όλοι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, αναφέρει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια ακόμα παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική, αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων ασφαλιστικών ταμείων, αναφέρει. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, είπε από τη Βουλή ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, καθώς επίσης και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Ομόφωνα ένοχος έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις εξελίξεις στην υπόθεση των τριών εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Συγκινητικός ο Παναγιώτης Νέστορας, πραγματικά ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, εμφανώς συγκινημένος κατά την έξοδό του νοσοκομείου, μίλησε για την τραγική απώλεια της συζύγου του.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα, και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.
0: Συγκλονιστικός λοιπόν, κατάθεση ψυχής από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος τον τα ύπουλα, άναδρα, και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους μας. Και μάλιστα τον ακούσαμε να εύχεται αυτό που έκαναν αυτό να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες, κάτι αντίστοιχο, και να τους έχει καλά ο Θεός. Εξιτήριο λοιπόν πήραν σήμερα οι δύο από τους τραυματίες, ανάμεσά τους, όπως ακούσαμε, και ο Παναγιώτης Νέστορας, την ώρα που στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται κάθε στοιχείο για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται οπτικό και γενετικό υλικό, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ευρήματα από τα σημεία των εκρήξεων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου προσώπου. Παράλληλα, ερευνάται και η πιθανή σύνδεση δικύκλου που εντοπίστηκε στην περιοχή με τις κινήσεις των δραστών. Οι εξελίξεις αναμένει να αξιολογηθούν σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και την ώρα που η έρευνα τρέχει, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές που, όπως λένε, δύσκολα θα ξεχάσουν, μιλώντας για στιγμές έντασης και πανικού την ώρα των γεγονότων. Θα πάμε σε λίγο στον Τίμο Φακαλή, στον ρεπόρτερ μας, αφού πρώτα ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου. Η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και είπε ότι πρέπει να περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Για να την ακούσουμε.
3: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας. Επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, να σου πω, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τρίωρη σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εδώ με στελέχη της αντιτρομοκρατικής και της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος. Λίγο μετά τις 1.30 το μεσημέρι αποχώρησε από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο Υπουργός και επιστρέφει στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 10 έφτασε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και κατά τη διάρκεια κλειστής ευρείας κλειστής σύσκεψης ενημερώθηκε για τα ευρήματα των ερευνών μέχρι στιγμής, για το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί αφενός, αφετέρου για τα εξαρτήματα που έχουν βρει οι αρχές, καθώς και για τη μονοτική ταινία, τα οποία έχουν πάει όλα στα κινηματολογικά εργαστήρια των αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ταυτοποίηση των δραστών. Τώρα, εδώ, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο, έφτασε ο ένας από τους δύο ενίκους που πήραν σήμερα εισιτήριο από το Ιπποκράτη, ο άνθρωπος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μέσα στον πέμπτο όροφο, πραγματικά σοκαρίστηκε όταν είδε το μέγεθος των καταστροφών. Εδώ συνειδητοποίησε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές, καθώς έχει ισοπεδωθεί και ολεκτικά είσοδος της πολυκατοικίας, έχουν καταστραφεί δύο αυτοκίνητα και δύο μηχανές. Ανέβηκε στο διαμέρισμά του που είναι στον πέμπτο όροφο, το οποίο είναι πραγματικά έχει μαυρίσει εντελώς από τους καπνούς. Όπως μας είπε, αύριο μετά τις 10 αναμένεται να δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και υπάρχει και τέταρτου προσώπου, το οποίο είχε υποστηρικτικό ρόλο κατά τη διάρκεια τα ξημερώματα της εξετάζησης που έγιναν οι τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο κινήθηκαν οι δύο από τους τρεις δράστες, ούτε και το ακίνητο στο οποίο κατέθηκαν μετά τις εκρήξεις.
0: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα συνδεθούμε βεβαίως για να μας δώσεις όλες τις εξελίξεις. Πάμε τώρα και στη Λία Χριστάρα, η οποία βρίσκεται έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο. Λία, νωρίτερα δόθηκε

0: εξιτήριο σε δύο ενίκους, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ακούσαμε μάλιστα τη δήλωση που έκανε. Εμφανώς συγκινημένος, μίλησε κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο στις κάμερες. Τι εικόνα έχουμε αυτή την ώρα για τους υπόλοιπους τραυματίες?
1: Η αλήθεια είναι, καλώς σας μεσημέρι από το Ιπποκράτιο, ότι ο Παναγιώτης Νέστορας ήταν πραγματικά, μας έδειξε βασικά το μεγαλείο ψυχής του, παρά το γεγονός ότι βιώνει ο άνθρωπος μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Όλα αυτά που είπε, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησε, και τα λόγια που είπε προς τους δράστες μου έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο άνθρωπος είπε πως ας τους έχει ο Θεός καλά και ας προχωρήσουν την καλή τους τη μεριά και όχι σε αυτά που κάνουν. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μαζί του ήταν και ο Γιώργος Σαββαδόπουλος, ο δεύτερος ένικος της πολυκατοικίας, μένω στην ίδια πολυκατοικία. Στο νοσοκομείο τώρα Ιπποκράτιο είναι ακόμα μία ένικος. Είναι στην καρδιολογική, κλινική, γιατί παρουσίασε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά, με το στρες που υπέστη από όλο αυτό που έγινε εκεί, εκείνη την ημέρα. Οπότε θα χρειαστεί να παραμείνει για κάποιες λίγες ημέρες ακόμα. Γίνονται εξετάσεις, είναι στη Στεφανία, όχι όμως κάτι ανησυχητικό. Τώρα η κόρη του κύριου Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα φυσικά, που προς αυτήν κατά πάσα πιθανότητα πήγαινε η επίθεση, είναι στο νοσοκομείο Παπανικολάου, είναι στη μονάδα εγκαυμάτων, έχει εγκαύματα στα χέρια, στα πόδια και στο πρόσωπό της, όχι κατά μένα, πρώτο και δεύτερο βαθμού είναι, όμως όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και θα είναι καλά τις επόμενες ημέρες. Όταν θα μπορέσει να βγει από το Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, τότε θα γίνει και η κηδεία της Βάκιας Νέστορα, την οποία για αυτή την οικογένεια που έχει βιώσει και αυτή την τραγωδία. Mm. Και σας υπενθυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια είχαν χάσει και το άλλο στο παιδί, την αδερφή δηλαδή της Αφροδίτης.
0: Ακριβώς, την αδερφή της Αφροδίτης, η οποία έχει και ένα μικρό παιδί το οποίο το μεγάλωνε η μητέρα τους, έτσι?
1: Ναι, πολύ σωστά, που σημαίνει ότι το παιδί θα χάσει, ας το πούμε έτσι, και τη δεύτερη γιαγιά, μαμά, όπως θέλετε, την έχει χάσει δηλαδή. Και είναι μαζί με την Αφροδίτη, τώρα θα μεγαλώσει και με τον παππού του.
0: Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες, για τις δύσκολες στιγμές τώρα που βίωσε μετά την επίθεση. Μίλησε και ένας ακόμα ένικος, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης σήμερα εξιτήριο, για να τον ακούσουμε.
2: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας. Από ψυχολογικά, σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε.
0: Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με φόντο τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να αντελάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι στη βία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με συνέντευξή του στο Liberal, διεμήνυσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα διηγηθούν στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι θα δείξει μηδενική ανοχή στη βία. Πάμε στον Άκη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Διαβάσαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος συνδέει τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με την ατζέντα της νομιμότητας παντού. Και μάλιστα στείλε και νέο αυστηρό μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, Άγη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας ο Πρωθυπουργός μετά την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης το πεδίο της θεσμικής ασφάλειας. Προαναγγείλοντας πιθανόν και νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης της ΔΕΤ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτική αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώντας ότι δεν υπάρχει πια το περιθώριο να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, όσα να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υπό τον μαδία της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες. Ενώ ασκεί και στο συγκεκριμένο σημείο κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν είχε πει ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά με την οποία ήσαν μια Μολότοφ είναι καλή, να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές, αναφέρει χαρακτηριστικά. Όσον αφορά βέβαια τα πολιτικά, τονίζει πως η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τη Νέα Δημοκρατία, και συνδέεται με την ευρύτερη ιδιαίτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις και οδήγησαν στο τραγικό χαμό ενός ανθρώπου. Νομίζω πως καταδεικνύουν το γεγονός, τονίζει ο Πρωθυπουργός, πως δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάρξης. Μιλάμε, τονίζει ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης, για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοικητικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό ζητούμενο αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο της δημοκρατίας. Το συνδέω, τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
0: Την ώρα που από την κυβέρνηση λοιπόν λένε αυτά που ακούσαμε, που είπε τώρα ο Πρωθυπουργός, ή αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος άσκησε κριτική σε τμήματα του πολιτικού συστήματος για στάσεις που, όπως είπε, υποτίμησαν ή κάλυψαν πράξεις βίας, λέγοντας μάλιστα ότι κάποιοι ήθελαν νεκρό. Από την άλλη πλευρά όμως, η αντιπολίτευση Άγη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εργαλοποιήσει αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Θεσσαλονίκη για να αποκομίσει ωφέλη πολιτικά.
3: Ουσιαστικά μιλούν για εργαλειοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της τραγικής απώλειας και σημειώνουν στο πλαίσιο αυτό πως η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά οργανώνει την προεκλογική της εκστρατεία, τη δεξιά άμυνα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Βέβαια, τα μηνύματα που πηγαίνουν προς τους πολίτες είναι συγκεκριμένα και βέβαια βάσει αυτό θα δείξουμε και στις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνω θα γίνουν το ερχόμενο έτος το 27.
0: Γιατί υπάρχουν πειρά προς αυτή την κατεύθυνση και από το ΠΑΣΟ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟ Γιάννης Βαρακαστάνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Άφησε όμως αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Για να τον ακούσουμε.
4: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το Σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
5: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
4: τώρα,
5: αλήθεια,
4: τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι, και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία, και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
5: Μα okay, όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
4: Δεν θα λάβω μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση, τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
0: Εν τω μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με έντονη σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση, εκεί όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας τη για δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση και ζητώντας συγγνώμη, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε με αιχμές για κυβερνητική στοχοποίηση και εργαλειοποίηση.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Βεβαίως, το μεγάλο θέμα των ημερών παραμένει τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, αυτή η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως σε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς νέα εποχή για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενίκου σηματοδοτεί η μεταρρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του βασικού νόμου για την οριζόντια ιδιοκτησία, το Υπουργείο ετοιμάζει ένα νέο ενιαίο κώδικα, ο οποίος θα συγκεντρώσει και θα εξυγχρονίσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην ιδιοκτησία, αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις στις γενικές συνελεύσεις, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα εκλεκτών και ενίκων εδώ και δεκαετίες. Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας και διαχείριση κοινών ακινήτων.

0: Αντιμετωπίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνειδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους, να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, φερρυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
1: Λοιπόν, αυτά για το μεγάλο ζήτημα με τις ιδιοκτησίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα κοινόχρηστα. Ακούμε και πάλι τον κύριο Ανιμπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
0: Καταρχάς, θα υπάρχει πριν ακόμη οι λογαριασμοί γιγαντωθούν, θα ζητείτε από τον διαχειριστή που σκεφτόμαστε όταν η πολυκατοικία έχει έναν αριθμό διαμερισμάτων και πάνω, να μην είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά να ανατίθεται ή σε κάποιο λογιστή ή σε κάποια εταιρεία η διαχείριση των κοινοχρήστων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.
2: Αυτό θα είναι ένα επιπλέον κόστος όμως για τους ανθρώπους.
3: Και θα σας κατηγορούσαν να το κάνετε για να ευνοήσετε τις εταιρείες, βέβαια, το καταλαβαίνετε.
0: Επειδή όλα έχουν και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να είναι αναγκασμένο το φυσικό πρόσωπο διαχειριστής να τους ζητά με δικαστικό τρόπο να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν τους συνιδιοκτήτες. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι ώστε να μην πλήττονται οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες και το θέμα να επιλύεται από τον διαχειριστή, αυτόν που ασκεί καθήκοντα διαχειριστή αμέσως.
1: Τώρα, από την πλευρά του επικροτεί τις προτινόμενες αλλαγές ο κύριος Τάσος Βάπας, ο Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, δηλαδή της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και είπε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση οι προτάσεις αυτές. Για να τον ακούσουμε.
4: Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων και το καθεξής, που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα. Και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τι λένε οι ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινόχρηστα. Αυτό το μεγάλο ζήτημα που ταλαιπωρεί πολλούς χιλιάδες ενίκους σε πολλές πολυκατοικίες, σε πολλές πόλεις. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο Απόστολος Τσίλης είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Για να τον ακούσουμε.
5: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι, ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει, αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
1: Η καθημερινότητα λοιπόν και η ακρίβεια είναι το δίπολο, είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους πάντες. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα λοιπόν οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της Ευωδιαστικής Αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα το επόμενο διάστημα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε νωρίτερα Πινελόπη τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΚΝΙΟΥΣ για τη συνάντηση που θα έχει με φορείς της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε συνέντευξη στο newsroom του ΕΡΤ News σήμερα το πρωί και αναφέρθηκε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο Ανάπτυξης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Καταρχήν, μίλησε για το ζήτημα της ακρίβειας μετά τη σύσκεψη που έγινε μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ με τον Πρωθυπουργό. Και ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε καταρχήν ότι το μέτρο του πλαφών ήρθε διότι ήταν ένα σκληρό μέτρο για την αγορά, βοήθησε, κράτησε.

0: τις τιμές χαμηλότερα, αλλά έπρεπε να σταματήσει να ισχύει. Όπως είπε, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με πλαφόν και χωρίς ανταγωνισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό επεσήμανε ότι τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα διατηρηθούν, αυτό συμφωνήθηκε στη σύσκεψη, θα διατηρηθούν οι τιμές παγωμένες, τόσο στα 2.000 προϊόντα, των οποίων η τιμή μειώθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πλαφόν μεσοσταθμικά περίπου 6%, όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ξεκινήσει οι συζητήσεις με τους φορείς της αγοράς, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μόλις ανοίξουν τα σχολεία, είπε χαρακτηριστικά, με το άνοιγμα των σχολείων, να εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών και τη μείωσή τους σε βασικά είδη διαβίωσης και σε σημαντικό ποσοστό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Να πούμε, Γρηγόρη, κλείνοντας, και κάτι ακόμα, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αυτή την περίοδο στην Βουλή ένα νομοσχέδιο, το περίφημο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από τις αυθαιρεσίες των τραπεζών. Το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν πράγματες εξασφαλίσεις. Με βάση το νομοσχέδιο, καταρχήν μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα που έχουν τα συμβόλαια με τις τράπεζες. Mm-hmm. Προβλέπεται πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών και κυρίως, το σημαντικότερο απ' όλα, μπαίνει ένα πλαφόν στο ύψος της αποπληρωμής του δανείου. Δηλαδή, για δάνεια μέχρι 4 έτη το επιπλέον που θα πληρώσει κανείς είναι μέχρι 60%, για δάνεια από 4 έως 8 έτη 70% και για πάνω από 8 έτη 75%. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή και συζητείται και ο κ. Θοδωρικάκος κάλεσε και την αντιπολίτευση να το ψηφίσει.
1: Πινελόπη Μητρουλιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Θοδωρικάκος για την ακρίβεια και τη συναντήση που θα έχει για τις μειώσεις των τιμών.
2: Σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
1: Πολύ μεγάλο θέμα αυτό της ακρίβειας. Το Πασόκ από την πλευρά του Κίνημα Αλλαγής ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα κριθυμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση, όπως σημειώνει. Ο Κώστας Σουκαλάς σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κ. Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, που εκπροσώπησε την Ένωση στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν με μειωμένες τιμές. Όπως λέει ο κ. Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, πάει με τα χέρια κατεβασμένα και παρακαλάει να σταθεροποιηθούν οι τιμές για το διάστημα που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Κοροϊδεύει και εξαπατά τους καταναλωτές, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο οι κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό να μην γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα στα οποία μειώθηκαν τιμές. Επέκρινε την κυβέρνηση δε ότι πετάει νούμερα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για επικοινωνιακούς λόγους και πως εμπέζει την κοινωνία ανερυθρίαστα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε επίσης σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλο. Ενώ και οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβανε έως σήμερα. Πάμε στην Κατερίνα Γράβη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
4: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθει σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας. Οι δικαιούχοι λοιπόν συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν με τον νόμο Κατρούγκαλου, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Μέχρι σήμερα το ποσοστό μειωνόταν στο 35% της αρχικής σύνταξης του θανόντος. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές. Με σύνταξη λοιπόν θανόντος 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει σήμερα 700 ευρώ το μήνα, δηλαδή το 70%. Μετά την τριετία, η σύνταξη θα έπρεπε να περιοριστεί στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο, διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το όφελος για τον συγκεκριμένο συνταξιούχο χειρίας. Εκτιμάται τώρα ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70%, χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κερδισμένοι είναι και 75.000 συνταξιούχοι χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους βέβαια δεν είχαν γίνει προβλεπόμενες περικοπές, ζούσαν όμως με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει, δηλαδή ότι θα, και σε αυτούς δηλαδή θα εφαρμοζόταν η περικοπή και θα έπρεπε να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει. Οι μειώσεις δεν θα γίνουν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση όπως προβλέπεται, ενώ απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. Κερδισμένοι επίσης 122.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
1: Καταρίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας ακόμα λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σημερινή του ανάρτηση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας και συνδέοντάς την με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέλαβε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνταν να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα ίσχυε για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση της σύνταξης χειρίας του 35% μετά την τριετία. Έτσι, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει, ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες, όπως αναφέρει. Υποστηρίζει μάλιστα ο Πρωθυπουργός ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, λέει, κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική και στην αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Να λοιπόν που οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι κλείνει παλιούς λογαριασμούς η κυβέρνηση με το χθες και ανοίγει νέους ορίζοντες στο αύριο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια αδικία μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα είναι έτοιμη διάταξη, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Θα ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμβούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 72%, ένα. Την ακόλουθα για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως θα πήρανε.
5: Σε αυτούς, κυρία Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
0: Στο 70%.
5: Α, επιστρέφουν στο.
6: Άρα θα δουν, θα δουν αύξηση, λοιπόν.
0: Να έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Και θέλω να πω και να προσθέσω, λοιπόν, αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
6: Αυτό
0: όταν
6: είναι.
0: Προέρχεται από όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από δύο αιτία συντάξει. Δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία. Συγγνώμη, μπορούν να παίρνουν συνταξη γύρω του και συνταξη χειρία. Εκεί, εκεί θα εφαρμόζεται η συντάξη.
5: Το προηγούμενο καθεστώς ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώς.
0: Στο νόμο Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται οι μη εθνικοί σύνταξοι. Είναι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
1: Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δίνει έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ αποσυστάσεως του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παιδών στην Πεντέλη στο πλαίσιο των περιοδιών του σε μονάδες υγείας. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας στράτη και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός Άγιο.
7: Όσον αφορά λοιπόν την επίσκεψή του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, αναφερόμενο συνολικά στα έργα αναβάθμισης που γίνονται στις δομές όλων των βαθμίδων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τόνισε πως παραπάνω, περισσότερα από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως στο Ταμείο Ανάκαμψης, και ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, στην προεκλογική μας δέσμευση πως θα κάνουμε μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του, ενώ στάθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των δυτικών περιοχών της πρωτεύουσας, με το συγκεκριμένο και με το συγκεκριμένο νοσοκομείο Παίδων. Συνολικά, σχετικά με την μέρημνα για την ενίσχυση στελέχωσης του ΕΣΥ, ο Πρωθυπουργός μίλησε για γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις και με δυνατότητα σε γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν ελεγχόμενα και φορολογημένα να παρέχουν ιατρικό έργο εκτός του συστήματος. Την ίδια ώρα, οι νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους. Τα ζητήματα καθημερινότητας, βέβαια, αφορούν και τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος, να υπενθυμίσω, πως στην σημερινή του συνέντευξη αναφέρθηκε στις εκλογές την άνοιξη του 2027 με ένα στόχο.
1: Πριν πάμε σε αυτό, Άγιε, να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του νοσοκομείου Παίδων στην Πεντέλη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνησή του υλοποίησε την προεκλογική δέσμευση για ότι θα προχωρήσει τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ασχολείται προσωπικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
9: Μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλοί δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σε ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είσαι εδώ σήμερα.
1: Τώρα, ευχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγιε, να επανέλθουμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο libera.gr. Εκτός από το μήνυμα για μηδενική ανοχή στη βία που μας έλεγες νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές, οι οποίες ξεκαθάρισε ότι θα, για μία ακόμα φορά, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27.
7: Την άνοιξη 27 και μάλιστα, όπως είπε, η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός. Επανέλαβε την ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολόγησε για αυτές, γιατί υπό τις παρουσίες συνθήκες, όπως είπε, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Πιστεύω επίσης ότι δεν υπάρχει αναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σημείωσε πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη Δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Από τη στιγμή που έχουμε πετύχει δύο φορές αυτοδυναμία, είμαστε 15 μονάδες μπροστά το δεύτερο κόμμα. Και παρά τη φθορά μας και παρά τα προβλήματα, τα οποία τα θεωρώ απολύτως λογικά και αναμενόμενα, θεωρώ πως να κυνηγώ την αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Δεν είναι κύμερα, δεν είναι σαν τον Πασόκ, είπε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει ότι θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, ανέφερε πως αυτό που εντοπίζει είναι αφόρητα πληκτικό και βαρετό στην αντιπολίτευση και είναι η αδιανόητη ιδεολογική δραστόνη.
1: Έχουν κριτική ειδικά προς τον Αλέξη Τσίπερα, σωστά.
7: Ακριβώς. Ειδικά για τον κύριο Τσίπερα, ανέφερε όπως ο ελληνικός λαός διάλεξε το 23 τον κύριο Τσίπρα σαν αντίπαλο. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή, παραιτήθηκε, παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον άλλον, το οποίο φρόντισε να υπονομεύσει. Επανήλθε τώρα με ένα κοινωνικό κόμμα που είναι όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλακτα, είπε ο Πρωθυπουργός. Και με μια ομάδα η οποία είναι παντελώς άγνωστη και η οποία εκτίθεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο. Από εκεί πέρα, αναφερόμενο στον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά που τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα. Ενώ συνολικά αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περνά από το μυαλό οτιδήποτε να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως προσβλέπουμε σε πόλεμο ή εκτιμούμε κάτι τέτοιο. Θα ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας και δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός. Όπως και η Τουρκία δεν ρωτάει για την Ελλάδα για τις δικές της ένοπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, η διάβλη επικοινωνίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ανοιχτή.
1: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επειδή στην κυβέρνηση απέλυσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
10: Τις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές. Όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
1: Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, ανέβασε τους τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγες μέρες. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε, μάλλον καθώς είχαμε και πρόσφατα πριν από δύο μέρες τη συνέντευξη τύπου των αρμόδιων τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα. Και όπως τόνισε η είδηση, θα έλεγα, που προκύπτει από την ομιλία σήμερα του Νίκου Ανδρουλάκη, αναπτύσσοντας την επίκαιρη επερώτηση του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε μια συνολική κριτική στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι στο ερώτημα, το οποίο είναι απλό, αν αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι οι επιλογές της κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκαν στο βασικό στόχο του Ταμείου, που ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν λαρπασμένοι χειρισμοί στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις κοινωνικές δαπάνες. Και εμείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα παρακολουθούσαμε την αντίστροφη πορεία. Πρώτα θα καθορίζαμε δηλαδή τις στρατηγικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και στη συνέχεια θα απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Η κυβέρνηση οφείλει λοιπόν να προχωρήσει σε πλήρη απολογισμό για το πού κατευθύνθηκαν τα δάνεια του Ταμείου, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, με τον Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, να απαντά στον κύριο, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αμφισβητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025 οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν στα 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία. Και κατέληξε λέγοντας ότι στην ερώτηση που επικαλείστε και επομένως αποδέχεστε τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2026, μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να συντάξει αυτή την ερώτηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, με φόντο τα κόμματα που είναι επιποδός για τις κάλπες, για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη μεταγραφολογία στην πολιτική, τα σενάρια που ακούγονται και κυκλοφορούν για μετακινήσεις υποψηφίων και στελεχών σε όλα τα κόμματα, και τι είπε, ότι εμείς δεν επιχειρήσαμε, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, δεν επιχείρησε να καλέσει κανέναν σε αποστασία.
12: την Δευτέρα εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη και θα παρουσιάσουμε μια ομάδα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ από την κεντρική Μακεδονία.
6: Διεύρυνση που λέμε.
5: Και την κυρία Τζάκρη.
12: Όχι βέβαια, η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτής.
5: Είπατε στελέχη.
6: Στην κλείσατε την πόρτα.
12: Ίδια, ακούστε λίγο. Ναι. Εμείς δεν, επειδή δεν αναζητούμε

0: φώτα δημοσιότητας από φωτοβολίδες. Γιατί αυτά που έχουν, αυτοί που έχουν πάει στο κύριο Τσίπρα είναι οι φωτοβολίδες. Εμείς έχουμε μια διαρκή κίνηση στελεχών από το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς.
1: Όλη αυτή η μεταγραφολογία στην πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο το Πασόκ, το ξεκαθαρίζω, αφορά τους πάντες, δεν δίνει μια αρνητική εικόνα για το πολιτικό σύστημα.
0: Το 2019, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός την κυβέρνησή του. Συμμετείχαν σε αυτήν σχεδόν οι μισοί προέρχοντο από το Πασόκ. Και δεν θυμάμαι ποτέ να κάνατε αυτές τις ερωτήσεις, όχι εσείς, γενικώς, έτσι. Και από τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, που είχε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο Πασόκ, είναι μεταγραφή. Εμείς, από την ίδρυσή μας, το DNA μας είναι, όπως το έχει ορίσει ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ο ζωτικός χώρος του Πασόκ είναι από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας, στις παρυφές του ΚΚΕ. Αυτό συνεχίζουμε.
1: Μάλιστα.
0: Με την ίδια σοβαρότητα, αλλά προσέξτε, εμείς δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο είτε ο αρχηγός μας είτε οποιοδήποτε στέλεχος για να πάρουμε στέλεχος που ανήκει σε άλλο κόμμα.
1: Αυτό είναι καρφί τώρα.
0: Φύγει από το κόμμα του να έρθει σε εμάς.
2: Φεύγουμε από το Πασόκ. Τώρα πάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μία ακόμα χειρή αποχώρηση από την Κουμουνδούρου. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον μέχρι πρότινος εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Γρηγόρη, μετά την παρέτηση της Μαρίτας Ξενογιανοκοπούλου, έχουμε την παρέτηση του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη. Ναι, ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, με μια μακροσκελή ανακοίνωση, δηλώνει ξεκάθαρα τρία πράγματα. Ύστερα από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει όλοι να συμπαραταχθούμε μαζί του. Ουσιαστικά αυτό λέει. Δεύτερον, να μην υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πραγματικότητα, η πολιτική πραγματικότητα, αυτό δηλώνει, αυτή είναι η αναγκαιότητα για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Εξ αυτόν τον λόγο εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις συνθήκες. Μία ακόμα ηχηρή παρέτηση λέγεται, τουλάχιστον εγώ έχω μετρήσει 5-6 αποχωρήσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Ενδεχομένως να είναι και περισσότεροι. Αναμένεται λοιπόν μια θυελώδη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες πολλοί θα ζητήσουν μια επιτέλους καθαρή λύση.
2: Μες.
3: Δηλαδή ένα οδικό χάρτη για τις εκλογές. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται δεκτό από την πλειοψηφία ή τουλάχιστον προς ώρα. Μένει να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ματιά τώρα και στις δραστηριότητες και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με φόντο βέβαια τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης, αυτή τη φορά από τη Μέτρο Ανάλυση για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας μεταφέρει συνοπτικά την εικόνα. Πρώτη, Νέα Δημοκρατία από ό,τι βλέπουμε. Δεύτερη, παραμένει σταθερά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ευγενία.
4: Έτσι ακριβώς είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Έχει παγιωθεί πλέον σταθερά στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική συμπαράταξη έρχεται δεύτερη. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα στην ερώτηση, αν είχαμε βουλευτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε, το 25% απάντησε Νέα Δημοκρατία. Το 14,1% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στο 9,4%. Στο 9,3% κινούνται οι αναποφάσεις και ακολουθεί η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 6,2. Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 5,3%.
2: Επειδή ανέφερες τώρα τη Μαρία Καριστιανού που είναι στο 6,2, σωστά. Η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις και με φόντο βέβαια τις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσεις ήρθαν και αποκαλύψεις και καταγγελίες για την αγορά κινήτου από πληστηριασμού μεσοφάντ. Τι ιστορία είναι αυτή?
4: Είναι μια
2: πώς.
4: Μεγάλη ιστορία και θα πρέπει να την πούμε, ότι ο κεραυνός ενεθρία έπεσε στην πολιτική σκηνή δημοσίευμα, το οποίο σχετίζει τη Μαρία Καριστιανού με αγορά κινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο εκπληστηριάστηκε από φαντ. Μάλιστα και από άλλα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την είδηση, προέκυψε ότι πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Δημοκρατία να έχει μετοχική εμπλοκή σε εταιρεία ακινήτων που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων και συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα το 2023 ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας αγοράστηκε μέσω fund από την εταιρεία Whereabout Travels και όπως προκύπτει η κυρία Καριστιανού κατέχει το 50% των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
2: Ευγενία Λούζου για το θέμα αυτό ρωτήθηκε στη τηλεοπτική συνέντευξη Μαρία Γκρατσία, συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική εκπομπή.
5: Ειλικρινά με λυπεί και ως πολίτη αλλά και ως νομικό τονίζω τη δεύτερη ιδιότητά μου όταν βλέπω δημοσιεύματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Μάλιστα. Χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους πληθυντικό αριθμό π.χ. αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με, τις, με το ποιος έκανε τη συναλλαγή δηλαδή λένε απόλυτα για μια συναλλαγή κατά. Που έκανε μια συσταθής από το 2022 μάλιστα. Εταιρεία αντί να βάλουν την εταιρεία βάλουν την κυρία Καριστιανού και επίσης έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος νομίζω. Από ένα μόνο μέλος, γιατί δεν υπέπεσε την αντίληψή μου κάτι άλλο, αναφορικά με το ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι άλλωστε δημόσιο. Θα με επιτρέψετε να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Είναι δημόσιο, γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο. Οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό.
2: Ώρα Μουντιάλ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πήραν το εισιτήριο για την φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί το παζλ ενώ σπουδές αναμετρήσεις έχουν προκύψει για την επόμενη νοκάουτ φάση. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει εντάχει τα σημαντικότερα σημεία. Και να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ερώτημα είναι ποια είναι τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16. Τάσο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Να πούμε πρώτα βεβαίως ότι η πρόκριση στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη λογική πέρα από την ανατροπή στο 94 που σκόραρε η Πορτογαλία και πήρε τη νίκη. Ήταν γιατί δεν έχουν ξανακυρωθεί σε τέτοια φάση 4 τέρματα, ειδικά το τελευταίο του Γκβάρντιολ ήταν άκρως εντυπωσιακό. Γιατί κρίθηκε βάση τεχνολογίας και μόνο και έκρινε η τεχνολογία και τα μικροτσίπ στην μπάλα ότι υπήρχε τελικά επαφή με το κεφάλι του ποδοσφαιριστή που έφτασε η μπάλα, πριν φτάσει η μπάλα στον Κροβάντιουλ. Οπότε έτσι ακυρώθηκε το γκολ, πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δείξει εικόνα, το έδειξε μόνο η τεχνολογία. Και φυσικά ήταν το μεγάλο αντίο του Λούκα Μόντριτς, λογικά δηλαδή το μεγάλο αντίο από την εθνική ομάδα και στη συνάντησή του με τον επίσης τεράστιο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα να πούμε για να μην το ξεχάσουμε, για να μην το παραλύσουμε. Σήμερα 9 η ώρα Αυστραλία-Αίγυπτος, έτσι. Στη 1 η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα εννοούσα η Αργεντινή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα ζευγάρια. Τι θέσατε τώρα να πούμε, πες μου.
2: Από πού να ξεκινήσουμε?
6: Από πού να ξεκινήσω κατευθείαν τα ζευγάρια. Σάββατο, 8 η ώρα αύριο, στο Χιούστον, Καναδάς, Μαρόκο. Κυριακή, στη Φιλαδέλφια, Παραγουάη, Γαλλία. Βραζιλία, Νορβηγία. Τη Δευτέρα, Μεξικό, Αγγλία και Ισπανία, Πορτογαλία. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη. Και το ζευγάρι Αυστραλία ή Αίγυπτος με τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή ή πράσινο ακροτήρι. Η Ελβετία που νίκησε 2-0 πριν από λίγη ώρα το πρωί έγινε η αναμέτρηση με την Αλγερία περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία Γκάνα.
2: Επειδή ανέφερες νωρίτερα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μάλιστα ο Σούπερσταρ ο Πρωτογάλος ανέφερε, σχολίαστα όσο ανέφερε η αδελφή του αναφορικά με το μέλος στην Εθνική Πορτογαλία. Ποια ήταν η αντίδρασή του?
6: Ναι, η αδερφή του πριν από την έναρξη του χθεσινού αγώνα έκανε μια ανάρτηση και ουσιαστικά είπε ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι. Δηλαδή αν αποκλειστεί η Πορτογαλία. Αυτό όμως δεν το άφησε ασχολίαστα. Ρωτήθηκε κιόλας μετά την αμέτρηση ο Κριστιάνο και είπε αυτό θα το αποφασίσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και μόνο. Μάλιστα. Και κατόπιν συνεννόησης με ηρεμία με την οικογένειά του. Δηλαδή για τον εαυτό του. Το λέγε.
2: Σαφώς. Και ξεκάθαρο. Στάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά.
2: Εκτός συνόρων τώρα, πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην Αυστοδέση και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το Ιράν εκεί όπου συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις επίσημες τελετές της κηδείας του πρώην πνευματικού ηγέτη της χώρας, του Αλί Χαμενή, που ξεκινούν αύριο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ωστόσο, το σώμα του Αλί Χαμενεΐ, να θυμίσουμε, ο πρώην πνευματικός ηγέτης του Ιράν, που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο τέμενος Μοσάλα της Τεχεράνης. Το ιρανικό καθεστώς αναμένει έως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους να σειρεύσουν στις τελετές. Οι επίσημες ξεκινούν αύριο, όπως είπες. Επίσης αναμένουν τουλάχιστον 100 αξιωματούχους, όπως λένε, από το εξωτερικό. Ωστόσο, δεν έχει προσκληθεί κανείς από την Ευρώπη. Σε μια ιδιωτική τελετή που έγινε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο ο αρχηγός των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και ο πεθερός του τωρινού πνευματικού ηγέτη και γιού του Αλί Χαμενεΐ, ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ. Μένει να απαντηθεί ως ένα σημαντικό ερώτημα αν ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ, που παραμένει άφαντος, κάνει κάποια εμφάνιση ή στείλει κάποιο γραπτό μήνυμα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει μια πορεία της σωρού του Χαμενεΐ προς την Ιερή Πόλη Κομ για να καταλήξει την 5-9 Ιουλίου στην Ιερή Πόλη Μασχάτ και γενέτειρά του, όπου και θα ταφεί.
2: Και από το Ιράν να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που προετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους, αλλά και για τον πολυαναμενόμενο γάμο της superstar της μουσικής Taylor Swift, Έλενα.
7: Πολλά και διαφορετικά τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το παγκόσμιο κύπελο Γρηγόρη και τα 250 χρόνια οι εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπό άκρα μυστικότητα διαρρέουν μόνο κάποια στοιχεία. Θα τελεστεί στο, όπως όλα δείχνουν, στο Madison Square Garden, στο κέντρο του Μανχάταν, με τουλάχιστον 1000 καλεσμένους που δεν θα έχουν μαζί τους τα κινητά τους, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως περιγράφεται, με έναν πολύ εντυπωσιακό κήπο που θα παραπέμπει στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Travis Kelce, στάρ του Αμερικανικού ποδοσφαίρου. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας, κάποιες από αυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα τελεστούν λόγω της αφόρητης ζέστης του θερμικού θόλου που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το δούμε αυτό. Πάντως αναμένεται αύριο το βράδυ ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall.
2: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κλινικά νεκρός ο 17χρονος Άγγλος, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί. Ο ανήλικος, που πιθανότητα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, έπεσε στο κενό υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Για την τραγική υπόθεση συντελήφθη ένας 37χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ μας.
8: Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φαίνεται ο 17χρονος από την Αγγλία μαζί με έναν φίλο του να προμηθεύτηκαν αλκοόλ αργά χθες το βράδυ, επιδεικνύοντας μάλιστα και πλαστό δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να ξεπεράσουν τον ηλικιακό έλεγχο. Να πούμε ότι στον υπάλληλο περιπτέρου έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, ο 17χρονος έπεσε από τον πρώτο όροφο από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη, ύψους 5 μέτρων, και πανικό στο σημείο. Άμεσα έγινε διακομιδή του στον Ερυθρό Σταυρό, παραμένει διασωληνωμένος μέχρι την ώρα σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να εξακριβωθούν οι ακριβές συνθήκες της πτώσης. Να πούμε ότι δεν έχει προκύψει κάποιο έβριμα ή κάποιο σημείωμα που να παραπέμπει σε αυτοκτονία. Και μάλιστα, λίγο μετά την πτώση του 17χρονου, βρήκαν οι αστυνομικοί τον φίλο του 17χρονου στο δωμάτιο να είναι σε βαριά μέθη.
9: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Στην Πελοπόννησο αύριο περιμένουμε στο Σάββατο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρες χειρές το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Κεντρική Μακεδονία, λοιπόν, η Ανατολική Θεσσαλία τις σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία σε στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ιωνίου, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βόρειου και Ανατολικού Ιού και Κρήτη, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Καλός ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, ανάλογο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο έως τους 34 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ και μάλιστα αυτό το μπαρέρτ είναι το τελευταίο της εβδομάδας. Μιας καλοκαιρινής εβδομάδας που τελειώνει με συννεφιά και έτσι μουντό καιρό, αλλά και αυτό χρειάζεται μέσα στη ζέση του καλοκαιριού. 981 και 91,2 στα FM, η συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής. Βέβαια μας ακούτε από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Και το... η πλατφόρμα του ΕΡΔΕΚΟ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Το Bar Earth είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Αρκετή αμερικάνα σκηνή έχουμε σήμερα. Το έχετε καταλάβει διότι ξεκινήσαμε με τον Gary Clark Jr. αγαπημένος. Ακούσαμε το Cold Blooded. Είναι ένα τραγούδι αυτού του φοβερού καλλιτέχνη που είναι ευρέως γνωστός για την ικανότητα που έχει να αναμειγνύει το blues με τη soul, το rock και το hip hop. Και έχει κερδίσει μάλιστα, νομίζω για αυτό το λόγο, πολλαπλά βραβεία Grammy στην καριέρα του, η οποία δεν είναι και πολύ μεγάλη. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το Cold Blooded, περιλαμβάνεται στο δεύτερο μεγάλο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Story of Sonny Boy Slim. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2015. Χαρακτηρίζεται από έναν έντονα προσωπικό ήχο, καθώς ο ίδιος ο καλλιτέχνης έγραψε, έκανε την παραγωγή και έπαιξε τα περισσότερα όργανα σε αυτό. Το Cold Blooded ξεχωρίζει στο δίσκο για τον R&B και soul προσανατολισμό που έχει, με αυτό το εξαιρετικό φαλτσέτο στα φωνητικά του Gary Clark Jr. και ένα ρυθμό που εστιάζει στην ερωτική απογοήτευση και την ψυχρότητα μιας χαμένης σχέσης και αναδεικνύει παράλληλα το χαρακτηριστικό γεμάτο συνέστημα παίξιμο της κιθάρας του Gary Clark Jr. γιατί η κύρια ειδικότητα του Gary Clark είναι αυτή, είναι κιθαρίστας. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο αμερικάνικο rock συγκρότημα, τους Clutch, οι οποίοι έτσι πρεσβεύουν πιο πολύ το stoner rock. Σχηματίστηκαν το 1991 στο Maryland. Πάνω σε αυτό το stoner rock βάζουν και στοιχεία hard rock και blues. Τα σταθερά μέλη τους είναι ο Neil Fallon, ο Tim Salt, ο Dan Maines και ο Jean-Paul Gaster. Το Ghost θα ακούσουμε. Είναι ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο έκτο στούντιο άλμπουμ της μπάντας με τίτλο Blast Tyrant, το οποίο κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2004, ηχογραφήθηκε στο New Jersey με παραγωγό τον εξαιρετικό Machine και έφτασε στο νούμερο νομίζω 147 της γενικής λίστας του Billboard. Είναι μεγάλο πράγμα για μια stoner μπάντα αυτό. Και όλο αυτό έγινε κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Το Ghost τοποθετείται στο κλείσιμο του δίσκου, μέσα στο άλμπουμ δηλαδή. Χαρακτηρίζεται από τους στίχους που είναι γεμάτος θρησκευτικές, βιβλικές και μακάβριες αλληγορίες με αναφορές στον Αδάμ, την Εύα, τον Κάιν και τον Λάζαρο, οι οποίοι πλαισιώνονται από έναν πιο ατμοσφαιρικό ρυθμικό μιτέμπο προσανατολισμό σε σχέση με τα υπόλοιπα πιο ευθύβολα και πιο ξεκάθαρα κομμάτια του άλμπουμ. Είναι λίγο σκοτεινό το κομμάτι, όμως έχει φανταστικό ήχο και όλη η μπάντα παίζει πραγματικά σαν μια καλοκουρδισμένη ορχήστρα. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στον Bar Earth, εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

Αυτό είναι ένα ιστορικό τραγούδι, μια πολύ καλή εκτέλεση και μια πολύ καλή ευκαιρία να θυμηθούμε έναν ιστορικό τραγουδιστή και κιθαρίστα, τον Alvin Lee, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός όσο ηγέτης και ορμητικός frontman ενός rock συγκροτήματος, των 10 Years After. Είχε ξεχωρίσει και ήταν έτσι πολύ γνωστός για αυτό το ταχύτατο και δεξιοτεχνικό παίξιμο του στην κιθάρα. Ειδικά μετά την ιστορική του εμφάνιση, των 10 Years After δηλαδή, στο φεστιβάλ του Woodstock το 1969. Αυτό το κομμάτι, το My Baby Comes Back to Me, περιέχεται στο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Zoom, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε αρχικά το 1992. Εμείς το ακούσαμε σε Remastered Edition, που έτσι έχει καθαρίσει ο ήχος και νομίζω ότι τον αναδεικνύει αυτό το rhythm and blues χαρακτήρα του κομματιού. Λοιπόν, το προσωπικό αυτό άλμπουμ ονομαζόταν Zoom, βγήκε όπως σας είπα το 1992 και συμμετείχαν ως καλεσμένοι σπουδαίοι μουσικοί όπως ο George Harrison των Beatles, όπως ο John Lord των Deep Purple και άλλοι σπουδαίοι session μουσικοί, γιατί είναι και πολυμελές το σχήμα, οπότε είναι δύσκολο να το αναφέρω τώρα έναν τους συντελεστές. Απλή, γεμάτη ενέργεια στίχη εξιστορούν την επιστροφή μιας αγαπημένης και συνδυάζονται ταυτόχρονα με τα χαρακτηριστικά κοφτά και καθαρά, πολύ καθαρά σόλο της κιθάρας του Alvin Lee. Θα έρθουμε πιο κοντά στο παρόν. Το Weight of Love είναι ένα τραγούδι του αμερικανικού rock duetu των Black Keys. Ξέρετε, τους έχουμε ακούσει αρκετές φορές. 2001 στο Akron του Ohio, των Black Keys. Ξέρετε, τους έχουμε ακούσει αρκετές φορές. 2001 στο Akron του Ohio, από το

Έχουν κερδίσει πολλαπλά βραβεία Grammy για το garage rock και indie και blues συνδυασμό. Το εναρκτήριο τραγούδι του 8ου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Turn Blue. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το Μάιο του 2014, έκανε τον ντεμπούτο του σε συνεργασία με τον Danger Mouse. Το Weight of Love είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια σύνθεση του δίσκου, σχεδόν 7 λεπτά, και χαρακτηρίζεται από ένα ψυχεδελικό ροκ προσανατολισμό με έντονες επιρροές, εμφανείς αυτές οι επιρροές από τους Pink Floyd. Περιλαμβάνει το κομμάτι εκτενή σόλο κιθάρας, ακουστικά περάσματα και στίχους που πραγματεύονται το συναισθηματικό βάρος, τη μελαγχολία και τις δυσκολίες που αφήνει πίσω του το τέλος μιας ερωτικής σχέσης. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Bar Ert και εδώ στο δίκτυο της ERT στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κάθε μεσημέρι 3 με 4. Αν θέλετε τώρα εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger ERT Κομωτινής. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες δεκτές.

Αυτό ήταν το Long Forgotten Track. Είναι ένα τραγούδι των Thorbjorn Ρισάγκερ και των Black Tornado, ενός επταμελούς δανέζικου συγκροτήματος. Αυτοί σχηματίστηκαν στην Κοπεχάγη και έχουν καθιερωθεί στην ευρωπαϊκή συνείδηση για τη δυναμική μίξη που κάνουν στα blues, το soul, το rock and roll και την jazz μουσική, με ηγέτη τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Thorbjorn Ρισάγκερ, ο οποίος ξεχωρίζει για τη βαθιά τραχιά γεμάτη πάθος φωνή του. Το συγκεκριμένο κομμάτι περιλαμβάνεται στο studio album τους με τίτλο Change My Game, το οποίο κυκλοφόρησε τον Γενάρη του 2017 και απέσπασε θετικές κριτικές διεθνώς για την πλούσια ενορχήστρωσή του και ηχογραφήθηκε με τη συμμετοχή των πνευστών και των ρυθμικών μερών που χαρακτηρίζουν το ζωντανό ήχο της μπάντας. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το Long Forgotten Track, κινείται σε ένα mid-tempo ατμοσφαιρικό ρυθμό, όπου στη βαρύ ερμηνεία του Ρισάγκερ συνδυάζεται με έντονα πνευστά ηλεκτρικά σόλο της κιθάρας και στίχους που εστιάζουν στη νοσταλγία, τις αναμνήσεις και το πέρασμα του χρόνου μέσα από τη μεταφορά ενός παλιού ξεχασμένου μονοπατιού ή μιας σιδηροδρομικής γραμμής. Τώρα το Blue and Black είναι ένα τραγούδι ενός Αμερικανού κιθαρίστα και τραγουδιστή και τραγουδοποιού, του Kenny Wayne Shepherd, ο οποίος αναδείχθηκε ως παιδί θαύμα της blues σκηνής στα μέσα της δεκαετίας του 90, έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτόν, επηρεασμένος πάρα πολύ από τον Stevie Ray Vaughan. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Trouble Is, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1997, σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία και ηχογραφήθηκε με την φωνή του μόνιμου συνεργάτη του, του Noah Hunt. Το Blue and Black γράφτηκε από τον Shepherd σε συνεργασία με τον Mark Selby και την Tia Sillers. Νομίζω είχε μείνει και για 17 εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard Mainstream Rock Tracks Chart, κερδίζοντας το βραβείο του ροκ κομματιού της χρονιάς στα Billboard Music Awards του 1998. Ενώ μουσικά συνδυάζει την

Το τραγούδι είναι ιστορικό διότι είναι μια διασκευή από μια επιτυχία των Gladys Knights and the Pips και λέγεται I've got to use my imagination. Οι παλιότεροι το ξέρετε, είναι soul το κομμάτι του αρχικού. Εδώ οι Rides, ένα blues super group που σχηματίστηκε το 2013 και αποτελούταν από τον θρυλικό τραγουδοποιό τον Stephen Stills, τον Crosby, Stills, Nash & Young, ένα δεξιοτέχνη κιθαρίστα για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, τον Kenny Wayne Shepherd, και έναν καταπληκτικό τύπο στα keyboards, τον Barry Goldberg. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ του σχήματος αυτού με τίτλο Pierced Arrow, το οποίο κυκλοφόρησε το Μάιο του 2016, είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία, ηχογραφήθηκε ζωντανά στο στούντιο με τη συμμετοχή του μπασίστα Kevin McCormick και του drummer του Chris Layton, δύο καταπληκτικοί μουσικοί. Πέρα από αυτούς που σας ανέφερα στην αρχή, στη συγκεκριμένη εκτέλεση το κομμάτι μεταμορφώνεται σε ένα δυναμικό κιθαριστικό blues κομμάτι, όπου τα φωνητικά του Stills φυσικά ξεχωρίζουν, αλλά και τα σόλο της κιθάρας συμπληρώνουν όλη αυτή την αλληλουχία, και του Stills και του Shepherd, και οι δύο παίζουν κιθάρα, και πλαισιώνουν τους στίχους οι οποίοι μιλούν για την προσπάθεια ενός ανθρώπου να χρησιμοποιήσει την φαντασία του προκειμένου να ξεπεράσει τον πόνο και τη μοναξιά, τι άλλο, ενός πρόσφατου χωρισμού. Τώρα θα ακούσουμε έναν κιθαρίστα και τραγουδιστή, εγώ τον αγαπώ πολύ, λέγεται Tom Principato, ο οποίος έχει ως βάση του την περιοχή της Washington και είναι αναγνωρισμένος διότι παίζει με ένα καταπληκτικό τρόπο την Fender Telecaster του. Είναι μεγάλη φίρμα, ιδιαίτερα στην περιοχή της Washington. Εμείς θα ακούσουμε το In the Middle of the Night, ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ ως προς τον τίτλο, που κυκλοφόρησε το 1990 και αποτέλεσε μια σημαντική κυκλοφορία για την εδραίωση του ονόματός του στη γενικότερη blues σκηνή, δεν θα πω τη διεθνή γιατί στην Ευρώπη δεν είναι τόσο γνωστός. Μουσικά το κομμάτι χαρακτηρίζεται από έναν ζωηρό ρυθμό, την έντονη παρουσία πνευστών και τα καταπληκτικά σόλα που κάνει ο Principato στην κιθάρα, τα οποία πλαισιώνουν στίχους που περιστρέφονται γύρω από την νυχτερινή αναζήτηση, την επιθυμία και τις ρομαντικές ανησυχίες που ζωντανεύουν μέσα στη νύχτα.

πλησιάζουμε προς το τέλος, ή μάλλον είναι πολύ κοντά το τέλος, και λέμε να κλείσουμε με ένα κομμάτι του αγαπημένου του Keb Moon. 2019 και Oklahoma είναι το άλμπουμ. Το κομμάτι λέγεται I Remember You. Με αυτό το εξαιρετικό blues θα σας αφήσουμε και θα ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά και να περνάτε καλά, και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εντατικές και εκτεταμένες οι έρευνες που διεξάγονται για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής μπαίνουν ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μηδενική ανοχή στη βία διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Σε συνέντευξή του στο liberal.gr, συνέδεσε τη φωνική επίθεση με τη συστηματική προσπάθειά του, όπως είπε, που καταβάλλεται στη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την εκένωση καταλήψεων, φέρνοντας ως παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. «Η απώλεια της σύζυγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα», σημείωσε. Στο μεταξύ, την ερχόμενη εβδομάδα θα λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται σε ελεγχόμενη κατάσταση στη μονάδα εγκαυμάτων. Η ελληνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι αντιμετωπίζει με συστηματικό και διαρκή τρόπο τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων, επισημένοντας ότι κάθε νέα υπόθεση εξετάζεται τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνδυασμό με παλαιότερες δικογραφίες όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο. Μόνο στην Αττική από το 2024 μέχρι και σήμερα 191 δικογραφίες πραγματοποιήθηκαν και έγιναν 151 συλλήψεις. Ένοχους έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε το διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, γεγονός που αναβαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείου κακουργημάτων. Επιπλέον, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπευθύνων ΚΙΔ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αντιπαράθεση στη Βουλή κατά τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η διαχείριση των πόρων αποτέλεσε μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, ενώ υποστήριξε ότι σε περίπτωση πολιτικής αλλαγής θα ελεγχθεί πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για τοξικότητα, αποδόμηση των θεσμών και απευθείας αναθέσεις. Απαντώντας, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, υποστήριξε ότι οι στόχοι του προγράμματος έχουν επιτευχθεί, επισημένοντας ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 24 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αποδίδουν κυβερνητικές πηγές στη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Στάνου Ντόκου με πρόσωπα που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, υπήρξε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς όμως να διαρρεύσει οποιαδήποτε εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία. Παράλληλα, αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, ενώ σημειώνεται πως αντίστοιχες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και σε βάρος υψηλόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το περιεχόμενο και τη γνησιότητα του δημοσιοποιημένου οπτικοακουστικού υλικού, κάνοντας λόγο για σοβαρό περιστατικό και υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Ντόκος πρέπει να παραιτηθεί. Την παραίτηση του κυρίου Ντόκου ζητούν επίσης ελληνική λύση και νίκη. Επίθεση από hacker δέχθηκε σήμερα η ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ. Όσοι προσπαθούσαν να μπουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού έβλεπαν το μήνυμα «Hacked by Trenkenkoller Setter» με ένα εικονίδιο νεκροκεφαλής. Η επίθεση ήταν αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «Web Defacement», κατά την οποία οι hacker αποκτούν πρόσβαση στο διακομιστή και αντικαθιστούν την αρχική σελίδα με δικό τους μήνυμα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΦΕΤ που να διευκρινίζει αν η επίθεση περιορίζεται μόνο στην εμφάνιση της ιστοσελίδας ή αν επηρέασε και άλλες υπηρεσίες του οργανισμού. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή κανάλια Μουζακίου, ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 5 εναέρια μέσα επιχειρούν στην κατάσβεσή της. Στη διεθνή επικαιρότητα, μια 39χρονη Ουκρανή που ζει στη Γερμανία καταζητείται για την έκρηξη στο Μονακό με ερυθρά αγγελή από εξέδωση στην Ιντερπολ. Η γυναίκα που είχε μεταμφιεστεί σε άντρα ονομάζεται Αναστασία Μπερεζόφσκαγια και χαρακτηρίζεται οπλισμένη και επικίνδυνη. Φέρεται να διέφυγε στην Ιταλία μετά τις ενέργειές της κατά του Ουκρανού μεγιστάνα Βαντίμ Γερμολάεφ και τη συντρόφου του και του γιού τους, ενώ εικάζεται πως μπορεί ήδη να βρίσκεται στα Βαλκάνια. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης αύριο, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: We run the world.

0: Πάμε σύστημα 352 στον 102, μέρος δεύτερο, να ενημερώσω τον καλό συνάδελφο και φίλο Θόδωρο Χαντιπαντελή ότι ο Αρτούρ Ρίντερκενς κάνει τη ζωή δύσκολη του Νόβακ Τζόκοβιτς αυτή τη στιγμή στο Wimbledon. Είναι 4-4 στο πρώτο
1: σετ. Ποιος είναι ο Αρτούρ Ρίντερκενς, ούτε εγώ δεν τον ξέρω.
0: Ρίντερκενς.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό θα σε ρωτούσα, γιατί ως γνωστόν εγώ είμαι με τη φίρμα πάντα.
1: Ναι.
0: Τη φίρμα ξέρω, δηλαδή.
1: Χάνει ο Τζόκοβιτς δηλαδή.
0: Όχι, δεν χάνει ακόμα, αλλά 4-4. Προσπαθεί.
1: Ναι.
0: Προσπαθεί.
1: Κοίτα, νομίζω ότι δεν κέρδισε ο Τζόκοβιτς, έχασε ο Τσιτσιπάς.
0: Α, εσύ το γυρίζεις και πάλι, ναι, ας πούμε, στην τέτοια.
1: Εγώ το γυρίζω εκεί, γιατί ναι, δεν μπορεί, ας πούμε, να. Ό,τι και να λέμε, ο Τσιτσιπάς είναι 27 χρονών και ο Τζόκοβιτς είναι 40. Mm-hmm. Κυνηγάς πάντα, ανάλογα με τον παίκτη που έχεις απέναντί σου, τον τρόπο να τον κερδίσεις, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα ο Τζόκοβιτς σε αυτή την ηλικία να σου κάνει 50 άσους, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Πόσο δύναμη μπορεί να βάζει απέναντί σου για να μην μπορείς να, αν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις του 40 τα σερβίς, τότε τι να πω, δεν κάνεις γι' αυτό. Δεύτερον, δεν μπορεί να λες ότι δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τον Τζόκοβιτς στα ράλι, δηλαδή να παίξουμε. Μα εσύ είσαι 27 χρονών, μπορεί να τρέξει αριστερά-δεξιά, αριστερά-δεξιά 100 φορές. Ίσα-ίσα αυτό πρέπει να κάνεις για να κουράσεις τον Τζόκοβιτς, να τον οδηγήσεις να κάνει λάθος, να στέλνει την μπάλα στο φιλέ, να τη στείλει out. Λοιπόν, άμα δεν κερδίσεις τα ράλι, άμα δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τα σερβίς, τότε δεν μπορείς να κερδίσεις. Άρα, έχασες το παιχνίδι, αυτό λέω.
0: Λοιπόν, να σε πάω σε δύο ενδιαφέρουσες μικρές ειδήσεις που μας έρχονται και οι δύο από το Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά πριν από αυτό θα σου πω, θα μιλήσουμε στην επόμενη ώρα για τένις και για την μεγάλη πρόκριση της Τσάκαρη, ναι, επί της Ραχίμοβα.
0: Okay.
1: Αλλά το φιλί το είδες.
0: Ποιο φιλί?
1: Το φιλί της Μαρίας.
0: Θοδωρή.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Με τον καλό της, τον αγαπημένο της.
0: Δεν το είδα.
1: Το Μητσοτάκι.
0: Όχι.
1: Ναι,
0: δεν
1: μόλις
0: το είδα.
1: Μόλις τελείωσε, βάλει να το δεις.
0: Όχι.
1: Το φιλί και στη συνέχεια αγκαλιάστηκε με το Team Olo. Για τη μεγάλη αυτή, ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάει στον τρίτο γύρο και αν τυχόν περάσει και ακόμα ένα γύρο, θα κάνει και ρεκόρ για το Wimbledon η Μαρία Σάκαρη.
0: Ναι. Wimbledon στην Αγγλία, by the way. Γιατί χθες τον μπέρδεψα.
1: Τι είπες,
0: δεν με διόρθωσε κανείς. Είπα στη Γαλλία, ναι.
1: Ναι, το είδα, αλλά δεν ήξερα.
0: Μάλλον με διόρθωσε ένας καλός φίλος, οπότε και μπράβο του. Ιδιωτικά, βεβαίως, γιατί ήταν και ευγενικός. Ναι, στην Αγγλία και όχι στη Γαλλία, όπως είπα χθες. Λοιπόν, ξέρεις ποιος βγάζει, βασικά να το πάμε λίγο διαφορετικά, έχεις ακούσει για όλο αυτό το χαμό που γίνεται στο Μουντιάλ με τα hydration breaks, δηλαδή τα διαλύματα ενυδάτωσης?
1: Ναι, το έχουμε.
0: Έτσι, και όλο αυτό το viral που έχει γίνει και όλη αυτή την κριτική που ασκείται στη FIFA για το γιατί χρειάζονται αυτά,
1: για τις διαφημίσεις.
0: Για διαφημίσεις και τέτοια. Ξέρεις ποιος θα βγάλει περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ από τις διαφημίσεις που παίζονται κυρίως στα hydration breaks του Μουντιάλ? Ποιο είναι το πρόσωπο δηλαδή του hydration break?
1: Η FIFA.
0: Όχι. Όχι. Ο David Beckham. Έγινε λοιπόν μια έρευνα και λέει ότι από όλες τις διαφημίσεις που έχουν παίξει σε όλα τα διαλύματα μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο, περισσότερες φορές έχει εμφανιστεί το πρόσωπο του David Beckham. Είναι αυτό που έχει εμφανιστεί τις περισσότερες φορές και υπολογίζεται ότι μέχρι να φτάσει στο τέλος η διοργάνωση από τις διαφημίσεις, πόσα λεφτά θα έχει βγάλει ο David Beckham από τις διαφημίσεις.
1: Είναι δικές του διαφημίσεις ή αυτός διαφημίζεται?
0: Αυτός συμμετέχει ως ηθοποιός, αυτός διαφημίζει.
1: Α, δεν είναι ο επιχειρηματίας?
0: Όχι,
1: που...
0: αυτός είναι το πρόσωπο, ο ηθοποιός, να λέμε.
1: Ναι, αυτός έχει πάρει κάποια λεφτά και τελείωσε. Δεν
0: ξέρεις πόσα είναι αυτά
1: συνέχεια
0: τα λεφτά.
1: Ναι, 22 εκατομμύρια.
0: 22 εκατομμύρια.
1: Καλά.
0: Ο David Beckham.
1: Γιατί?
0: 22 εκατομμύρια.
1: Αυτά είναι για να παίζουν μόνο στα συγκεκριμένα διαλύματα.
0: Προφανώς γι' αυτό έγιναν και γι' αυτό έγιναν και με τον Beckham, γιατί είναι αναγνωρίσιμος ποδοσφαιριστής.
1: Για να παίζουν στα διαλύματα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Του cooling break, ας ναι, πούμε.
0: 22 ναι,
1: εκατομμύρια. 22 εκατομμύρια.
0: Δολάρια, νομίζω.
1: Πού θα πάει με τη Victoria Volta, τα 22? Η Victoria Beckham.
0: Η Victoria Beckham, δεν ξέρω.
1: Είχα ακούσει ότι και αυτοί έχουν προβλήματα οικογενειακά.
0: Ναι.
1: Έχουν οι φτωχοί προβλήματα, έχουν και οι πλούσιοι. Δηλαδή ναι, αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ πραγματικά.
0: Εγώ ξέρω ότι η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Αλλά ναι.
1: Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τελικά ούτε πολλά να έχεις πρέπει, ούτε λίγα.
0: Τόσα όσα.
1: Νομίζω τόσα όσα να ξέρεις, αλλά κυρίως να έχεις το μυαλό και τη λογική να περνάς καλά και να έχεις καλά και την οικογένειά σου. Γιατί είναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Και τα πολλά λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
0: Επίσης θα ήθελα να σε ρωτήσω. Έχει καμία σημασία
1: ναι,
0: τι ψέλισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο πριν να εκτελέσει το πέναλτι με το οποίο ισοφάρισε η Πορτογαλία χθες στην Κροατία, και αν αυτό, ας πούμε, έχει θρησκευτική χρειά ή θρησκευτικό ενδιαφέρον, μας ενδιαφέρει εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους, ναι ή όχι?
1: Προσωπικά, αν μιλάς για μένα.
0: Ναι, προσωπικά για σένα μιλάω.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν σε ενδιαφέρει. Γιατί λοιπόν.
1: Αλλά μπορεί να ενδιαφέρει χιλιάδες εκατομμύρια άλλους οι οποίοι δεν έχουν κάτι άλλο να ασχοληθούν και ασχολούνται με το κουτσομπολιό.
0: Γιατί λοιπόν.
1: Το κουτσομπολιό, το παλιά το κουτσομπολιό γινόταν, ξέρεις, καθόταν η γιαγιά στο παράθυρο και έβλεπε ποιος περνάει από κάτω. Σήμερα το κουτσομπολιό είναι αυτό κινητό ακριβώς, μέσω του κινητού, αλλά ψάχνεις να βρεις και τη λεπτομέρεια, τι είπε εκεί, τι αν μπορέσω να καταλάβω από τα χείλη τι είπε και αυτά, τι έγινε δηλαδή, τι είπε.
0: Λοιπόν, έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες και τα social media έχουν πάρει φωτιά για ακόμα μια φορά, δυστυχώς για το λάθος λόγο κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, οι οποίοι στα χείλια του κάποιοι διάβασαν πριν από την εκτέλεση του πέναλτι να λέει 2-3 φορές τη λέξη μπισμιλά. Μπισμιλά, μπισμιλά, μπισμιλά. Μπισμιλά στα αραβικά σημαίνει στο όνομα του Αλλάχ. Οπότε δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν, πάντα στο πλαίσιο του κουτσομπολιού, λέω εγώ, το οποίο εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου, πως άλλαξε θρησκεία λόγω της παρουσίας στην συγκεκριμένη χώρα της Μέσης Ανατολής, την οποία αγωνίζεται εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια, 6-7.
1: Ναι, πάνω από 5 πάντως εκεί.
0: Βεβαίως υπήρξαν και αυτοί που τον υποστήριξαν λέγοντας ότι πρόκειται για μια ενστικτόδια έκφραση και πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν άλλαξε το θρησκευμά του επειδή αγωνίζεται σε μια χώρα όπου επικρατεί η μουσουλμανική θρησκεία.
1: Και αν το άλλαξε, τι μας νοιάζει.
0: Έλα ρε Θόδωρε, πες μου τώρα εσύ, να γίνεται τέτοιος κακός χαμός.
1: Και εμένα τι με νοιάζει, δεν πάνε
0: να γίνεται τέτοιος κακός χαμός. Δικαίωμά του δεν είναι να πιστεύει στο Θεό που θέλει.
1: Και άμα δεν θέλει, μην πιστεύει και πουθενά. Πάλι δικαίωμά του είναι και ούτε με ενδιαφέρει.
0: Ή ας πούμε θα μπορούσε να λέει, ό,τι θέλει πριν να εκτελέσει το πέναλτι.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε, ας πούμε, εγώ πριν να εκτελέσω το πέναλτι να λέω τσίπουρο, τσίπουρο, τσίπουρο.
1: Ναι, το τσίπουρο είναι.
0: Παστίτσιο, παστίτσιο, μουσακά, μουσακά. Ο καθένα ό,τι του λείπει, ρε παιδί μου, τέλος πάντων.
1: Ναι. Ωραίο αυτό. Μ' άρεσε. Ή τέλος πάντων να προσπαθήσει να κάνει μάγια στον αντίπαλο τερματοφύλακα.
0: Ναι, ή ας πούμε να του λες δεξιά, δεξιά, δεξιά, δεξιά, δεξιά. Τσουπ, θα το στείλεις εσύ αριστερά για να πέσει ο άλλος. Να προκαταβάλεις. Ναι. Δεν έχει καμία σημασία. Το διάβαζα. Για πάρα πολλά τα σχόλια όμως και είδες με τι ασχολείται ο κόσμος.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Με τι ασχολείται ο κόσμος. Εάν... Για το αν αλλαξοπίστησε, ας πούμε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Εάν μπει στο τρυπάκι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τελείωσες. Δεν θα προλαβαίνεις, όχι να δώσεις απαντήσεις. Είναι ένα χάος η κατάσταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά βέβαια, εντάξει, αυτοί που το κάνουν και που δέχονται τα σχόλια είτε θετικά είτε αρνητικά, μάλλον και τα, δεν υπάρχει άνθρωπος, ότι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο να είναι που να μην δέχεται και αρνητικά σχόλια. Δηλαδή αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, αυτοί το κάνουν γιατί κερδίζουν κιόλας. Δεν κερδίζουν όλοι αυτοί, πώς λέγονται, influencer.
0: Ναι, κερδίζουν,
1: καλά το λέω.
0: Κερδίζουν, κερδίζουν, και δεν κερδίζουν και πάρα πολλά λεφτά, τα οποία τα επιδεικνύουν κιόλας με έναν εντελώς άσχημο τρόπο, όπως ο εργαζόμενος, το ΔΔΕ, ναι, ο οποίος απολαμβάνει τώρα τις ανέσεις κάποιος ελληνικής φυλακής ενός κρατητηρίου, ας πούμε, κάπου στη
1: είναι,
0: χώρα.
1: Είναι τόσο χαζί που τα ανεβάζουν και στο διαδίκτυο. Έχουν τόσο μυαλό δηλαδή και κλέβεις. Και ανεβάζει τα χρήματα. Καλά, δεν είναι καμιά ταινία αμερικάνικη που, λέει, που λένε
0: Εμείς
1: όλοι.
0: Τόσα πράγματα έχουμε μάθει από το Hollywood. Έναν ονό να δούνε κάτι, πώς γίνονται σωστές δουλειές, δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Του που λένε, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι, μη τυχόν, ας πούμε, και αγοράσεις κάτι, δεν θα πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο, δεν θα κλέψανε μια τράπεζα.
0: Μην έχεις SIM κάρτα, μην έχεις κινητό, θα σε ακούνε. Έτσι.
1: Λοιπόν, η ζωή σου θα είναι ίδια το πρώτο διάστημα, δεν θα αλλάξει συνήθειες, εκεί που πήγαινες θα πηγαίνεις. Λοιπόν, τίποτα, δεν είδαν τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ναι. Ανεβάζουν φωτογραφία με τα χιλιάρικα. Και αματάχης είναι το πρόβλημα. Γιατί και εγώ βάζω στο Facebook καμιά φορά κάνα τέτοιο χαβαλετζίδικο, αλλά δεν τα έχω. Οπότε και να έρθουν δεν θα βρουν τίποτα. Ενώ εκείνος τα έχει στο σπίτι του.
0: Μιας που μιλάμε για viral βίντεο.
1: Ναι.
0: Που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα διάσημα, κυκλοφορεί στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης όμως, όχι στα διεθνή φόρα, ένα βίντεο το οποίο έχει τραβηχτεί στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων και συγκεκριμένα στο δρόμο που ενώνει το αεροδρόμιο των Χανίων με την πόλη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε, είναι ένα βίντεο το οποίο κόβει την ανάσα. Δες το λίγο σε παρακαλώ, για να μην το βλέπεις εδώ. Κοίτα, ο επαγγελματίας οδηγός, εγώ θα το περιγράφω γιατί είμαστε ραδιόφωνο, ο επαγγελματίας οδηγός της Νταλίκας όχι μόνο κάνει σινιάλο με τα φώτα για κάποιο δικό του λόγο, το οποίο απαγορεύεται ρητός, έτσι, αλλά χωρίς κανέναν απολύτως λόγο ντροπής βγαίνει, ενώ το αντίθετο ρεύμα έχει αυτοκίνητα, κάνει προσπέραση και συνεχίζει ανέμελα, κοίτα κίνηση από το αντίθετο ρεύμα, έτσι, που έχει.
1: Ναι.
0: Αναγκάζοντας τον οδηγό να βγει, να βγάλει το δικό του έξω.
1: Σε κάποιον που καθυστερούσε. Έτσι.
0: Σε κάποιον που καθυστερούσε. Καθυστερούσε κατά την άποψή του. Τον ανάγκασε να βγει εκτός δρόμου για να τον περάσει. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Είναι η επιτομή της ελληνικής οδηγικής συμπεριφοράς αυτό το βίντεο. Αν δεν το δείτε, αναζητήστε στο διαδίκτυο επικίνδυνη προσπέραση στο δρόμο του αεροδρομίου. Αυτό. Δείτε το βίντεο.
1: Δεν μπορώ να σου πω τι έχω συναντήσει και τι έχω δει στο. Δεν λέγονται. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση εμένα.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση
0: αυτό εμένα. Είναι το θέμα, ότι ναι. Δεν μας κάνει και τόσο ναι. Εντύπωση.
1: Να είσαι τώρα στην Εθνική Οδό, ας πούμε, θα πω ένα παράδειγμα, μια και το ανέφερες, και η οποία έχει τρεις λωρίδες. Εντάξει, στην αριστερή λωρίδα γίνονται προσπεράσεις. Να είσαι

0: μην. Μπορεί να ήθελε, βαριότανε να στρίψει το τιμόνι. Κατάλαβες τι εννοώ? Είναι τρεις λωρίδες. Τρεις λωρίδες. Στη μεσαία λωρίδα πας.
1: Ναι, δεν
0: τα γιοταχή, δεξιά πάνε τα φορτηγά, αριστερά γίνονται όλες οι προσπεράσεις.
1: Και αν τολμήσεις να πεις κιόλας τίποτα, κινδυνεύεις και η σωματική σου ακαιρεότητα κιόλας.
0: Εγώ μίλησα, έγινε χαμός και τέλος πάντων η συνέχεια δεν μπορεί να υποθεί. Αλλά ναι, γιατί φτάσαμε στα πολύ άκρα. Αλλά τέλος πάντων είναι μια κατάσταση η οποία κάποιες φορές σε βγάζει από τα ρούχα σου και βρίσκεις και τον μπελά σου, όπως το είπες. Τώρα το θέμα είναι ότι ο κόσμος είναι και από, πρέπει δηλαδή να μετράς μέχρι το 10, μέχρι το 20, μέχρι το 100, μέχρι το 1000.
1: Πάμε επιστροφή στα βασικά, ναι. 1001, 1002.
0: Ναι, και να λες θα κάνω λίγο το πώς το λένε, το χαζό.
1: Ναι.
0: Yeah, θα πάω εγώ δεξιά, τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Γιατί θα το κάνει viral αυτό η δική μας, θα λέμε θα κάνουμε λίγο τον έξυπνο. Εμείς.
0: Ναι.
1: Θα γίνουμε πιο έξυπνοι από αυτούς.
0: Και επειδή
1: δεν θα λέμε τους χαζούς.
0: Πάω συχνά εγώ στην κόρη μου στη Λάρισα στο δρόμο και πάω στη μεσαία λωρίδα για να δούμε, λέω, σήμερα ποιος θα μας κάνει, λέω, τη μαγιά.
1: Ναι, καλά. Οχο, μόνο ένας. Μόνο
0: ναι,
1: ένας.
0: Δηλαδή είναι φοβερό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Όλα καλά, αλλά στο δρόμο οι περισσότεροι έχουν, όχι οι περισσότεροι, πολλοί έχουν μια τρέλα πλέον, την οποία καταλαβαίνω βέβαια, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον κόσμο. Δεν λέω ότι όλοι είμαστε καλά, έτσι είναι.
1: Για εσάς που με ρωτήσατε, η Γαλλία θα συναντήσει στο δρόμο προς τα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Καναδάς-Μαρόκο.
0: Καναδάς-Μαρόκο.
1: Ναι, για να σας πω. Η Γαλλία.
0: Η Γαλλία, πέρασε.
1: Η Γαλλία, η οποία θα παίξει όμως, θα πρέπει να κερδίσει. Θα πρέπει να κερδίσει την Παραγουάη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχει πιο εύκολο μονοπάτι.
1: Την Ουρουγουάη ή την Παραγουάη. Την Ουρουγουάη.
0: Ναι,
1: η Ουρουγουάη πέρασε. Πάντα τις μπερδεύω αυτές τις δύο. Η Ουρουγουάη αποκλείστηκε. Γαλλία, Παραγουάη.
0: Τώρα παίζει με την Παραγουάη.
1: Η Ουρουγουάη αποκλείστηκε. Ναι. Γαλλία, Παραγουάη και Καναδάς.
0: Ναι,
1: Μαρόκο.
0: Αλλά όποιος και να περάσει, η Γαλλία είναι το μεγάλο, το απόλυτο φαβορί.
1: Το απόλυτο φαβορί. Και ενώ, το άλλο.
0: Στην άλλη
1: και
0: πλευρά.
1: Και τα άλλα ζευγάρια είναι το Ισπανία-Πορτογαλία, ματσάρα, και το Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Βέλγιο, που δεν το βλέπω καλά το Βέλγιο σε αυτό το μάτσο, έτσι όπως είναι η Αμερική.
0: Κανένας δεν μπορεί από αυτούς όλους να περάσει τη Γαλλία. Δηλαδή τη Γαλλία, εγώ τη βλέπω ως το απόλυτο φαβορί για να φτάσει στον τελικό.
1: Ναι.
0: Ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Αγγλία, ποιος άλλος είναι να δεις.
1: Η Νορβηγία.
0: Η Νορβηγία, τέσσερις.
1: Το Μεξικό που δεν έχει χάσει ακόμα.
0: Έτσι, είναι σαφέστατα πολύ πιο. Εντάξει, η Αργεντινή, ας το πούμε, έχει ένα πολύ μικρό για μένα πλεονέκτημα. Ενώ η Γαλλία έχει πολύ μεγάλο από την άλλη πλευρά. Θα αυτοκτονήσει δηλαδή, αν δεν καταφέρει να πάει στον τελικό. Να πούμε δύο λόγια για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Χτες έδωσε συνέντευξη τύπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον Πειραιά. Και ανακοίνωσε ότι το γήπεδο του Ολυμπιακού, το γήπεδο Καραϊσκάκης, θα ανακαινιστεί. Ουσιαστικά δηλαδή θα γκρεμιστεί και θα ξαναγίνει καινούριο. Κάποια πράγματα μόνο θα διατηρηθούν, ή ο περιβάλλον χώρος κλπ. Γιατί θα κάνει ένα γήπεδο 52.000 θέσεων, 52.000 θέσεων από 30 που είναι τώρα. Και πραγματικά είναι μικρό για τις ανάγκες του Ολυμπιακού, δηλαδή και 52.000 μπορεί να το γεμίσει και πολύ άνετα ο Ολυμπιακός και σε πολλά παιχνίδια. Και από την άλλη πλευρά θα κοστίσει περίπου 250.000 ευρώ.
1: Όχι, ρε φτωχό, 250.000 ευρώ κάνω και εγώ δύο γήπεδα.
0: 250 εκατομμύρια
1: ευρώ. Μας στρελάνει, ρε φίλα. Κάνουμε τρία, θα κάνω εγώ. Μπαμ, μπαμ. Πάμε πάρουμε ένα δάνειο.
0: 250 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ένα project το οποίο θα το προχωρήσει ο Ολυμπιακός μόνος του με έσοδα του Βαγγέλη Μαρινάκη και δεν ανακατεύεται κανείς, ούτε πολιτεία, ούτε δήμοι, ούτε κλπ. Ήταν εκεί και ο κύριος Μόραλης, ο δήμαρχος Πειραιά, αλλά όχι για να. Κανείς δεν θα βοηθήσει οικονομικά τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να το κάνει αυτό.
1: Εκεί μάλιστα, που ζήτησε βοήθεια, εντός πολλών εισαγωγικών βάλτε την έκφραση, είναι στο κομμάτι της γραφειοκρατίας. Κάποιες άδειες, αν δεν κάνω λάθος, κάποιες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να κινηθούν κάπως πιο γρήγορα, ρε παιδί.
0: Αυτό που ζήτησε λοιπόν είναι: εμείς θα βάλουμε όλα τα λεφτά, θα κάνουμε τα πάντα. Μην μας βάζετε εμπόδια μόνο στο γραφειοκρατικό κομμάτι. Έτσι. Δηλαδή, δώστε μας τα χαρτιά που χρειάζονται. Το γήπεδο είναι, υπάρχει, εκεί θα ξαναγίνει το καινούριο για να το ξεκινήσουμε. Αυτό. Γιατί αυτές οι γραφικές διαδικασίες καθυστερούν και το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έτσι, καθυστέρησαν και το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ είχε μείνει 15 χρόνια, πόσα, 20, χωρίς γήπεδο. Mm-hmm. Αυτά όλα γίνονται εξαιτίας της γραφειοκρατίας και των προβλημάτων που υπάρχουν μετά. Γιατί δεν είναι μόνο ότι

0: έχεις το κράτος. Μετά έρχονται και οι πολίτες απέναντί σου. Είναι κάποιοι διάφοροι που να μην γίνει γήπεδο εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Βρήκαμε την ευκαιρία τώρα να μην το κάνει η ΑΕΚ το γήπεδο.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Κατάλαβες.
1: Όχι, ξαφνικά, υπάρχει φυσικά. Ναι. Ναι, γιατί αν ο συντελεστής δόμησης λέει ότι θα πρέπει μέχρι 15 μέτρα ύψος.
0: Ναι.
1: Εσύ γιατί μέχρι 30 μέτρα. Επειδή θα κάνεις γήπεδο.
0: Επειδή
1: ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Αλλάξτε το νόμο, πας εκεί μετά.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Και αυτό είναι ένα παράδειγμα στο τι είδους βοήθεια ζητάνε μερικές φορές οι ομάδες για να καταπολεμήσουν τη γραφειοκρατία όταν θέλουν
0: ακριβώς
1: να εμπλακούν σε τέτοιου είδους εγχειρήματα.
0: Και αυτό που θα. Το πιο έτσι καινούριο στην τεχνολογία θα έχει LED, λάμπες δηλαδή, στην οροφή του γηπέδου 10.000 τετραγωνικών, το οποίο διαβάζω ότι θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Δεν μπορώ να το φέρω στο μυαλό μου, εσύ μπορείς. 10.000 τετραγωνικά λάμπες LED. Στην οροφή του γηπέδου. Τεχνολογικό θαύμα λέει. Δεν ξέρω. Θα υπάρχει βέβαια μια πελώρια οθόνη έτσι και λοιπά για, με βάση
1: θα είναι τα
0: νέα project.
1: Θα είναι όλο το σκέπαστρο θα
0: όλο
1: είναι
0: το
1: με
0: λάμπες. Ναι, ναι, όλο.
1: Να το δούμε ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι,
0: θα είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό. Και βέβαια δεν ξέρω, μπορούν να πάρουν ιδέες και άλλες ομάδες από αυτό. Τα 250 εκατομμύρια φαίνονται πολλά. Ο ΠΑΟΚ πόσα θέλει για να.
1: Κάπου εκεί περίπου, λίγο εκεί, λιγότερα.
0: Λίγο λιγότερα.
1: 200-250
0: ναι, ναι, κάπου εκεί είναι. Ναι.
1: Κάπου εκεί είναι. Ναι. Για μικρότερη χωρητικότητα σε κάθε περίπτωση γήπεδο. Εννοεί. Αλλά ένα γήπεδο το οποίο ξεκινάει από το 0. Έχει διαφορά. Το Καραϊσκάκι στο καινούριο δεν θα ξεκινήσει από το 0.
0: Όχι, σου είπα, κάποιοι χώροι θα παραμείνουν.
1: Θα ανακατασκευαστεί ναι, ουσιαστικά. Ναι. Δεν είναι κατασκευή εκ του 0.
0: Εκείνα που θα γκρεμιστούν είναι οι κερκίδες. Γιατί πρέπει να διαφοροποιηθούν για να γίνουν πιο. Όχι απότομες, αλλά στο ίδιο σημείο να γίνουν περισσότερες έτσι και να επεκταθούν και λίγο παραπάνω. Διότι είναι άλλο 30, άλλο 52, θέλει 20.000 θέσεις παραπάνω. Τώρα, αυτά για το νέο γήπεδο, για να δω για το νέο
1: και
0: γήπεδο.
1: Και όλα τα υπόλοιπα μετά τους τίτλους, σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά. Και όλα τα υπόλοιπα.
0: Και όλα τα υπόλοιπα.
1: Φύγαμε.
0: Τα νεύρα σου πέρασαν. Τα νεύρα σου
1: ειδικά
0: πέρασαν.
1: Τώρα με το καινούριο γήπεδο του Ολυμπιακού. Μου πέρασαν όλα τώρα, γελάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Στο μικροσκοπείο της αντιτρομοκρατικής νέα ευρήματα για την ταυτοποίηση των δραστών των φωνικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Μηδενική ανοχή στη βία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Τέλη Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα βάουτσερ τροφίμων. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες σε ειδικά και μουσικά μαθήματα, όπως και στα ΤΕΦΑ για τις πανελλήνιες εξετάσεις 2026. Ακόμη 9 δήμοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Πόσιμο Νερό, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για βελτίωση του δικτύου νερού και αφαλατώσεις. Συνελήφθησαν 2 Τούρκοι με ολόκληρο οπλοστάσιο στη Θράκη, έκρυβαν 50 πιστόλια φαντάσματα σε φορτηγό. Με πλαστό δίπλωμα οδήγησης αγόρασε αλκοόλ ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από 5 μέτρο μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Είναι εγκεφαλικά νεκρός. Και στην Καλαμάτα, 14χρονη μεταφέρθηκε ανέστητη στο νοσοκομείο λόγω μέθης. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 43χρονος που πήγε να χτυπήσει με λουρί σκύλου την ανήλικη ανιψιά του σε πάρκο της Καλαμαριάς. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Καρδίτσα. Δεκάδες διασώστες από 7 χώρες εργάζονται αδιάκοπα για τον απεγκλωβισμό 43χρονου στη Βενεζουέλα. Πυρκαγιές μετά τον καύσωνα στη Νότια Γαλλία εκενώθηκαν ολόκληρες περιοχές. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 για τένις, και φυσικά για τα όσα γίνονται στο Wimbledon. Πάμε να μιλήσουμε με τον Γιάννη Αθαναηλίδη, που θέλουμε και σήμερα, όπως και στις αρχές της εβδομάδας, το σχόλιο του για τον Στέφανο Τσιτσιπά και κυρίως για τη Μαρία Σάκαρη, που έκανε χτες μια μεγάλη πρόκριση στο Wimbledon, σε ένα τουρνουά το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απέκλεισε δύο δύσκολες αντιπάλους και δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Βρίσκουμε τον κύριο Αθαναηλίδη στο Κιλκίς, όπου εκεί υπάρχει, στο Κιλκίς υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγάπη των ανθρώπων εκεί και ειδικά των νέων παιδιών για το τένις. Καλά δεν τα λέω, κύριε Αθαναηλίδη?
1: Πολύ καλά τα λέτε, γιατί να δώσουμε στους ακροατές και μια είδηση. Η Λιδία η Παναγιωτίδου, η οποία διαπρέπει στα κορίτσια στα 16 και είναι καλύτερη και είναι φέρελπης, η καταγωγή είναι από το χωρί Κιλκίς. Ο πατέρας της, ο Σάββας Παναγιωτίδης, είναι από το χωρί Κιλκίς. Οπότε υπάρχει ισχυρή τενιστική παράδοση, γιατί και ο πατέρας ήταν πρωταθλητής. Και τώρα η Λιδία πραγματικά κάνει μια καταπληκτική πορεία και ευχόμαστε κάποτε να παίξει και στο Wimbledon.
0: Γιατί όχι, βεβαίως. Πάμε λοιπόν τώρα στην Μαρία την Σάκαρη. Πώς είπατε τα δύο παιχνίδια? Δεν ξέρω αν τα είδατε, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η Μαρία κάνει καταπληκτική πορεία. Ανεξάρτητα από την κατάταξη των αθλητριών που έχει συναντήσει, το Wimbledon είναι ένα τουρνά το οποίο είναι πάρα πολύ αμφίροπο και ιδιαίτερο, και αυτό το κάνει επιφάνεια, το γρασίδι. Και πραγματικά η Μαρία κάνει μια εξαιρετική πορεία και έχει μπροστά της μια πολύ καλή πρόκληση στο παιχνίδι με την Παολίνη, και αυτό το σχολιάζουμε γιατί η Παολίνη δεν είναι στα καλύτερά της τώρα. Βέβαια είναι μεγάλη αθλήτρια και το τόνισε και η Σάκαρη, ότι αυτές οι αθλήτριες ανεξάρτητα από την σεζόν που βρίσκονται, ανά πάσα στιγμή μπορούν να κάνουν μεγάλο παιχνίδι και να υπερασπιστούν τη φήμη τους. Αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι η Μαρία έχει μια χρυσή ευκαιρία να προχωρήσει στον τέταρτο γύρο.
0: Τώρα αυτά τα σκαμπανεβάσματα χτες με την Ραχίμοβα, δηλαδή να κερδίσει το πρώτο 6-3 και να χάσει το δεύτερο 6-0 και η Σάκαρη, και να βρει το κουράγιο να κερδίσει 7-6 το τρίτο, δεν ξέρω, σε αυτό το επίπεδο δεν είναι λίγο περίεργο? Ή επειδή μιλάμε πάντα για γυναικείο τουρνουά, πάντα λέει είναι πιο χαλαρά τα πράγματα?
1: Όχι, κοιτάξτε, ειδικά στις γυναίκες, παλιότερα, όποια γυναίκα κέρδιζε το πρώτο σετ, στατιστικά κέρδιζε και το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει ανατροπή, δηλαδή μπορεί μια τενίστρια να πάρει το πρώτο σετ, στο δεύτερο να κάνει ας πούμε μια κοιλιά, να χάσει 6-0, και στο τρίτο να γίνει μάχη, γιατί έγινε μάχη, 6-6, tie break, 5-4, η Ραχίμοβα. Εκεί έδειξε ψυχραιμία η Μαρία και το δήλωσε και η ίδια. Λέει, έβαλα τον εαυτό μου στη θέση, είπα να βάλω περισσότερες μπάλες μέσα. Κλασική συνταγή, αυτός ο οποίος θα βάλει μία μπάλα περισσότερη από τον αντίπαλό του μέσα είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει τον πόντο και θα φέρει και την ψυχολογία με το μέρος του. Αυτό συμβαίνει στις γυναίκες, εδώ το βλέπουμε και στην ίδια την Σαμπαλέγκα και στην Σβιάτεκ και στις άλλες αθλήτριες. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο ίδιος ο εαυτός τους. Δεν είναι τόσο ο αντίπαλος όσο παλεύουν με τον εαυτό τους για να κρατηθούν μέσα στο παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι θέμα ψυχολογίας προσωπικό, δεν έχει να κάνει με την αντίπαλο.
0: Ναι. Τώρα, αν λέγαμε ποιος είναι αυτή την εποχή σε καλύτερη κατάσταση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ή η Μαρία Σάκαρη, ποιον από τους δύο θα βάζατε?
1: Κοιτάξτε, ο Στέφανος, επειδή πραγματικά παρακολουθώ την προσπάθειά του, θεωρώ ότι είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο. Μετά το διαζύγιο με τον πατέρα του, μάλιστα το δήλωσε και ο ίδιος, ότι του λέει πώς αισθάνεστε και τέτοια, αν αισθάνεστε μια ανακούφιση, είπε ότι είμαι σε αυτό το στάδιο. Ο Στέφανος έπαιξε καλά με τον...
0: Άμα το λέτε εσείς, γιατί εγώ είδα να μην βάζει δύσκολα, ειδικά στα δύο σετ, ας πούμε, δεν ξέρω.
1: Έπαιξε καλά, προσπάθησε. Υπήρχαν σημεία στα οποία θα μπορούσε να πάρει ευκαιρίες, αλλά είχε την ευκαιρία να κάνει break, αλλά δεν του βγήκανε.
0: Δύο φορές, από 0-40, έτσι.
1: Ναι. Και δεν του βγήκανε και... Εντάξει, αλλά γενικότερα η αγωνιστική του εικόνα θα έλεγα ότι είναι μια εικόνα ανάκαμψης. Και πιστεύω ότι όταν ηρεμήσει και πράγμα τον Μουράτογλου που αρχίσαν να δουλεύουν, ότι θα ξαναβρει τον εαυτό του και έρχονται καλές ημέρες. Η Μαρία από την άλλη πλευρά παίζει καλά, πραγματικά επιδιώκει αυτό το στόχο που έβαλε να επανέλθει στο top 10, στην δεκάδα. Πιστεύω ότι μέσα από ένα τουρνουά όπως είναι το Wimbledon θα μπορέσει να βελτιώσει πάρα πολύ την βαθμολογία. Αλλά στις γυναίκες είναι λίγο αυτό το ψυχολογικό το αμφίρροπο. Δηλαδή εκεί που είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, απότομα ψυχολογικά μπαίνουν σε μια στενοπό.
0: Πάντως δεν είναι λίγο άδικο για την ιστορία τους δύο παίκτες, η Μαρία και ο Στέφανος, που έφτασαν μέχρι το νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης να μην έχουν κατακτήσει ένα Grand Slam, να το έχουν δηλαδή στην ιστορία τους, γιατί έχουν κατακτήσει Grand Slam άνθρωποι, παίκτες δηλαδή, αθλητές που ήταν στο νούμερο 20, στο νούμερο 15.
1: Κοιτάξτε να σου πω κάτι, αυτό που λέτε έχετε δίκιο, γιατί ακόμη και η Αντρέβα που πήρε το κέρδισε το Ρολάν Γκαρός, η Ρωσίδα έχασε στο Wimbledon από την Κριτσίκοβα που είναι μεγάλη, έμπειρη βέβαια, αλλά μεγάλη. Πιστεύω ότι στα επόμενα Grand Slam, επειδή θίγεται ένα θέμα παγκόσμιας τενιστικής υφής, η συζήτηση που γίνεται τώρα είναι ότι τα επόμενα χρόνια θα βλέπουμε να κερδίζουν τίτλο Grand Slam αθλητές οι οποίοι δεν το είχαν κερδίσει ποτέ. Και δεν θα βλέπουμε την επανάληψη Τζόκοβιτς, Ναδάλ, Φέντερερ, γιατί αυτοί κυριαρχούσαν κάποτε. Από τώρα και στο εξής δεν θα υπάρχει αυτό. Δεν θα βλέπουμε δηλαδή επανάληψη, και ακόμη και να σου πω και δεν το βλέπουμε να πηγαίνει μακριά ο Γιάννικ.
0: Ο Σίνερ,
1: ναι. Δεν βλέπω, δηλαδή βλέπω μεγάλη δυσκολία. Τώρα είναι η κούραση, είναι η πίεση. Δηλαδή δεν είναι δεδομένο ότι θα έχουμε ούτε και τη Σαμπαλέγκα. Δεν θα είναι ότι σίγουρα θα δούμε Σίνερ, Σαμπαλέγκα.
0: Η Σαμπαλέγκα τι έπαθε, γιατί μέχρι τώρα ήταν ανίκητη. Ξαφνικά λέει ότι πάλι ψυχολογία, ναι.
1: Είναι το ψυχολογικό.
0: Ναι.
1: Πιο σταθερή είναι η Ριμπάκινα είναι παρά η Σαμπαλέγκα. Είναι το ψυχολογικό.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή μιλάμε για τένις και πάρα πολλοί μας ακούνε και στοιχηματίζουν, καλύτερα να είναι επιφυλακτικοί στο να παίξουν Σίνερ και Σαμπαλέγκα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό. Βέβαια, εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης και συνάδελφος έμεινε στο φιλί μετά, έτσι.
2: Καλά, για υπερβολές.
0: Υπερβολές.
2: Ποτέ δεν μένουμε στα προσωπικά.
0: Της Μαρίας και στις μεγάλες αγκαλιές, αλλά είναι δικαιολογημένες και φυσιολογικές.
1: Έχουμε γάμο μπροστά, έρχεται γάμο μπροστά.
0: Το 27. Να συνοδευτεί και με ένα Grand Slam, λέω εγώ, έτσι, για να έχει και ένα suspense.
1: Μακάρι, γιατί, να σου πω κάτι, αυτό ο Δημήτρης επισημαίνει πολύ σημαντικά ψυχολογικά κοινωνικά ζητήματα. Για τις αθλήτριες είναι πολύ σημαντικό όταν έχουν έναν άνθρωπο
0: στήριξη, ναι.
1: Ναι, το box, και ειδικά στις γυναίκες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ψυχοσύνδεσή τους είναι ευμετάβολη και
0: Ναι.
1: Αισθάνονται καλά.
0: Και η Ριμπάκινα δεν έχει τον Έλληνα, τον επιχειρηματία στο...
2: Σαμπαλέγκα.
0: Η Σαμπαλέγκα, συγγνώμη, ναι.
1: Η Σαμπαλέγκα έχει τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι πολύ καλός, αλλά νομίζω εκεί πλέον λειτουργούν σαν ζευγάρι. Ενώ στο άλλο υπάρχει το προσδοκόμενο, ακόμη δεν γίνανε ζευγάρι. Είναι αυτό το ψυχολογικό της γυναίκας με τον άντρα πριν μπει το στεφάνι.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει άλλη στήριξη, υπάρχει άλλη...
0: Ωραία είναι που τα βλέπουμε και εμείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα δαχτυλίδια και όλα αυτά. Ναι, είναι πραγματικά ωραία. Θα ήθελα πριν να ολοκληρώσουμε να ρωτήσω τι άλλο ενδιαφέρον έτσι έχουμε αυτή την εποχή, γιατί φαντάζομαι ότι και εδώ στην Ελλάδα θα έχουμε πράγματα.
1: Κοιτάξτε, μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια κάνει ο Γελαδάρης στα Junior, γιατί παράλληλα τώρα έχει ξεκινήσει και το Junior στο Wimbledon.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί όλοι που παίζουν στα ATP παράλληλα γίνονται επίσημα πρωταθλήματα κάτω των 18. Όχι βέβαια ότι κάποιος αν είναι 17 και έχει βαθμούς στην ATP δεν μπορεί να παίξει στα Grand Slam, αλλά παράλληλα μέχρι τα 18 υπάρχουν αθλητές οι οποίοι παίζουν στα ITF της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Και ουσιαστικά εκεί είναι ο προθάλαμος πριν το επαγγελματικό τένις. Ο Γελαδάρης λοιπόν κάνει μια αξιόλογη πορεία. Αυτή τη στιγμή γίνονται στην Αθήνα, ολοκληρώνονται τα junior στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δίνει βαθμούς για το Πανεπιστήμιο και βοηθάει γενικά τους αθλητές οι οποίοι παράλληλα με το σχολείο κάνουν και αθλητισμό.
0: Ναι, ναι. Επειδή είστε και καθηγητής στα ΤΕΦΑ, στην παλιά γυμναστική ακαδημία που λέγαμε στην Κομωτινή, ναι. Τα παιδιά ασχολούνται εκεί, δηλαδή έρχονται στο μάθημα, έχετε στο μάθημα του τένις, να πάρουν την ειδικότητα μάλλον τένις.
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια τα αθλήματα ρακέτας, να τα αναφέρουμε έτσι, δηλαδή το τένις, το πάντελ, και το σκόστος, το beach tennis, πραγματικά έχουν μεγάλη δημοφιλία και μεγάλη προσέλκυση. Για παράδειγμα, πρέπει να είναι το μόνο επάγγελμα στην Ελλάδα το να είσαι προπονητής τένις ή πάντελ και να μην υπάρχει ούτε ένας άνεργος. Δεν υπάρχει άλλο επάγγελμα στην Ελλάδα που να υπάρχει τέτοια ζήτηση.
0: Ναι.
1: Και οι απολαβές δεν είναι άσχημες.
0: Καταλαβαίνω. Τώρα βλέπω ότι ναι, ο Τζόκοβιτς χάνει αυτή τη στιγμή.
2: Όχι.
0: Κερδίζει 1-0.
2: Κερδίζει
0: 1-0 με ένα αντίπαλο που δεν τον ξέρω το όνομά του.
1: Δεν υπήρχε. Ούτε ο Νόβακ θα πάει μακριά. Ούτε ο Νόβακ.
0: Ναι.
1: Η σκέψη μου όμως πάει σε αυτούς που παίζουν. Δηλαδή, χαμένα λεφτά. Ούτε ο Νόβακ μπορεί να πάει μακριά. Δεν μπορεί να πάει μακριά. Δεν είναι θέμα, είναι μάστορας ο Νόβακ, είναι μάστορας, αλλά απλά είναι η ηλικία.
0: Είναι τα χρόνια που έχουν περάσει και βαραίνουν, ναι, καταλαβαίνω.
1: Εκτός αυτού, χθες όταν άλλαξε την μπλούζα, ο δεξιός του όμως ήταν με τα τέιπ. Και όταν ο κόσμος τον επιφημούσε, έδειξε δεξιά τον ώμο τα χρόνια και αριστερά την καρδιά, ότι έχω μεγάλη καρδιά, έχω μεγάλη θέληση να παίξω, αλλά το γύρα σούγαρ έρχεται μόνο.
0: Ναι, αυτό
1: είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Έτσι είναι τα πράγματα και μπράβο του που καταφέρνει και σε αυτή την ηλικία να μπορεί να είναι σε αυτό το top επίπεδο, έτσι, δηλαδή τόσο ψηλά. Αλλά δεν ξέρω, ίσως να είναι και η τελευταία του χρονιά, ίσως όχι.
1: Πιστεύω ότι δεν είναι τελευταία χρονιά γιατί έχει συμβόλαια με μεγάλες εταιρείες.
0: Α, μάλιστα.
1: Ως ambassador. Απλά θα μειώσει τα παιχνίδια...
0: Τα οποία παίζει.
1: Οποία παίζει και ήδη το κάνει, δηλαδή θα παίζει μόνο στα Grand Slam και σαν τον Μέση θα κάνει μόνο τα φάουλ και τα τέτοια, δεν θα τρέχει πολύ, όπως και ο Ρονάλντο. Είναι αυτό γιατί σήμερα με ρωτούσαν κάποιοι που λένε μην ποντάρετε σε μεγάλες ηλικίες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι οι ομάδες που τρέχουν, οι ομάδες που πραγματικά φέρουν αυτό το καινούριο το. Έχει αλλάξει ο αθλητισμός, έχει αλλάξει. Μπορεί να βλέπουμε αθλητές υπεραιωνόβιους, ας τους πούμε έτσι,
0: ναι.
1: Αλλά είναι για περιορισμένη χρήση και για περιορισμένο χρόνο.
0: Αλλά όμως γεμίζουν, εξακολουθούν να γεμίζουν τα γήπεδα. Δηλαδή είδα ότι στον αγώνα του Τσιτσιπά σίγουρα ο Τζόκοβιτς γέμισε το γήπεδο στο δεύτερο γύρο, έτσι, όχι ο Τσιτσιπάς.
1: Απόλυτα, και αυτός είναι και ο λόγος που οι Εγγλέζοι, οι οποίοι είναι καθηγητές στο marketing, δώσανε wild card στη Σερένα Williams και στην αδερφή της για να παίξουν το διπλό. Γιατί πρώτα και κύρια λειτουργεί το marketing. Ό,τι γίνεται και στο παγκόσμιο κύπελο, και βλέπουμε στάδια γεμάτα. Και είναι αυτό που ενδιαφέρει, δηλαδή στον αθλητισμό, είναι το προσδοκόμενο, μεγάλα στάδια, μεγάλες εισπράξεις. Αν υπολογίσει κανείς ότι σε κάθε παιχνίδι έχουν 70-60 χιλιάδες κόσμο, όπως και το Wimbledon τώρα είναι sold out και υπάρχουν εισιτήρια, τα οποία θέσεις μάλλον, οι οποίες αγοράζονται για την επόμενη πενταετία.
0: Δηλαδή υπάρχουν
1: φιλάθλοι οι οποίοι αγοράζουν μία θέση, την ίδια θέση για τα επόμενα 5 χρόνια, και έχουν τη δυνατότητα αυτή να την μεταπουλήσουν. Υπάρχει ολόκληρη πλατφόρμα στο οποίο γίνεται το marketing και έχουν πουληθεί χιλιάδες τέτοια εισιτήρια.
0: Τώρα, μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, κύριε Αθαναηλίδη. Επειδή έχασα τα ίχνη του Παγόνη, που πήγαινε εκπληκτικά, τώρα πού βρίσκεται?
1: Ο Παγόνης, όπως είχαμε και σε μια προηγούμενη συζήτηση, είναι σε μια φάση ότι παίζει τώρα στα 18. Αυτός είναι μικρός ακόμη, είναι 15. Παίζει το ITF, έπαιζε τελευταία στην Ολλανδία. Παίζει σε αυτά τα ITF που είπαμε προηγουμένως, προσπαθεί να μαζέψει βαθμούς για να παίζει στα Grand Slam και έχει μπει στο μεγάλο το κανάλι,
0: ναι,
1: το δύσκολο το κανάλι που έχει μέσα πολύ βούρκο για να βγει απέναντι στο επαγγελματικό. Πιστεύω ότι έχει τα εφόδια, αλλά θα δείξει ο χρόνος.
0: Πρέπει να περιμένουμε. Απόλυτα κατανοητό. Κύριε Αθαναηλίδη, ευχαριστούμε πολύ για μία ακόμα φορά που μας μιλήσατε και μας διευκρινίσατε πολλά πράγματα, και θα τα ξαναπούμε.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Για χαρά. Γεια.

0: Έχουμε 5 λεπτά, τι προλαβαίνουμε να πούμε?
1: Τίποτα.
0: Για τη flyover?
1: Τίποτα δεν προλαβαίνουμε να πούμε. Θα πάω τώρα να την περπατήσω.
0: Ναι.
1: Που για... λόγος, έτσι.
0: Για δες, για να τη θα πάω εγώ. Για δες την κίνηση, ναι. Γιατί θα φύγω, να ξέρω από πού θα πάω. Τώρα ναι, θα Εγνατία, σε... flyover.
1: Θα σε στείλω εγώ από το επιβαρημένο δρόμο. Από το Γέρακα θα πας.
0: Ναι.
1: Αυτό... το Χαλάνδρι, θα στρίψεις Γαλάτσι, Νέα Ιωνία και έφτασες.
0: Τόσα τυροπιτάκια δηλαδή, και πάλι θα με στείλεις και από το... Μπράβο.
1: Από πού, λοιπόν, τι ψάχνουμε, το ρεύμα προς τα ανατολικά, σωστά?
0: Ναι, σωστά.
1: Πεντακάθαρο είναι. Λίγο στα Κωνσταντινούπολιτικά έχει μια μικροκαθυστέρηση, βγες περιφερειακή.
0: Περιφερειακή.
1: Από Καφτατζόγλιο, Τριάνδρια, ναι. Εκεί, από λεωφόρο Μίκη Θεοδράκη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κατευθείαν, φύγαμε από εκεί, έτσι.
1: Κατευθείαν, έβγες από εκεί, στρίβεις δεξιά. Βγαίνει Κωνσταντινούπολιτικα περιφερειακή οδό και μετά.
0: Και πάμε για Λαγοκέφαλου στην επανομή.
1: Ναι, τα σαγόνια του Λαγοκέφαλου. Μην ξεχνάτε. Μην ξεχνάτε.
0: Ναι, έτσι ξεκινήσαμε, έτσι να κλείσουμε. Ναι, τα σαγόνια, ναι, του Λαγοκέφαλου.
1: Ντουν, ντουν, ντουν.
0: Πάντως, να εμπιστεύεστε τις ελληνικές θάλασσες. Δεν είναι σε καμιά σχέση και δεν έχουν καμιά σχέση με τις θάλασσες των άλλων υπήρων. Έτσι. Και τα προβλήματα. Όχι προβλήματα. Αυτή είναι η θαλάσσια ζωή. Αλλά τι να κάνουμε. Εκεί υπάρχουν πολύ περισσότερα ψάρια, τα οποία δημιουργούν προβλήματα δηλητηριώδη, είτε φίδια, ναι, είτε σαλάχια, είτε καρχαρίες, είτε μέδουσες. Εδώ έχουμε κάποια, αλλά εντάξει, είναι όλα απλά. Εμείς τα κάνουμε τεράστια προβλήματα.
1: Κάνουμε τα πάντα όλα, τα κάνουμε μεγάλο θέμα. Ναι. Κάνουμε τώρα για το Λαγοκέφαλο, τώρα τεράστιο θέμα. Έβλεπα ένα βιντεάκι, είχε βγει ένας
0: Λαγοκέφαλος.
1: Ένα ψαράκι είχε βγει, ας πούμε. Το είχαν βγάλει μάλλον, δεν είχε φτάσει στα ρηχά. Και το πηγαίνανε, του βάζανε πράγματα μέσα στο
0: σπίτι. Θα σας δαγκώσει άμα σας πειράζει. Άμα το πειράζει, θα σε δαγκώσει.
1: Τι θα κάνει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ζώων είναι, δεν είναι σαν εσάς. Μυαλό. Μην το πειράζετε.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι δεν είναι. Κοίταξε, δεν είναι ζώα με μυαλό.
1: Ανοίγεις μεγάλη κουβέντα για το παραβίο τώρα.
0: Δεν κάνει.
1: Δεν κάνει. Ναι. Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι, ναι, την ερχόμενη εβδομάδα μαζί θα είμαστε.
0: Πού το ξέρεις?
1: Δεν ξέρω, κάτι, ναι, τέτοιο μου είπανε.
0: Τώρα θα το δω.
1: Εσύ μου είπες.
0: Τώρα θα το δω. Τώρα θα το δω.
1: Οπότε άσε αυτά τα φιλοσοφικά θέματα με καμιά ιαπωνική παροιμία να βρούμε να πούμε πάλι, ας πούμε, καλοκαίρι είναι. Για την άλλη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται τώρα παρασκευιάτικα.
0: Δεν έχουμε τίποτα.
1: Στον κόσμο καλό δρόμο, καλό μπάνιο.
0: Καλό
1: μπάνιο,
0: καλό τριήμερο.
1: Να έχουν, ναι, ναι, ψύχρεμοι παντού.
0: Και θέλουμε πώ. Από τον Απόστολο Τσιτσιπά. Ένα την εβδομάδα τουλάχιστον για να μπορούμε. Τον μπαμπά.
1: Τον
0: Απόστολο είπανε. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να τους κάνει και πλάκα. Βγάζει, εγώ αν ήμουν στη θέση του θα βγάζα ένα την εβδομάδα. Και θα έλεγα, άντε βρείτε εσείς τη λύση τώρα, τι θέλω να πω.
1: Και το Θιβέτ έχει ωραίες παροιμίες από το...
0: ας πάμε στο Θιβέτ τότε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε δηλαδή.
1: Ναι, εγώ λέω να χαιρετήσουμε.
0: Ναι.
1: Για όσους θέλουν να φύγουν προς Χαλκιδική, η περιφερειακή αποτελεί μια πάρα πολύ καλή
0: επιλογή
1: αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις 5 παρα 2 πρώτα λεπτά.
0: Γιατί αυτά αλλάζουν από τέταρτο σε τέταρτο.
1: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής όμως θα προλάβει την καλή.
0: Λέμε τώρα.
1: Τον καλό δρόμο για να με μνημονεύει θετικά καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
0: Θέλω ένα τέταρτο να πάω να πάρω το αυτοκίνητο. Θα προλάβω.
1: Είσαι και με πόδια κιόλας, ναι, πάνω να θεμάσαι. Είσαι και λίγο αθλητικός, ναι, τύπος. Αντί να έρθεις να το παρκάρεις εδώ απέναντι.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Έτσι.
0: Έτσι. Τρέχουμε, παρκάρουμε πάντα σωστά, δεν κάνουμε παρανομίες.
1: Λοιπόν, και καλό Σαββατοκύριακο, καλό μπάνιο σε όλους. Εμείς κατά πάσα πιθανότητα
0: θα τα πούμε και από εβδομάδα.
1: Τη Δευτέρα, 3 η ώρα, 3-5-2. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εντατικές και εκτεταμένες οι έρευνες που διεξάγονται για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής μπαίνουν νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων. Μηδενική ανοχή στη βία διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Εξιτήριο Πυροπαναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας. Η απώλεια της συζύγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, σημείωσε. Η ελληνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι αντιμετωπίζει με συστηματικό και διαρκή τρόπο τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων, επισημένοντας ότι κάθε νέα υπόθεση εξετάζεται τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνδυασμό με παλαιότερες δικογραφίες όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο. Μόνο στην Αττική, από το 2024 μέχρι και σήμερα, σχηματίστηκαν 191 δικογραφίες και πραγματοποιήθηκαν 151 συλλήψεις. Ένοχους έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε το διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Γεγονός που αναβαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Στα τέλη του ερχόμενου Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τα vouchers τροφίμων και τις αιτήσεις των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τη λήψη του voucher. Το ποσό το οποίο θα λάβουν μέσω προπληρωμένης κάρτας οι δικαιούχοι θα ανέλθει μέσω σταθμικά στα 46 ευρώ μηνιαίως. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους θα τρέξει έως και το 2029 με δυνατότητα επέκτασης. Σε υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αποδίδουν κυβερνητικές πηγές στη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Στάνου Ντόκου με πρόσωπα που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, υπήρξε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς όμως να διαρρεύσει οποιαδήποτε εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία. Παράλληλα, αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, ενώ σημειώνεται πως αντίστοιχες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και σε βάρος υψηλόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων. Υποψήφιος δικαστικός γραμματέας αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας διασταύρωσης στοιχείων με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πριν από το διορισμό και την τοποθέτηση των υποψηφίων σε δικαστικές υπηρεσίες. Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος προσκόμισε πτυχίο πληροφορικής που ανήκε σε άλλο πρόσωπο. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επηγείες δυνάμεις και 7 εναέρια μέσα. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στο Ζεφύρι κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με την αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου για το τροχαίο στα έργα του flyover χθες το απόγευμα. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπο ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο δόστρωμα, προκλήθηκαν ζημιές σε 2 αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο ίδιος αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας πως σταμάτησε για να ενημερώσει τηλεφωνικά την εταιρεία του. Ομόφωνα ένοχος με μειωμένο καταλογισμό κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου ο 55χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Τζιν Χάνλον, της οποίας η σωρός είχε εντοπιστεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου το Μάρτιο του 2009. Στον 55χρονο επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών, με την έφεση ωστόσο να έχει αναστέλουσα δύναμη υπό όρους. Στη διεθνή επικαιρότητα, στρατιωτική βοήθεια άνω των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία για τη διετία 2026-2027 αναμένεται να εγκρίνουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης, τα κράτη-μέλη θα δεσμευτούν για παροχή 70 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 και τουλάχιστον αντίστοιχου ποσού το 2027. Το κείμενο έχει εγκριθεί από τους πρεσβευτές των 32 κρατομελών και απομένει η τελική έγκριση των ηγετών. Δραπέτης από την Τουρκία και κατηγορούμενος για κακοποίηση της κόρης του, ο μακελάρης του Στάντε, που πυροβόλησε και σκότωσε 6 υπαλλήλους της πρόνοιας σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στην Κάτω Σαξονία. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόροι, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Θέατρο Ντι Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης μέτωπο ανατολικά λόγω αυτοκινήτου που εξετράπη της πορείας του. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στον περιφερειακό μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Έπτα Πυργίου και Τριανδρίας. Σήμανε 112 για τη φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας για κάλεσμα ετοιμότητας εκένωσης. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Ζεφύρι κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Αρρωστημένα μυαλά οι δράστες, άδικη επίθεση για τη δημοκρατία μας που δεν έχει κανένα κίνδυνο από αυτούς, είπε ο Παναγιώτης Νέστορας που πήρε εξιτήριο. Μηδενική ανοχή στη βία, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Θα κινηθούμε νομικά κατά όσων απείλησαν ζωές νεοδημοκρατών, τέρμα η ασυλία στο διαδίκτυο, είπε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Υβριδική επίθεση με χρήση AI πίσω από τη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας. Στην ΚΟΣ συνελήφθησαν δύο Τούρκοι ως διακινητές μετά την προσάραξη ιστιοφόρου με 54 μετανάστες. Βυθίστηκε το ταχύπλοιο που πήρε φωτιά ανοιχτά της Βουλιαγμένης, διασώθηκαν οι 4 επιβαίνοντες. Ένα στη φυλακή για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και επιθέσεων με κατηγορούμενους οπαδούς. Σε λαϊκό προσκύνημα, ισορρός του Χαμενεή στην εβδομάδα πένθου στο Ιράν. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εντατικές και εκτεταμένες οι έρευνες που διεξάγονται για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σύσκεψη στην πόλη μας παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σε βίντεο που εντόπισαν οι αρχές φαίνεται η στιγμή κατά την οποία ένας από τους δράστες των επιθέσεων αφήνει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που μεταφέρει στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης στην Άνω Τούμπα. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ένα νεαρό άτομο που έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με καπέλο και μαντήλι να προσεγγίζει την είσοδο και να μπαίνει σε αυτή. Σε δεύτερο βίντεο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού και δευτερόλεπτα αργότερα η έκρηξη από τα γκαζάκια που προκαλεί φλόγες οι οποίες τυλίγουν την πόρτα και την πρόσωψη της πολυκατοικίας. Όπως αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό, ο δράστης φεύγει τρέχοντας και η έκρηξη γίνεται 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα αργότερα. Μηδενική ανοχή στη βία διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Αρρωστημένα μυαλά οι δράστες, άδικη επίθεση για τη δημοκρατία μας που δεν έχει κανένα κίνδυνο από αυτούς, είπε ο Παναγιώτης Νέστορας που πήρε εξιτήριο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πάρει εξιτήριο η κόρη του Αφροδίτη Νέστορα από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου όπου και νοσηλεύεται. Η ελληνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι μόνο στην Αττική από το 2024 μέχρι και σήμερα σχηματίστηκαν για εμπρισμούς 191 δικογραφίες και πραγματοποιήθηκαν 151 σύλληψεις. Με νέα υψηλά 200 μηνών άρχισε τον Ιούλιο η αγορά στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τη θετική ψυχολογία και τη δυναμική της αγοράς. Ο γενικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,27% στις 2.537,23 μονάδες και αναρριχήθηκε σε υψηλά 16 ετών. Ένοχους έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παραβάση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 φήμη παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Σε υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου με πρόσωπα που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση υπήρξε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας χωρίς όμως να διαρρεύσει οποιαδήποτε εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία. Παράλληλα αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, ενώ σημειώνεται πως αντίστοιχες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και σε βάρος υψηλόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων. Συναγερμό σήμανε στις αρχές μετά τον εντοπισμό άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού Λαρίσης στη συμβολή των οδών Νεοφύτου Μεταξά και Δελιγιάννη στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ισόρος εντοπίστηκε κοντά σε γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο πτώσης από όροφο είτε του συγκεκριμένου ξενοδοχείου είτε παρακείμενου κτηρίου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Νωρίτερα εστάλη και 112 για ετοιμότητα εκένωσης των κατοίκων. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η φωτιά στο Ζεφύρι κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων, πολύ υψηλός όμως ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου για το τροχαίο στα έργα του flyover. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο οδόστρωμα, προκλήθηκαν ζημιές σε δύο αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο ίδιος αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας πως σταμάτησε για να ενημερώσει τηλεφωνικά την εταιρεία του. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε το βράδυ και στα δύο ρεύματα πορείας στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, μετά από αποτυχημένη εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση, το Αϊνταχό αλλάζει ριζικά τη διαδικασία της θανατικής ποινής, επαναφέροντας το εκτελεστικό απόσπασμα. Οι εκτελέσεις θα γίνονται με τρεις σφαίρες και αν χρειαστεί θα υπάρχει και δεύτερη ομοφροντία από εθελοντές αστυνομικούς. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης αύριο, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γηνή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
8: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων Κόμπου, Επταπυργίου και Τριανδρίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης στο Σπαθοβούνι Κορινθίας μετά το 112 για ετοιμότητα εκένωσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Καρέ-καρέ σε βίντεο η στιγμή που νεαρός αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Ενισχύεται το σενάριο που θέλει εμπλεκόμενοι στα χτυπήματα να είναι 4 και όχι 3. Αρρωστημένα μυαλά οι δράστες, είπε ο Παναγιώτης Νέστορας που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δήλωσε ο πρωθυπουργός. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Ξυλώθηκε φυτεία κάναβης με 1.532 δεντρίλια στη Μεσσηνία με πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα κέρδη. Το φαινόμενο El Niño θα ενισχυθεί ραγδαία έως το Σεπτέμβριο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
4: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εντατικές και εκτεταμένες οι έρευνες που διεξάγονται για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα. Συσκέψεις στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε βίντεο που εντόπισαν οι αρχές, φαίνεται η στιγμή κατά την οποία ένας από τους δράστες των επιθέσεων αφήνει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που μεταφέρει στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης στην Άνω Τούμπα. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ένα νεαρό άτομο που έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με καπέλο και μαντήλι να προσεγγίζει την είσοδο και να μπαίνει σε αυτή. Σε δεύτερο βίντεο καταγράφεται η πυροδότηση του μηχανισμού και δευτερόλεπτα αργότερα η έκρηξη από τα αγκαζάκια που προκαλεί φλόγες οι οποίες τυλίγουν την πόρτα και την πρόσωψη της πολυκατοικίας. Όπως αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό, ο δράστης φεύγει τρέχοντας και η έκρηξη γίνεται 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα αργότερα. Αρρωστημένα μυαλά οι δράστες, άδικη επίθεση για τη δημοκρατία μας που δεν έχει κανέναν κίνδυνο από αυτούς, είπε ο Παναγιώτης Νέστορας που πήρε εξιτήριο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πάρει εξιτήριο η κόρη του Αφροδίτη από το νοσοκομείο Παπανικολάου. Στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης προκαλεί έντονη αντιπαράθεση με φόντο τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι σε φαινόμενα βίας. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται στο χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα από το σύνολο των συλληφθέντων, οι 15 φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η δικογραφία αριθμεί συνολικά 51 πρόσωπα. Ο ηγετικός τέλεχος φέρεται 30χρονος που βρίσκεται στο εξωτερικό και διαφεύγει της σύλληψης, ενώ ως μέλος της οργάνωσης διώκεται 23χρονος, ήδη προσωρινά κρατούμενος για τη δολοφονία του 20χρονου κλεωμένη το περασμένο Μάρτιο στην Καλαμαριά. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Νωρίτερα εστάλη και 112 για ετοιμότητα εκένωσης των κατοίκων. Οριοθετήθηκε φωτιά στο Ζεφύρι κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στο μονομελές πλημμυρδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με την αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου για το τροχαίο χθες στα έργα του flyover. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο οδόστρωμα, προκλήθηκαν ζημίες σε 2 αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο ίδιος αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας πως σταμάτησε για να ενημερώσει τηλεφωνικά την εταιρεία του. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7-7 Πυργίου και K8 Τριανδρίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, μετά από αποτυχημένη εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση, το Άινταχο αλλάζει ριζικά τη διαδικασία της θανατικής ποινής, επαναφέροντας το εκτελεστικό απόσπασμα. Οι εκτελέσεις θα γίνονται με τρεις σφαίρες και αν χρειαστεί θα υπάρχει και δεύτερη ομοφοροντία από εθελοντές αστυνομικούς. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, καλός καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

αυτή η πινιφαρίνα πάλι. Τι σόι, ε! 11 άτομα αδέλφια. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα μπορούσε το πινιφαρίνα να είναι τίτλος εκπομπής και να πει σε κάποια φάση ότι ξέρεις τι, θα κάνω ένα ολόκληρο αφιέρωμα σε αυτήν εδώ τη φαμίλια. 12 εκπομπές. Μία φορά την εβδομάδα βγήκε η χρονιά.

12. Συγγνώμη, αλλά εσύ μας είπες ότι τα παιδιά ήταν 11. Ναι, 11 τα παιδιά. Αλλά τον πατέρα δεν θα τον υπολογίσουμε. Γι' αυτό σας λέω, 12. Είμαστε σε εκείνα τα χρόνια στα οποία το στυλ είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, φίλες και φίλοι. Είμαστε σε εκείνα τα χρόνια στα οποία η προοπτική δεν ήταν πεξεγέλασε. Σε οτιδήποτε και αν έκαναν αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους θα γνωρίσουμε. Οι περισσότεροι από εσάς είστε πολύ παλιοί. Τώρα που το καλοσκέφτομαι, στις 31 Αυγούστου φέτος θα συμπληρώσουμε 11 χρόνια κοινής πορείας. Οριμάσαμε μαζί, μεγαλώσαμε μαζί. Και αυτό το μαζί πραγματικά το πιστεύω, διότι σε καμιά περίπτωση δεν υπήρξε όλα αυτά τα 11 χρόνια κάποιος ο οποίος ξημεροβραδιαζόταν διαβάζοντας κάπου μόνος του με στόχο απλώς να έρθει να τα πει. Η κριτική, ο όμορφος διάλογος, τα μηνύματα, όλα έπαιξαν τον δικό τους ρόλο. Σε αυτά εδώ τα 11 χρόνια, φίλες και φίλοι, γίνατε κι εσείς πάρα πολύ εμπειρικά κατά ψέματα. Και η εμπειρία αυτή βοηθά στο να καταλάβετε πως όταν μιλάμε για αυτοκίνητο, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να στεκόμαστε στο ότι μία λαμαρίνα περικλεί έναν κινητήρα ο οποίος κάποια στιγμή μπορεί να μπει μπρος και απλώς το αυτοκίνητο να ξεκινήσει. Εμείς θα βρεθούμε στα χρόνια εκείνα στα οποία το μπες βγες του αυτοκινήτου ήτανε στο επίπεδο της υψηλής αραπτικής.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Χρήστος Σιδερίδης είναι σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μάρα Μάουρη, με αυτήν την μεγάλη μορφή του ιταλικού πενταγράμμου ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, στην ιταλική έκδοση του Αμάντο Μίο του 1947. Κακά τα ψέματα, το Αμάντο Μίο είναι ένα τόσο γνωστό αλλά και τόσο αγαπημένο τραγούδι που δεν υπήρχε περίπτωση να μην περάσει από τα σπανιόλικα στα ιταλικά. Ο πατέρας του οίκου στον οποίο θα βρεθούμε και πατέρας και του καλεσμένου μας σας είναι γνωστός, ο Μπατίστα. Οίκου, είπαμε. Πήγαινε, ερχόμαστε σε εκείνες τις εποχές στις οποίες ακόμη και το αμάξωμα ήταν υπόθεση πολύ υψηλής αισθητικής. Ο πατέρας λοιπόν, ο Τζοβάνι Φαρίνα, γεννήθηκε στην Κορτάντσα Ντάστη κοντά στο Τωρίνο στις 2 Νοεμβρίου του 1893. Σας το είπα, 11 παιδιά είχε η φαμίλια του πατέρα Τζουζέπε και της μητέρας Τσατσίντα, και ο Μπατίστα ήταν το 10ο, γεγονός που το απέδωσε το προσωνύμιο Πινίν, που στη διάλεκτο του Πιεμόντε σημαίνει ο μικρούλης. Σε ηλικία 12 χρόνων ο Πινίν άρχισε να εργάζεται στη φίρμα σχεδίασης και κατασκευής αμαξωμάτων, την οποία είχε ιδρύσει ο αδελφός του Τζοβάνι με την επωνυμία Σταμπιλιμέντι Ιντουστριάλι Φαρίνα. Οικογένεια των τεσσάρων τροχών. Βλέπετε, ο άλλος ο αδελφός του, ο Τζουζέπε, ήταν οδηγός αγώνων και μάλιστα ο πρώτος πρωταθλητής στη Φόρμουλα 1. Ο μικρός, όνομα και πράγμα έτσι, μέχρι 1,5 μέτρο πήγε μπούι, έδειξε αγάπη για το επάγγελμα, σημαντικές σχεδιαστικές αλλά και διοικητικές ικανότητες, με αποτέλεσμα να σημειώσει επαγγελματική άνοδο. Στα 17 του ήταν ήδη ο βασικός σχεδιαστής του μοντέλου Fiat Zero, ενώ κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ανέλαβε την επίβλεψη και την κατασκευή των εκπαιδευτικών αεροσκαφών Aviatic. Τη δεκαετία του 1920 του κάνει, που λέτε, πρόταση ο μετέπειτα συνεργάτης των Γερμανών Henry Ford, αλλά ο Πινιφαρίνα σιγά και μην άφηνε το Τωρίνο και την Καρβονάρα για να πάει στο Ντιτρόιτ. Παντρεύτηκε κιόλα την αγαπημένη του Ρόσα Χοπάσο, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τη Ζάνα και τον Σέρτζο. Να τόσο άνθρωπός μας, φίλες και φίλοι, το Σέρτζο πια ψάχναμε, έτσι, γεννήθηκε το παιδί. Και γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1926. 4 χρόνια μετά τη γέννησή του, ο πατέρας του εγκατέλειψε τη βιοτεχνία του αδελφού του και αποφάσισε να δημιουργήσει τη δικιά του εταιρεία, την οποία ίδρυσε στις 22 Μαΐου του 1930 και την οποία ονόμασε Società Anonima Arrozzeria Pinin Farina. Είδατε, το Pinin ήρθε και κόλλησε. Η εταιρεία ιδρύθηκε με αρχική χρηματοδότηση του Vincenzo Lancia, της γνωστής εταιρείας, ο οποίος ήταν θαυμαστής της δουλειάς του Τζοβάνι. Χρήματα έβαλαν βέβαια και κάποιοι άλλοι φίλοι του Λάνσα, μεγάλες μορφές του ιταλικού αυτοκινήτου, όπως ήταν ο Τζοβάνι Δε Βάλε, ο Γκασπάρε Μπόνα, ο Πιέτρο Μονατέρι και ο Αρίγκο Ντε Άγγελι. Τελευταία χρηματοδότης, μια πολύ πλούσια θεία. Η εταιρεία Πινιφαρίνα κατασκεύαζε αμαξώματα για ακριβά σπορ αυτοκίνητα. Το πλέον διάσημο έργο τέχνης εκείνης της εποχής ήταν η Alfa Romeo 6300 Pescara Coupé 1932, παρακαλώ. Το πελατολόγιο
σχεδόν από ιδρύσεις εταιρείας, άρχισε να περιλαμβάνει παραγγελίες από πολύ σημαντικές προσωπικότητες της εποχής. Μόλις 2 μήνες μετά την ίδρυση της Πινιφαρίνα, η εταιρεία παρέδωσε ένα υπερπολιτελές Spider Cabriolet βασισμένο στη Lancia di Lambda στον βασιλιά της Ρουμανίας. Τότε η Ρουμανία είχε ακόμη βασιλιά. Ενώ ξεκίνησε τις τροποποιήσεις μιας Ισπανο-Σουίζα για τον Σεΐχη του Χεγιάς. Πάμε στο δεύτερο τραγούδι μας, φίλες και φίλοι. Gino Latila, 1952. Εκεί θα είναι η χρονιά, αυτή θα είναι ένας πολύ ιδιαίτερος σταθμός, στο τραγούδι Un Disco dall'Italia.

Un disco dall'Italia, το τραγούδι λοιπόν φίλες και φίλοι που μόλις τώρα ακούσαμε, με τον Gino Latilla. Πήγε καλά η εταιρεία Pininfarina, αλλά κάποια στιγμή θα ξεσπάσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Τότε οι δραστηριότητες ανεστάλησαν, καθώς ολάκερη η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία στράφηκε, ήθελε δεν ήθελε, προς την κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων και αεροσκάφων. Ευτυχώς κάποια στιγμή Ευτυχώς

Η Πινιφαρίνα είχε καθιερωθεί ως σχολή της κομψότητας στη σχεδίαση αμαξωμάτων αυτοκινήτων, δίνοντας τεράστια σημασία τόσο στη φόρμα όσο και στις αναλογίες βέβαια. Το μεγαλύτερο παράδειγμα ότι η φήμη αυτή δεν είχε αποκτηθεί τυχαία ήταν η επαναστατική για την εποχή της Μπερλινέτα Τσισιτάλια Ντουεσεντοντούε, η οποία παρουσιάστηκε το 1947 και αποτέλεσε ένα από τα πλέον σημαντικά αυτοκίνητα της ιστορίας της αυτοκίνησης, με την έννοια ότι επηρέασε καταλυτικά την εξέλιξη του σχεδίου των αυτοκινήτων.

Ο άνθρωπός μας, ο Σέρτζιο, σπούδαζε και μεγάλωνε μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είχε βιώσει τα τρία πρώτα στάδια του δημιουργικού σχεδίου. Ήταν τα πρώτα χρόνια, δηλαδή τα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές 20ου, είναι η παράδοση που πήρε στις πλάτες του από τον πατέρα. Ήταν εκείνα τα χρόνια στα οποία τα αυτοκίνητα έμοιαζαν με άμαξες χωρίς άλογα. Απλός ο σχεδιασμός, με ψηλούς τροχούς, ανοιχτή καμπίνα και ο κινητήρας τοποθετημένος συνήθως κάτω από το κάθισμα ή στο μπροστινό μέρος, θυμίζοντας έτσι έντονα τις παραδοσιακές άμαξες της εποχής. Είχε μελετήσει την εποχή της μαζικής παραγωγής από τα 1910 μέχρι και το 1930 με την έλευση του Ford Model TAF. Ο σχεδιασμός έγινε πλέον πιο λειτουργικός και τυποποιημένος για μαζική παραγωγή. Τα αυτοκίνητα άρχισαν να αποκτούν πιο κλειστά αμαξώματα, προστατεύοντας τους επιβάτες από τις καιρικές συνθήκες, ενώ τα φτερά και τα σκαλοπάτια έγιναν βασικά σχεδιαστικά στοιχεία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας επιχειρούν 85 πυροσβέστες από αέρος 4 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Για σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες σχετικά με τις έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Καρέ-καρέ σε βίντεο η στιγμή που νεαρός αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Ενισχύεται το σενάριο που θέλει οι εμπλεκόμενοι στα χτυπήματα να είναι 4 και όχι 3. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε δρόμο στην περιοχή του σταθμού Λαρίσης. Εξετάζεται αν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Το φαινόμενο El Niño θα ενισχυθεί ραγδαία στο Σεπτέμβριο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία έχει πάρει στο κατόπι την οικογένεια Πινιφαρίνα. Βέβαια έχουμε εστιάσει στον Σέρτζιο, αυτός είναι ο άνθρωπος, έχει ήδη μπει στο παιχνίδι της σημερινής μας εκπομπής. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, συντροφιά ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη την Τατιάνα, στο φίλο μας τον Άκη, στον αγαπημένο τον Δήμο Στένη, την Μαρία και τον Μάκη, στο Στέλιο μας τη Λιάνα. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Πατρίτσα που ποτέ δεν μας ξεχνά, όπως επίσης την Αμαλία και τη Γεωργία. Τώρα πια, ο πολλά υποσχόμενος Σέρτζιο Πινιφαρίνα καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες στην εποχή της αεροδυναμικής πλέον, έτσι, και του στυλ. Βλέπετε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο σχεδιασμός επηρεάστηκε έντονα από την αεροναυπηγική. Οι γραμμές έγιναν πιο καμπυλωτές, ο λεγόμενος πόντον σχεδιασμός. Τα μεγάλα πτερύγια θα κάνουν την εμφάνισή τους πρώτα στην Αμερική, επηρεασμένα από τα αεροσκάφη, και βέβαια στη συνέχεια το σχέδιο αυτό θα περάσει και στην Ευρώπη. Τα αυτοκίνητα γίνονται πλέον χαμηλότερα και μακρύτερα. Πάντα το λέμε, φίλες και φίλοι, και η υπερβολή δεν είναι. Τίποτα δεν έπεσε από τον ουρανό. Μιλάμε για τη χώρα του Λεωνάρντο Νταβίνσι, που έπεφτε κάθε μέρα και από έναν πύργο και άνοιγε το κεφάλι του στα τέσσερα προκειμένου να πετάξει, έτσι. Είμαστε στη χώρα του Μιχελάνζελο Μποναρότη, που κι αυτός έπεφτε από τις καλοσχές του Βατικανού άλλες τόσες φορές προκειμένου να δώσει τη σωστή προοπτική στις φιγούρες του. Είμαστε στην πατρίδα του Ποντόρμο, που έχτισε βάθος προσθέτοντας δεκάδες πρόσωπα, και πώς το πέτυχε το βάθος, κρύβοντας τα πόδια τους. Διότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κόλπο να δώσεις βάθος. Βάζεις αμέτρητα μπαρμπαδελάκια, το ένα πίσω από το άλλο, αλλά δεν εμφανίζει τα πόδια. Όμως στην Ιταλία, εάν σου έλεγε ο μεγάλος των μεγάλων Έντζο Φεράρι, άκου να δεις, θέλω να συνεργαστούμε, δεν είχες πετύχει τίποτα. Βέβαια. Και χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια ακόμη για να προκύψει μια συνεργασία μεταξύ των κορυφαίων αυτών εταιριών. Ο μπαμπάς Πινιφαρίνα συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Έντζο Φεράρι μόλις το 1951. Τόσο εγωιστές και οι δύο, που κανένας δεν έλεγε να σηκώσει το ακουστικό και να τηλεφωνήσει τον άλλον και να του πει «Θέλεις να συνεργαστούμε?» Με τίποτα. Να σκεφτείτε ότι προκειμένου να συναντηθούν, μια συνάντηση την οποία την κανόνισαν άλλοι, αποφασίστηκε να βρεθούν στην Τορτώνα. Και γιατί στην Τορτώνα? Διότι η Τορτώνα απέχει εξίσου τόσο από το Τωρίνο, που ήταν η βάση του Πινιφαρίνα, όσο και από τη Μόντενα, που είναι η βάση της θρυλικής σκουντερία της Φεράρι. Η ιστορική εκείνη συνάντηση θα βγάλει βέβαια συνεργασία ανάμεσα στις δύο εταιρείες και προς γενική κατάπληξη. Το πρόγραμμα συνεργασίας ανατίθεται κατόπιν πατρικής εντολής στον γιο, δηλαδή τον Σέρτζιο. Θα πει ο μικρός χρόνια αργότερα: «Ήμουν μόλις 25 και ο πατέρας μου αποφάσισε ότι θα έπρεπε εγώ να συνεργαστώ με τη Φεράρι. Είχα τρομοκρατηθεί, γιατί ο Έντζο ήταν θρύλος στα αγωνιστικά αυτοκίνητα και γνωστός για το πόσο σκληρός ήταν στις συνεργασίες του. Όμως
Τώρα που το θυμάμαι, καταλήγει ο Σέρζιο Πινιφαρίνα, νομίζω ότι έκανα καλή δουλειά.

Αλήθεια έλεγε, ο νεαρός Πινιφαρίνα δυσκολεύτηκε αρχικά με τον άγριο Έντζο Φεράρι, τον οποίο τελικά κατέκτησε τόσο με την σχεδιαστική του οξυδέρκεια, όσο και με την αποφασιστικότητα αλλά και την τιμιότητά του. Η συνεργασία αυτή θα φέρει, φίλες και φίλοι, μερικά από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα στην ιστορία, τόσο σε επίπεδο σχεδίου όσο και τεχνολογίας. Πάντως πιστεύω ότι ο Σέρζιο Πινιφαρίνα κέρδισε την καρδιά του Έντζο Φεράρι ολοκληρωτικά όταν κατάφερε να απαντήσει με δυναμικό τρόπο στην θρυλική Lamborghini, η οποία δημιουργούσε σάλο στην αγορά στα μέσα της δεκαετίας του 60 με το θρυλικό αυτοκίνητο Miura που έφερε μεσαίο κινητήρα. Τι είχε συμβεί? Ο ιδιοκτήτης της σκουντερία, ο Έντζο, ένιωθε ότι μία Φεράρι με μεσαίο κινητήρα δεν θα ήταν και πολύ ασφαλής στα χέρια των οδηγών. Ήταν ο Σέρτζιο όμως που τελικά έπεισε τον σκληρό Φεράρι να υιοθετήσει τη διαμόρφωση του μεσαίου κινητήρα για μία νέα σειρά αυτοκινήτων δρόμου, επιτρέποντας έτσι λοιπόν στον Πινιφαρίνα να σχεδιάσει ένα έργο τέχνης, πραγματικά ένα έργο τέχνης, για το σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού του 1965. Εμείς νωρίτερα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον Πεπίνο Ντικάπρι στο θρυλικό Ρομπέρτα. Στο 65 ήταν το Salon de Paris, εμείς πάμε στα 1967, ή μάλλον δεν πάμε, τρέχουμε, γιατί στα ιταλικά Coriamo θα πει τρέχουμε. Πάμε να ακούσουμε το Coriamo με την Ιζαμπέλα Ιανέτη.

Ιζαμπέλα, Ιανέτη, Χωριάμο, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το οποίο μας έρχεται από το 1967. Πείθει λοιπόν ο Σέρτζιο Πινιφαρίνα τον Έντζο Φεράρι να μπει στη λογική του συγκεκριμένου κλασικού αμαξώματος της Φεράρι, αλλά για έναν διαφορετικό κινητήρα. Αλλά τι έγινε, ο Έντζο ήταν ένας ξεροκέφαλος άνθρωπος, Θεός χωρέστον, και απέτησε να μην χαρακτηριστεί το όχημα εκείνος Φεράρι, αλλά ως Ντίνο. Για όσους δεν γνωρίζουν, τα Ντίνο ήταν οχήματα που η ίδια η Φεράρι κατασκεύαζε και μόνο αυτή. Απλά τα ονόμαζε Ντίνο. Περιττό να σας πω ότι το αυτοκίνητο εκείνο πραγματικά άφησε όλο τον κόσμο άφωνο. Μόνο το σαλόνι του ήταν κάτι το μοναδικό, χειροποίητο, απίστευτης τεχνικής, απίστευτης αισθητικής. Ένα ακόμη πιο εκλεπτισμένο Ντίνο, Duecento CES, το οποίο ήταν πιο κοντά στην πραγματική έκδοση παραγωγής, θα παρουσιαστεί στην έκθεση του Τωρίνο το 1966. Τελικά η ανταπόκριση στο ριζοσπαστικό, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, αυτοκίνητο εκείνο ήταν πολύ θετική. Και έτσι ο Έντζο επέτρεψε να βγει στην παραγωγή, εκλογικεύοντας ότι ο πιο συντηρητικός κινητήρας V6 θα κρατούσε τους πελάτες του μακριά από προβλήματα. Σέρτζιο Πινιφαρίνα δεν επρόκειτο να κινηθεί μακριά από τις βασικές αρχές της οικογενειακής επιχείρησης. Την αγνότητα, την κομψότητα και την καινοτομία. Είχε έρθει η ώρα για μια σειρά κοσμημάτων που άλλαξαν την ιστορία, πάνω απ' όλα του στυλ στο αυτοκίνητο. Διότι η Πινιφαρίνα και κυρίως το χέρι του Σέρτζιο δημιούργησαν μια σειρά από εμβληματικές Ferrari, διότι εμβληματική ήταν η 250 GTB του 1959, η Daytona του 1968 προς τιμή του αυτοκινήτου που κέρδισε στο Grand Prix της Daytona, η Duecento Tantotto GTO, η F40 και χρόνια αργότερα η Ferrari με τον τίτλο Enzo του 2002. Στολίδι δικό του δημιούργημα ήταν και η Alfa Romeo Giulia Spider, το θρυλικό Fiat 124 Spider, αλλά και η Bentley Azzurri. Μέχρι τη δεκαετία του 80 η παραγωγή στα εργοστάσια της Πινιφαρίνα είχε αυξηθεί σε περισσότερες από 50.000 μονάδες ετησίως, στις οποίες περιλαμβάνονταν πλέον η Alfa Romeo, η Bentley, η Cadillac, η Chevrolet, η Ferrari βέβαια, Fiat, Maserati, Nash, η Peugeot, η θρυλική Rolls-Royce, αλλά και η Volvo. Νωρίτερα το 1961 τι είχε γίνει? Ο πατέρας, ο Μπατίστα Φαρίνα, υπέβαλε επισήμως αίτηση για την αλλαγή του οικογενειακού επωνύμου από Φαρίνα σε Πινιφαρίνα. Διότι, ωραία, έτσι λένε την εταιρεία μας, μήπως θα είναι καλύτερα να μας λένε και εμάς έτσι? Η αίτησή του λοιπόν, μετά από σχετική εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης της Ιταλίας, εγκρίθηκε από τον τότε Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, Γιοβάνι Γκρόνκι. Ο πατέρας Πινιφαρίνα απεβίωσε στο Τωρίνο στις 3 Απριλίου του 1966. Ένα μήνα νωρίτερα είχε παρουσιάσει στο σαλόνι της Γενέβης το αυτοκίνητο που θα γίνει θρύλος, την Alfa Romeo 1600 Duetto. Έπαιξε το ρόλο της και η ταινία Ο Πρωτάρης με τον Ντάστιν Χόφμαν, διότι την οδηγούσε και κακά τα ψέματα το σινεμά είναι και μια πρώτη τάξη ως διαφήμιση.
και κάπου εκεί ο Σέρζιο Πινιφαρίνα αναλαμβάνει πλήρως. Οδηγεί το σχέδιο σε ακόμη πιο υψηλά επίπεδα, μην ξεχνώντας ότι η Ιταλική γραμμή είναι πάνω απ' όλα μια μεγάλη κληρονομιά, που όπως προαναφέραμε έρχεται από τα χρόνια του Ραφαέλο, του Λεωνάρντο Νταβίνσι και του Μιχαηλάγγελου. Προτελευταίο μας τραγούδι, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Προσέξτε όνομα συγκροτήματος, Φόρμουλα Τρέ. 1971, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Επούρ μισόν σκορντάτο ντι τε».

Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, Φόρμουλα Τρέ, ένα συγκρότημα που ξεκίνησε ως τρίο με τον Αλμπέρτο Ράντιους, τον Γκαμπριέλε Λορέντσι και τον Τόνι Σίχο, δεκαετία του 70. Ήταν η μπάντα η οποία συντρόφευε τον Λούσιο Μπατίστη σε διάφορες συναυλίες του. Μπατίστη έκανε τις περισσότερες παραγωγές του συγκεκριμένου συγκροτήματος και μάλιστα το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε αυτός το έγραψε, μαζί βέβαια με τον παρτνέρ του στο στίχο, τον μεγάλο Μογκόλ. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 ο Σέρζιο Πινιφαρίνα παίρνει μια μεγάλη απόφαση, διότι δεν ήθελε όλα αυτά να μένουν στο εσωτερικό της εταιρείας. Ήθελε να τα μεταφέρει, να τα μεταδώσει, αν θέλετε, στις γενιές που επρόκειτο να έρθουν. Και έτσι ζητά να πάρει θέση καθηγητής σχεδιασμού αμαξωμάτων αυτοκινήτων στο πολυτεχνείο, στο οποίο ο ίδιος είχε σπουδάσει χρόνια νωρίτερα, εκείνο του Τωρίνο. Το αίτημά του έγινε δεκτό. Επίσης πολύ συχνά προσκαλούνταν για να μιλήσει σε ομάδες μηχανικών και σχεδιασμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μια επίσκεψη το 1981, ένας εκ των παρευρισκομένων ρώτησε «Τι κάνει ένα σχέδιο καλό?» Πινιφαρίνα παίρνει το λόγο και απαντά με ένα πολύ μακρύ κατάλογο κριτηρίων, όπως αρμονία, κλασικό στυλ, χάρη. Ξαφνικά χαμογελάει και γίνεται και λέει «Εντάξει, τελικά, αν έχεις καλό γούστο, μπορείς να κερδίσεις τη μάχη». Το 2006 παρέδωσε το management της εταιρείας στον γιο του Ανδρέα, ο οποίος όμως σκοτώθηκε το 2008 σε τροχαίο. Το 2011 ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία σταματά την παραγωγή αυτοκινήτων. Βλέπετε, ήταν η μεγάλη οικονομική κρίση. Αλλά συνεχίζει να ασχολείται με το σχεδιασμό με έμφαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πλέον. Ο ίδιος ο Σέρζιο Πινιφαρίνα, να η ημερομηνία μας, θα πει αντίο για πάντα στην αγαπημένη του πόλη, το Τωρίνο, στις 3 Ιουλίου του 2012 σε ηλικία 85 χρόνων. Και εμείς σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με τους που σε μια επιτυχία του 1977, το «Dami solo un minuto». Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονωτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς. Ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Ένας εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκε και 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη ημέρα απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε στο χώρο οργανωμένων οπαδών στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επιθέσεις και διακινώντας ναρκωτικά. Οι απολογίες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά που προκλήθηκε στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 450.000 ευρώ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επέβαλε ομόφωνα το τριμελές πλημμυλοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και την πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 άφημη παραγωγών το 2020, κρίνοντας δε ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος έντιμων αγροτών και φορολογουμένων, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Για ξεσκέπασμα πελατειακού μηχανισμού που στήθηκε με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κάνει λόγο το ΚΚΕ, που τονίζει ότι η τιμωρία ορισμένων δεν μπορεί να αφήσει στο απειρόβλητο τους υπεύθυνους υπουργούς, όπως και τον Πρωθυπουργό. Στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με την αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου για το τροχαίο στα έργα του flyover χθες το απόγευμα. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο οδόστρωμα, προκλήθηκαν ζημίες σε 2 αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο ίδιος αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας πως σταμάτησε για να ενημερώσει τηλεφωνικά την εταιρεία του. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα 2 ρεύματα απορία στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπηδιού και K8 Τριανδρίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε 58χρονος σπίτων νοικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, όταν ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των 2 παιδιών ηλικίας 8 και 11 ετών, εισέβαλε στο διαμέρισμα, απείλησε τα 2 παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 21 οχήματα και από αέρος 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής και απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του Κιλκής. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη καλός ο καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, ανέμοι βόρεια δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το Fade Out της Παρασκευής 3 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι Παναγιώτης Μανής και έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, σας περιμένουμε και εσάς στην παρέα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Προετοιμαστείτε, γιατί σήμερα θα έχουμε 24ωρο αποκλεισμό κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7, 7 πύργιο είναι αυτό, και K8 Τριανδρία. Θα διακοπεί λοιπόν η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά στο ύψος του 7 πυργίου που οδηγεί στην οδό Ανθέων, θα διεξάγεται μέσω των οδών Ανθέων, Βενιζέλου, Ακροπόλεως και Λεωφόρος όχι η κυκλοφορία, και στο ρεύμα πορείας προς δυτικά στο ύψος του κόμβου 8 Τριανδρία που οδηγεί στην οδό Κατσιμίδη, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Κατσιμίδη και λοιπόν δρόμου του κέντρου της πόλης από τις 11 το βράδυ όσοι κινηθείτε στο περιφερειακό δρόμο της πόλης. Επίσης φυσικά έχουμε και Μουντιάλ. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος και στη συνέχεια μία ώρα μετά μεσάνυχτα Αργεντινή-Πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα, για να δούμε ποιες θα είναι οι 16 ομάδες που θα πάνε στον στη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Επίσης μείνετε μαζί μας, γιατί τη δεύτερη ώρα του Fade Out θα είμαστε εδώ και θα έχουμε μια επαιτειακή εκπομπή για το την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου από την Ελλάδα. Σαν αύριο συμπληρώνονται 22 χρόνια. Πότε πέρασαν 22 χρόνια? Από τότε που η Ελλάδα πήρε το Euro στα γήπεδα της Πορτογαλίας, και στο στούντιο του 102 θα μαζευτεί μια παρέα που ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή των αγώνων της Εθνικής.

Καλησπέρα στην Ευτυχία, η οποία μας στέλνει μήνυμα και λέει «Καλό Σαββατοκύριακο, καλά μπάνια, όσοι πάνε παιδιά, οι υπόλοιποι που θα μείνουμε εδώ, καλή υπομονή να μπορέσουμε να αντέξουμε το Σαββατοκύριακο χωρίς θάλασσα». Εντάξει, νομίζω η θάλασσα είναι υπερεκτιμημένη. Έτσι λένε όσοι δεν πάνε, ότι σιγά τώρα πια θάλασσα. Και καλησπέρα και στην Αθηνά, η οποία μας στέλνει μήνυμα φωτογραφία με ένα μπαλκόνι πράσινο και στο φόντο μια θάλασσα με τέρμα τη μουσική και με αυτή τη θέα για να κλείσουμε την εβδομάδα, λέει η Αθηνά. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-00-78-228. Η επικαιρότητα ήταν δύσκολη αυτή την εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη, για όσους ξέρατε ή δεν ξέρατε. Σήμερα είχαμε εξιτήρια από τον πατέρα, για τον πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος μετά την εμπριστική επίθεση έχασε τη σύζυγό του λίγες ώρες αφότου έγινε, και με μεγαλείο ψυχής βγαίνοντας από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο τη σύζυγό του λίγες ώρες αφότου έγινε και με μεγαλείο ψυχής βγαίνοντας από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο

εμπριστική επίθεση και την κόρη του να είναι εγκαυματίας και να νοσηλεύεται ακόμα, και τα πρώτα λόγια που είπε είναι να μην το πάθουν και οι άλλοι. Οι άλλοι, αυτοί που το έκαναν αυτό. Μεγαλείο ψυχής πραγματικά από αυτόν τον άνθρωπο. Και ταυτόχρονα είχαμε και ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης, εκεί από που ξεκίνησε η φωνική φωτιά στη Λυτή, να δείχνει τρία αυτοκίνητα να περνάνε από ένα σημείο εκεί που ξεκίνησε η φωτιά, και μετά από λίγο να ξεκινά φωτιά και να έχουμε έρευνες αν αυτή η φωτιά προκλήθηκε από ένα αναμένο τσιγάρο που έφυγε από το παράθυρο ενός οχήματος. Από το παράθυρο ενός οχήματος ένα αναμένο τσιγάρο με δύο νεκρούς ως συνέπεια. Δεν ξέρω αν είναι από αναμένο τσιγάρο, αλλά αναρωτιέμαι σήμερα ποιος πετά αναμένο τσιγάρο από το παράθυρο, όχι καλοκαίρι με τα 35 και 36 βαθμούς και με τα χόρτα να είναι στην ουσία προς άναμα, αλλά ακόμα και χειμώνα. Δεν ξέρω τι να πω. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για την πόλη αυτή. Ας περάσει και ας μην ξανάρθει.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρεται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ. Η ζημιά υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ Επταπυργίου και Τριανδρίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. 20 άτομα συνελήφθησαν, 51 πρόσωπα αριθμή ειδικογραφία. Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε δρόμο στην περιοχή του σταθμού Λαρίσης, εξετάζεται αν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Καλησπέρα και στην Αντωνία
1: που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την όμορφη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ, Αντωνία, για το μήνυμα και τη συντροφιά. Στο 693-0078-228 περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Και αποθέωση χθες βράδυ για μια 90διάχρονη ρουβίτσα. Ναι, καλά ακούσατε, μια 90διάχρονη ρουβίτσα. Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί. Χθες βράδυ, λοιπόν, η γυναίκα, η κυρία Κατερίνα, καθόταν στην πρώτη σειρά της αρένας που στο σημείο, στο Ήλιον, που εμφανιζόταν ο Σάκης Ρουβάς. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Σάκης Ρουβάς αντιλήφθηκε την ηλικιωμένη γυναίκα, σταμάτησε το πρόγραμμά του, την πλησίασε και της έδωσε το μικρόφωνο. Η γυναίκα είπε το όνομά της, την ηλικία της, ο τραγουδιστής έδωσε ένα μπουκαλάκι νερό και τι είπε? «Έχουμε εδώ μια μικρή ρουβίτσα», είπε. «Είμαι 92 χρονών και έχω έρθει κρυφά», είπε η κυρία Κατερίνα. «Δεν το ξέρουν ότι είμαι εδώ, μένω εδώ κοντά και ήρθα να σε δω γιατί σ' αγαπώ, ήθελα να διασκεδάσω. Έχω 3 παιδιά, 6 εγγόνια, 2 δυσέγγωνα και είμαι ευτυχισμένη». Ο Σάκης Ρουβάς κατέβηκε, τη φίλησε και ο κόσμος καταχειροκροτούσε. Η 90διάχρονη ρουβίτσα απέδειξε πώς είναι η ευτυχία.

Καλησπέρα και στην Ατάσα, η οποία μάλλον θέλει να κοντράρει την Αθηνά. Φωτογραφία από το ηλιοβασίλεμα στο παλιό Καβάλας. Αυτό είναι. Είναι, ζηλεύουμε. Εκεί, θάλασσα στο φόντο. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί θα θέλαμε να ήμασταν, φαντάζομαι, όλοι. Αλλά είμαστε στο στούντιο και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Και, λοιπόν, μιας και λέγαμε για τη Ρουβίτσα που πήγε στο Ρουβά, έχει κυκλοφορήσει μια ιστορία για το ποιος ήταν τελικά ο πέδαρος του τραγουδιού «Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο». Είναι το τραγούδι το γνωστό της Ρίτα Σακελαρίου, το λαϊκό, την δεκαετία του 90. Παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, ο Πέδαρος δεν έχει διευκρινιστεί ποιος είναι. Και γιατί το λέω, το συνδέω με τον Σάκη Ρουβά, γιατί μια από τις εκδοχές είναι το τραγούδι να αφορά όντως τον Σάκη Ρουβά. Και η Ρίτα Σακελαρίου είχε εκφράσει το θαυμασμό της για τη μεγάλη επιτυχία που γνώριζε τότε ο νεαρός τραγουδιστής και σε συνάντησή της με τον στιχουργό Γιώργο Παυριανό φέρεται να του είπε να μου γράψει ένα τραγούδι να το πούμε μαζί εγώ και αυτός ο Πέδαρος θα κάνουμε μεγάλο σουξέ. Και η φράση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς η αφορμή για τη δημιουργία του τραγουδιού. Ο ίδιος πάντως ο Παυριανός είχε περιγράψει ότι η τελική έμπνευση γεννήθηκε λίγο αργότερα. Περνώντας έξω το Μέγαρο Μουσική στη Μεγάλη Παρασκευή, συνέλαβε την ιδέα που εξελίχθηκε με τους γνωστούς στίχους. Η ίδια η Σακελαρίου έχει πει σε συνέντευξή της πως ο πραγματικός Πέδαρος ήταν ο Κώστας Ευρυπιώτης, με τον οποίο συνεργάζονταν εκείνη την περίοδο στην πίστα και η τραγουδίστρια συνήθιζε να του αφιερώνει το συγκεκριμένο τραγούδι στο φινάλε των εμφανίσεών της.

Με αφορμή το τραγούδι για τον Πέδαρο, η Έφη στέλνει μήνυμα ότι έπρεπε να βάλουμε την εκτέλεση του τραγουδιού από τη Μάρθα Φριτζίλα. Όχι ότι δεν αγαπάει την Τίγρη, αλλά θα προτιμούσε τον Πέδαρο από την Μάρθα Φριτζίλα, η οποία είναι αλήθεια ότι το εκτελεί όχι στα 6 μέτρα, αλλά πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα και στην Έφη. Η Ιωάννα στέλνει μήνυμα λέγοντας καλησπέρα σε όλους, αλλά κάνει και τον αντιπρόσωπο της Στέλλας, η οποία λέει οδηγάει προς Χαλκιδική και ακούει στο αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορεί να στείλει μήνυμα, και στέλνει μήνυμα και για τη Στέλλα. Καλησπέρα και στη Στέλλα και στην Ιωάννα. Και στην Αθηνά, η οποία λέει ότι στην ίδια περιοχή ζει με την Νατάσα, η οποία μας έστειλε μήνυμα από το παλιό, και η Αθηνά ζει στο παλιό και η ίδια προφανώς. Ευχαριστούμε πολύ. Να, μια παρέα γινόμαστε όλοι έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό είναι το διαδίκτυο, γι' αυτό είναι και το ραδιόφωνο, να γινόμαστε μια παρέα. 693-0078-228. Τα μηνύματά σας στο Viber για να μπείτε κι εσείς στην παρέα, αν δεν είστε ήδη. Πριν από λίγο υπάρχει ανακοίνωση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης από αύριο το πρωί λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, και από το πρωί του Σαββάτου λοιπόν έως το πρωί της Κυριακής, από τις 7.30 ως τις 7.30, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία στο τμήμα του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης, το ΣΕΙΧΣΟΥ, που περικλείεται από την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, την Επαρχιακή Οδό Πεύκονας Βεστοχωρίου Εξοχής και την Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Πανοράματος Χορτιάτη. Επίσης, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων και στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου και στο δασόκτημα Πανοράματος από Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο και στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα πλησίων του περιβαλλοντικού πάρκου και του δασοκτήματος Ισενλή. Οπότε, να ξέρετε, θα υπάρχουν μπλόκα, δεν μπορείτε να μπείτε ούτε με αυτοκίνητα, ούτε πεζοί σε αυτά τα σημεία, και αυτό γιατί είδαμε τι έγινε στο Ωραιόκαστρο προχθές, από ένα οτιδήποτε, δεν ξέρω, ήταν τσιγάρο, δεν ήταν, είχαμε 2 νεκρούς, και επειδή αύριο είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας και στα δάση της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της εμπρητικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, η οποία στήχησε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ακόμη 3 ανθρώπων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη που διήρκησε 3 ώρες στο αστυνομικό μέγαρο με στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και αντικείμενα που εντοπίστηκαν στους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μια μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον νεοποιή μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημοσίων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον νεοποιή υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Ένας εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκε και 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη ημέρα απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε στο χώρο οργανωμένων οπαδών στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επιθέσεις και διακινώντας ναρκωτικά. Οι απολογίες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με την αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου για το τροχαίο στα έργα του flyover. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο οδόστρωμα, προκλήθηκαν ζημιές σε 2 αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας ισχύει από σήμερα στις 11 και στα δύο ρεύματα πορείας στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπηγείου και K8 Τριανδρίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος πιτωνικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών ηλικίας 8 και 11 ετών. Χωρίς μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής και απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του Κιλκής. Κοινά στοιχεία με άλλες δύο περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν έχει η νέα προσπάθεια παράνομης μεταφοράς όπλων στην Ελλάδα από την Τουρκία, η οποία πετράπη από την ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 καινούργια πιστόλια φαντάσματα, δηλαδή χωρίς σηριακούς αριθμούς, κρυμμένα σε φορτηγό. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εντόπισαν τα όπλα προσεκτικά τυλιγμένα σε νάιλον και τσάντες που ήταν κρυμμένες κάτω από το κρεβάτι και πίσω από το κάθισμα του οδηγού στην καμπίνα Νταλίκας. Όλα τους αποτελούν όπλα φαντάσματα, αφού δεν έφεραν σηριακούς αριθμούς. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφεται στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων, στην ίδια τοπική κοινότητα όπου είχε επιβεβαιωθεί και το προηγούμενο κρούσμα της νόσου πριν από λίγες ημέρες. Τα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Η ανατολική ακτή των ΗΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπη από σήμερα με έναν αποπνικτικό καύσωνα με αισθητή θερμοκρασία που θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 45 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Υόρκη, καταρρύπτοντας ρεκόρ και απειλώντας ταυτόχρονα να επηρεάσουν τους αγώνες του Μουντιάλ αλλά και τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Εν ώψη της εθνικής εορτής της 4ης Ιουλίου, ημέρα αργίας, οι αρχές προειδοποιούν για τις ακραίες θερμοκρασίες που αναμένονται σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη καλός καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, ανέμοι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

0: κάνουμε.
1: Το ξέρετε. Ελληνικός ύμνος, πάμε.
2: Όχι, δεν μπερδευτήκατε. Εδώ είμαστε στον 102 και αυτά που ακούσατε είναι τα προϊόντα. Ποιο Σάββας, παιδιά, εμείς ήμασταν εκεί. Ο Σάββας ήμασταν εμείς. Λοιπόν, έχω στούντιο Ιάκωβο Δυσλή, Σίμω Ζούπα. Έχω και στο τηλέφωνο Γιώργο Ζαμπέτογλου και Κώστα Γαζούλη. Οι τέσσερις πρώτοι ήμασταν ο Σάββας, εννοώ σε εκείνο το Euro, η κατάκτηση του οποίου συμπληρώνει σήμερα. Αύριο, αλλά αύριο δεν έχουμε fade out. 22 ολόκληρα χρόνια και Κώστα Γαζούλη, τον οποίο γνωρίσαμε εκεί ως τον Καλαμάτα. Καλαμάτα, σε έλεγε ο ήμα την Καλαμάτα. Καλαμάτα τον λέγαμε εμείς. Καλησπέρα, Ιάκωβε.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Σίμω, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Γιώργο, μας ακούς?
5: Σας ακούω κι εγώ.
2: Κώστα.
3: Πού είσαι, ρε Ζάμπη?
1: Σας ακούω μια χαρά. Εγώ Καλαμάτα.
5: Εγώ είμαι έξω από τον Ταλούζου.
4: Από τότε. Γύρισε.
5: Ναι, δεν μπορούσα να γυρίσω.
3: Η αλήθεια είναι, κάποιος άλλος από την παρέα δεν μπορούσε να γυρίσει εδώ.
5: Ναι. Τι να κάνουμε, εντάξει.
2: Λοιπόν, ήμασταν 23, 25, ούτε δεν θυμάμαι, βράδια εκεί. Εμείς ήμασταν 23, ο Κώστας ήταν περισσότερα, έτσι.
1: 26 βράδια.
2: 26. Ο Κώστας ήταν από την αρχή.
4: Ήταν και οι μικονιάτες της παρέας, έτσι, που ήρθαν για 6 βράδια.
2: Ο Σίμος ήταν τα τελευταία 6 βράδια. Ο Κώστας ήταν από την αρχή. Λοιπόν, πάμε λίγο πρώτα στους φιλοξενούμενους. Πρώτα στο Κώστα Γαζούλη, ο οποίος είναι να πάει και κάπου αλλού, οπότε να τον αποδεσμεύσουμε. Κώστα, 22 χρόνια μετά, ήσουν και περισσότερες μέρες από εμάς εκεί. Οπότε, για πες μας λίγο, τι μνήμες ξύπνησαν ακούγοντας συνθήματα.
1: Ακούγοντας νωρίτερα τα συνθήματα, σου έρχονται πάρα πολλές μνήμες και νομίζω κάθε χρόνο που περνάει, το νοσταλγούμενο και όλο και περισσότερο. Είναι φοβερό ακόμα και η ιστορία τώρα πάνω πώς γνωριστήκαμε. Γνωριστήκαμε σε δρόμους, ουσιαστικά της Λισαβόνας. Βρεθήκαμε στο Πόρτο, βρεθήκαμε έξω από προπονητικά κέντρα της Εθνικής. Εγώ θέλω να πω ότι τότε όταν γύρισα έγραψα στον ένα χρόνο ένα ημερολόγιο το οποίο μου το δημοσίευσε τότε ο Χρήστος ο Κοντός στο ντέρμπι, στο αφιέρωμα για τον ένα χρόνο από το κατάκτηση του Γιούρου και εκεί ανέφερα κάποιους ποιητές από την Καλαμαριά, έτσι θυμάμαι, που βγάζανε πολλά ενδιαφέροντα συνθήματα. Δεν είναι όμως κατάλληλα πολλά εξ αυτών να τα πούμε στο ραδιόφωνο. Η αλήθεια είναι συνθήματα που μας έμειναν εκείνες τις ημέρες. Και πραγματικά ξαναβρεθήκαμε μέσω ενός κοινού γνωστού σχεδόν 20 χρόνια μετά και έτυχε τα τελευταία χρόνια να συνεπάρχουμε μαζί στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση στην ΕΡΤ. Έτσι βρεθήκαμε μαζί και αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Εμείς να πω ότι ήμασταν μια παρέα 4 ατόμων από τη Σκωτία, σπουδάσαμε στο Αμπερντίν. Όταν προκριθήκαμε πολύ νωρίτερα, είπαμε ότι είναι τεράστια ευκαιρία να πάμε, γιατί πώς θα ξαναπάμε. Θυμόμαστε όλοι το τελευταίο που είχαμε ζήσει ήταν αυτό της Αμερικής, η δικιά μας γενιά. Οπότε λέμε είναι ευκαιρία λοιπόν να πάμε. Κλείσαμε πολύ γρήγορα εισιτήρια. Ταυτόχρονα και υπολογίζαμε ότι θα πάμε για 12 ημέρες. Είχαμε πάρει αυτά τα εισιτήρια, τα follow your team. Δεν ξέρω εσείς αν τα δικά σας ήταν το ίδιο.
2: Ναι, ναι, και εμείς τα ίδια. Και εμείς τα ίδια.
1: Τα follow your team λοιπόν. Νομίζω εμείς λίγοι από την Ελλάδα. Και πολλοί Ελληνοαυστραλοί, πολλά παιδιά από την Αυστραλία, από το Σίδνεϊ, από την Βούρνη.
2: Μα γι' αυτό ήταν... έτσι και γνωριστήκαμε, γιατί ήμασταν οι μόνοι με γαλανόλευκα που κυκλοφορούσαμε στην,
1: όλες τις ημέρες,
2: στην Πορτογαλία όλες τις ημέρες. Γιατί
1: ναι, ναι. Άκουσα
2: τα πρώτα τρία μάτς ήμασταν μόνο εμείς. Στη συνέχεια έρχονταν με τσάρτερ κάποιοι για να δουν μετά τις προκρίσεις και πάλι φεύγαν και πάλι μέναμε εμείς.
1: Ναι.
2: Λες και ήμασταν στο χωριό μας, ας πούμε.
1: Πραγματικά, άκουσα το Ελλάσο, λέει το περίφημο πλέον που έχει καθιερωθεί ο σύνδεμα του Γιούρου. Θυμάμαι σε ένα πεζόδρομο εκεί στη Σάντα Κατερίνα του Πόρτο, ήταν πριν τον πρώτο αγώνα. Πηγαίναμε εμείς με τη φιλοδοξία να δούμε ένα γκολ. Αυτό ήταν ο στόχος μας, νομίζω. Αυτό ήταν ο στόχος αυτού του Γιούρου για εμάς που είχαμε ταξιδέψει εκεί. εκεί θυμόμαστε τι τεσσάρες, λέγαμε, είχαμε την κριτική γιατί πήρε αυτόν, γιατί πήρε τον άλλον. Και θυμάμαι εκείνο το πρωί λοιπόν ότι λέει ένας φίλος, παιδιά, να πούμε αυτό που λέγαμε στην ΑΕΚ, ήταν αγκητής ο φίλος, ο Γρηγόρης, λέει να πούμε αυτό που λέγαμε στην ΑΕΚ. Έτσι ξεκινάει για πλάκα ένα σύνθημα στη Σάντα Κατερίνα με κάποια παιδιά έτσι από την Αυστραλία που καθόμαστε, έχουμε και βίντεο από εκείνη την ημέρα. Και ξαφνικά στις 4 Ιουλίου αυτό το σύνθημα τραγουδιέται από 17.000 κόσμου κυριολεκτικά εκείνη την ώρα μέσα στο γήπεδο και ταυτόχρονα από όλη την Ελλάδα, 20 εκατομμύρια Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Να πω ότι τα παιδιά από την Αυστραλία, παραμονή προπόνηση πριν τον πρώτο αγώνα, τραγούδησαν για πρώτη φορά το τραγούδι, το σικοσέτο, το τιμημένο. Και λέγαμε οι υπόλοιποι, μα τώρα τι φέρανε εδώ, είχαν κάθε άσχετος, τι τραγουδάνε τώρα. Τα πιο κύπελο τώρα.
2: Ναι, εντάξει, όχι ακριβώς με αυτές τις λέξεις, αλλά τέλος πάντων
1: ακριβώς. Νομίζω ότι στον γκολ του Καραγκούνη, στο πρώτο, στο τρίτο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, πέμπτο λεπτό, οπότε ήταν στο Ντραγκάο, είχε εκπληρωθεί ο σκοπός του ταξιδιού μας. Εμείς ήμασταν ικανοποιημένοι, δηλαδή, και πίσω να γυρίσαμε, είχαμε προηγηθεί, είχαμε πανηγυρίσει ένα γκολ. Ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πόσο μάλλον όταν είχαμε κερδίσει τον αγώνα. Μετά, το ένα με το άλλο, κάθε αγώνας μια δική του ξεχωριστή ιστορία. Τι να πρωτοθυμηθώ, από το συγχωρεμένο το Μανόλο που τον πετύχαμε στο. Τον Μπέσα, τις φωτογραφίες μαζί του, εκεί κι αν ήμασταν ελάχιστοι, ήταν όλοι οι Ισπανοί και εμείς 1.500-2.000 άτομα. Στη Ρωσία ο Εφιάλτης που είδαμε να περνά από τα μάτια μας εκεί, μια ευκαιρία, θυμάμαι την Κυριτσέγκο στο 25ο λεπτό, που όλα θα τελείωναν έτσι και είχε μπει αυτό το γκολ. Και μετά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αρχίζει πραγματικά η ομάδα να παίζει χωρίς άγχος. Η Γαλλία νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες εμφανίσεις μας. Εκεί είχε βγάλει και το σύνθημα αυτό που έλεγα νωρίτερα, το ακατάλληλο, με τον Ζιζού και τον Ζιντάν και τον Σαγοράκη.
3: Μετά τον γκολ
1: του. Το γκολ του. Άλλωστε, ναι.
3: Και άλλο ένα είχε. Πολλά κατάλληλα τότε ο, ο συγγραφέας εδώ.
1: Μετά ο αγώνας με την Τσεχία, αυτό το απίστευτο γκολ. Εγώ να σας πω σε αυτόν τον αγώνα, μου έχει μείνει εντύπωση. Καθόμουν ακριβώς κάτω πίσω από τον Νικοπολίδη περίπου. Δηλαδή ήταν στο άλλο τέρμα, αν θυμάστε, που μπήκε τον γκολ.
2: Ναι, και εμείς απέναντι ήμασταν.
1: Φύγαμε στο προπονητικό κέντρο μετά. Ήμασταν ελάχιστοι. Ότι εκεί που ήταν η εθνική, στη Φαλπέρα, σε ένα βουνό που είχε πάει ο Ρεχάγκελ, κυριολεκτικά στο πουθενά. Και ακόμα δύο ώρες μετά, του λέω στην παρέα, ρε παιδιά, την κολλάρα έβαλε ο Τσάρτ. Τότε δεν είχαμε κινητά να πούμε στο ίντερνετ, να δούμε τις φάσεις όπως θυμάστε. Την κολλάρα έβαλε ο Τσάρτ. Ήμουν σίγουρος ότι είχε βάλει απευθείας κόρνερο Τσάρτ. Δεν είχα δώσει καμία σημασία. Μου λένε οι άλλοι ο Δέλας το βάλε. Ποιος Δέλας, ρε, του λέω απευθείας κόρνερ μπήκε.
2: Όχι, είσαι στο γήπεδο, σίγουρα.
1: Είμαστε στο γήπεδο. Δεν με απασχόλησε. Θυμάμαι μόνο ένα σεκιουριτά μπροστά μου με δόντια, αλλά συγχωρεμένος Γεωργίου και τον αγκάλιασα και του ρίξα ένα φιλί. Αυτό θυμάμαι μόνο εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ήταν παράνοια.
2: Ωραία.
1: Και μετά ο τελικός φυσικά. Να πω ότι ο τελικός ήταν το παιχνίδι που εμείς πίσω στο πανηγύρισα λίγο λιγότερο από όλα στην παρέα μας, γιατί έπρεπε να φύγουμε γρήγορα. Γιατί μερικοί της παρέας ορκιζόντουσαν, είχαν πάει οι γονείς τους στη Σκωτία και εμείς ήμασταν ακόμα πριν να προλάβουν λοιπόν την ορκομοσία.
2: Ας ορκιζόταν οι γονείς τους.
1: Ναι. Και θέλω να περιγράψω αυτή τη στιγμή για να περιγράψω και γενικότερα το κλίμα, νομίζω το ζήσατε κι εσείς. Φεύγοντας, πήγαμε γρήγορα στη Λεηρία εκεί που μέναμε μια ώρα έξω από τη Λισαβόνα. Μπήκαμε σε μια πιτσαρία να πάρουμε κάποιες πίτσες για το ξενοδοχείο, για να πάμε σπίτι όλη μέρα όπως καταλαβαίνετε μας δρόμους, χαρά. Και μπαίνοντας λοιπόν ξαφνικά εμείς βαμμένοι πέντε άτομα. Τα χρώματα, τα γαλανόλευκα, εκεί είναι ένα γεμάτο μαγαζί. Όλη η Πορτογαλία, όπως θυμάστε, και η Πορτογαλία ζούσε σε εκείνον τον αγώνα. Ζούσαν και το ποδόσφαιρο, ζούσαν και το γιούρο. Και όπως μπαίνουμε μέσα, ψαρώνουμε στην αρχή, σηκώνεται κυριολεκτικά, αυτό θα το λέω πάντα και θα ανατριχάζω, σηκώνεται όλο το μαγαζί, μας χειροκροτά, μας κάνουν high five και ρίχνει μας συνεχάρι ολόκληρο το μαγαζί. Έτσι ήταν όλοι οι Πορτογάλοι. Εμείς που αντιμετωπίσαμε τους Πορτογάλους 26 μέρες, ήταν ο πιο φιλικός λαός που έχω ζήσει. Πραγματικά δεν έχουμε λόγια. Εντάξει, μπορώ να μιλάω ώρες για αυτό το ταξίδι.
2: Δεν θα σε αφήσουμε ώρες να μιλάς.
1: Πραγματικά.
2: Κάτσε λίγο να πάμε στο Γιώργο. Γιώργο, τι αναμνήσεις ξύπνησαν σε σένα?
0: Εγώ αυτό που θυμάμαι, που θα θυμάστε όλοι, είναι ότι όταν ξεκινήσαμε να κλείνουμε τα εισιτήρια και υπήρχε αυτό το follow your team, κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε ότι θα προκριθούμε κιόλας έναν αγώνα και κοιταζόμασταν. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι και μετά από κάθε πρόκριση Έπρεπε να ανοίξουμε τα εισιτήρια, έπρεπε να βρούμε καινούργιο ξενοδοχείο.
2: Να πούμε ότι
0: το
2: στην
0: ίδιο
2: αρχή...
0: έγινε και με την Τσεχία, το ίδιο το ίδιο.
2: Να πούμε στην αρχή ότι ήμασταν 11, έτσι, να ξεκινήσουμε 11.
0: Ναι, εντάξει, ξεκινήσαμε, ναι, κάπου εκεί ήτανε. Απλά θυμάμαι ότι όταν είπαμε ότι να βάλουμε και πρόκριση και κοιταζόμασταν και ήρθε. Επίσης το άλλο το σημαντικό που θυμάμαι είναι ότι περισσότεροι Έλληνες που είχαν πάει εκεί είχαν κλείσει για τους δύο πρώτους αγώνες, για Ισπανία και Πορτογαλία, που ήταν και οι πιο εμπορικοί. Και στο τέλος, όταν στους δύο πρώτους αγώνες είχαμε ήδη 4 βαθμούς, δεν ξέραν και αυτοί τι να κάνουν, απογοητευμένοι. Και μείναμε στο Φάρο Λούλου, στον αγώνα με τη Ρωσία, μείναμε ελάχιστοι. Δεν πρέπει να ήμασταν πάνω από 2.000-2.500, οι οποίοι πιο πολύ ήταν Κύπροι, πάρα πολλοί Έλληνες από Αυστραλία, Αμερική και Νότια Αφρική. Και πραγματικά, εντάξει, τώρα από εκείνη τη μέρα και μετά όλα άλλαξαν, δεν ξέρω, τα βλέπαμε διαφορετικά. Ήρθε αυτή η πρόκριση. Εγώ, παρότι εντάξει, ήμουν αισιόδοξος γενικά, η πρώτη μου έτσι μεγάλη, ας πούμε, αμφιβολία ήρθε 10 λεπτά πριν τον αγώνα με τη Γαλλία, όταν βλέπαμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και έβλεπα τι έχει η Γαλλία εκείνη την περίοδο, έτσι, η οποία προερχόταν από κατάκτηση παγκοσμίου, Euro και μια αποτυχία στο προηγούμενο παγκόσμιο στην Ιαπωνία και στην Κορέα. Αλλά η ομάδα ήταν...
3: Φωτιά.
0: Δεν ξέρω αν είχε. Ήταν τρομερή. Και όταν είδαμε όταν είδα την ενδεκάδα, είπα από μέσα μου μήπως μέχρι εδώ ήμασταν. Αλλά ήταν το πρώτο ημίχρονο τόσο καλό και τόσο εξαιρετικό που αυτή η αμφιβολία διαλύθηκε. Μετά όλα τα υπόλοιπα είναι γνωστά.
3: Τότε δεν το πιστέψαμε και λέγαμε, Γιώργο, ότι μετά από αυτό πάμε να το πάρουμε.
0: Ναι, ήταν όντως, παρότι δεν ξέραμε, αφού προκριθήκαμε εκεί, εκεί ήταν και η πρώτη, κυκλοφορούσαμε πια στους δρόμους της Λισαβόνας, γιατί ο αγώνας έγινε στο Αλβαλάδε, έτσι, στο γήπεδο του Sporting. Κυκλοφορούσαμε στους δρόμους, μας δίναν όλοι συγχαρητήρια. Ήταν απίστευτο το πόσο, τι κλίμα υπήρχε. Είχαν έρθει πάρα πολλοί Έλληνες, ήταν η πρώτη μεγάλη κερκίδα, είχε περίπου 7-8.000 Έλληνες, είχαν έρθει πάρα πολλά τσάρτερ. Αυτοί οι Έλληνες που ήρθαν είχαν πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία, τρελή αισιοδοξία. Εγώ θυμάμαι που άκουγα απίστευτα πράγματα. Δηλαδή έλεγα, είμαστε υπερδύναμοι και δεν το ξέρουμε.
2: Ναι, να ρωτήσω, διαβάσατε για να βγείτε
0: αυτό,
2: σήμερα. Γιώργο,
0: αυτό,
2: Γιώργο, Κώστα, ναι. διαβάσατε για να βγείτε σήμερα στην εκπομπή, οπότε ούτε θυμάμαι αυτά.
0: Όχι, και επίσης αυτό που θα σας πω είναι ότι αφού κερδίσαμε τη Γαλλία, εμείς δεν ξέραμε αν θα παίξουμε. Την επόμενη μέρα παίζανε Τσεχία-Δανία. Και υπήρχε ένα σύνθημα που λέγαμε και Τσεχία και Δανία, δεν μας ένοιαζε, ας πούμε. Ναι, αλλά ήταν την επομένη, δηλαδή δεν ξέραμε ότι εμείς θα παίξουμε ακόμα με τους Τσέχους. Δεν θέλαμε να παίξουμε με τους Τσέχους, ήταν η πιο φορμαρισμένη με διαφορά ομάδα του Euro. Ναι, με τους Τσέχους Ιδανούς. Και ήταν την επόμενη μέρα ο αγώνας.
2: Αυτό το θυμάμαι.
0: Στην Τσεχία, εντάξει, τώρα εκεί τι να πω. Και εκεί ήταν το πρώτο ημίχρονο, ήταν πολύ δύσκολο.
1: Α, πρώτα 20 λεπτά.
0: Αυτά και το 90 λεπτό με την Ισπανία ήταν, δεν ξέρω, ήταν εντελώς
1: κατηγορικά. Ο Χοακίν, νομίζω, κάνουμε ακόμα εμετούς από το Χοακίν από εκεί.
0: Ναι, ναι. Και εμείς και ο Τάκης ο Φίσας.
1: Όλοι και είχε βάλει κάποια στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε και ο Βενετίδης τότε. Είχε βάλει και τους δύο.
0: Ναι, τον είχε βάλει στο 87. Τον είχε βάλει στο τέλος.
3: Τον
0: είχε βάλει στο τέλος. Το Βενετίδη τον είχε βάλει στο τέλος. Ο Βενετίδης νομίζω έπαιξε στους δύο αγώνες με Ισπανία και με Ρωσία.
2: Έλα, κάνε μια παύση λίγο να ακούσουμε λίγο κάτι.
6: Έχει χώρο ο Καραγκούνης, θα δοκιμάσει το σουτ. Για να δούμε με δύναμη το δεξί. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Ο παίκτης του Παναθηναϊκού και της Εθνικής. Σουτάρει. Γκολ! Γκολ! Κεφαλιά. Για να δούμε ο Χαριστέα σουτ. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Εκείνο ο Παπαδόπουλος θα πάρει την κεφαλιά ο Παπαδόπουλος. Για να δούμε ο Βρίζας πάει να πλασάρει. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Προσπάθεια από δεξιά. Προσπαθεί να περάσει και περνάει πολύ ωραίο Ζαγοράκης. Πάει να μπει στην περιοχή. Για να
2: θυμάστε,
6: δούμε. 3-4 περιμένουν. Γκολ! Αυτά το τέρμα του Τσέχ, χαμηλά, πολύ ωραίο Ζαγοράκης. Πάει να μπει στην περιοχή, για να
2: θυμάστε,
6: 3-4 περιμένουν, η σέντρα, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ. Αυτά το τέρμα του

0: Περιέγραφαν τι γινόταν ενώ ήμασταν εμείς εκεί, μας περιέγραφαν τι γινόταν εδώ, γιατί εμείς αυτό το εδώ δεν το ζήσαμε. Το πανηγύρι που γινόταν εδώ, τον κόσμο να ξεχύνεται σε όλες τις πλατείες από το Καστελόριζο μέχρι τα Γιάννενα και από τον Εύρο μέχρι την Πελοπόννησο, δεν το είδαμε αυτό. Εμείς τα είδαμε στη συνέχεια σε πλάνα, στην τηλεόραση.
1: Αυτό,
0: όπου...
1: αυτό ήταν που με ρωτούσατε εμένα το αν ήρθα, θυμάσαι που ήρθα τελευταίος, και ρωτούσατε... Καλά, γίνεται τόσο χαμός στην Ελλάδα. Είναι πρώτη είδηση παντού. Ρε, δεν παίζει τίποτα άλλο, σας έλεγα. Όχι, είναι τόσο χαμός. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Δεν μπορούσα να πιστέψετε εκεί.
2: Το φοβερό είναι ότι όταν είχαμε φτάσει στην Πορτογαλία, είχαμε πάει στο Κολόμπο, το εμπορικό κέντρο που ήταν στην Expo, στη Λισαβόνα. Γιατί μέναμε τις πρώτες 12 μέρες, μέναμε στη Σύμβρα. Και είχαμε πάει εκεί πέρα και δεν υπήρχε ούτε ένα κυριολεκτικά. Από τις μπουτίκ του Euro, ας πούμε, ένα κασκόλ, ένα καπέλο εθνικής ομάδας κτλ. Δεν υπήρχε τίποτα ελληνικό. Υπήρχαν όλων των άλλων ομάδων, δεν υπήρχε ούτε ένα
3: τσιμάδο. Να πω κάτι σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Είχαμε προσπαθήσει να πάρουμε τις επίσημες εμφανίσεις πριν φύγουμε για το Euro και νομίζω μας ήρθαν από το εργοστάσιο της Adidas από την Καλλιθέα. Μόνο εκεί τις βρήκε.
0: Ναι, δεν υπήρχαν. Όσο προχωρούσε, οι εθνικοί άρχισαν να έρχονται ήδη τη εθνική εκεί.
2: Στην Expo δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή ήταν απογοητευτικό. Ήμουν εκεί πέρα και λέμε, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουμε πουθενά. Αλλά μετά, εντάξει, έρχονταν και διάφορα από την Ελλάδα και γέμισε.
4: Καλά, το καλύτερο μετά, Γιώργο, θυμάσαι τι ήταν.
2: Μετά από μια εβδομάδα, άμα ξαναπήγαινε στο Κολόμπο, έβλεπε αρκετά ελληνικά.
4: Θυμάσαι όμως για το ότι. Ερχόντουσαν φίλαθλοι να ζητήσουν να αλλάξουμε φανέλες. Αυτοί είχαν τις επίσημες των ομάδων και εμείς είχαμε κάτι ό,τι να είναι.
0: Από τη λαϊκή.
4: Και αλλάξαμε φανέλες. Πέραμε τις official.
2: Ναι. Εμείς με 5 ευρώ πέραμε φανέλα των 70.
4: Έτσι.
2: Ναι. Αυτό συνέβαινε, ναι.
0: Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε.
4: Τι να κάνουμε, δεν είχαμε τις επίσημες.
2: Εμείς τι να κάνουμε. Σε τελική ανάλυση.
0: Αυτοί θέλανε.
2: Εμείς φτιάξαμε την αγορά. Εμείς
4: του
2: είπαμε εφέτετα. Οπότε εντάξει.
0: Εγώ να πω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα ακούγοντας ένα τραγούδι το οποίο θα σας εξηγήσουμε μετά, τα Σμυρναϊκά τραγούδια,
4: έτσι.
0: Ποιος σου τα άμαθε, ναι. Για να πάμε σε τίτλους και να επιστρέψουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

0: Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ. Η ζημιά υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Σέιχσου, Πανόραμα, Θέρμη, Ωραιόκαστρο και σε περιοχές του Κιλκής λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Δραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Στο φούρνο η Ανατολική Ακτή εν ώψη των εορτασμών για την 4η Ιουλίου, 45 βαθμοί Κελσίου στη Νέα Υόρκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Δυστυχώς Γιώργος Ζαμπέτογλου έπρεπε να αποχωρήσει από την παρέα. Έχουμε όμως Κώστα Γαζούλη ακόμα. Κώστα, ακούμε.
5: Για λίγο ακόμα μέχρι να ξεκινήσει η συναυλία εδώ, παιδιά.
4: Εντάξει, παιδιά. Όταν θα μας πεις εσύ ότι δεν μπορώ, παιδιά, θα μας χαιρετήσει. Λοιπόν, να πω την ιστορία που έχω υποσχεθεί για τα Σμυρναίκα τραγούδια. Ποιος σου τα άμαθε κτλ. Λοιπόν, πάμε στην Πορτογαλία. Νοικιάζουμε αυτοκίνητο και ακούμε στο ραδιόφωνο πορτογαλικούς σταθμούς. Εμείς, τέσσερις Έλληνες με στο αμάξι. Ο μόνος που είχε προνοήσει να πάρει ένα CD με ελληνικά τραγούδια ήταν ο Γιώργος, ο οποίος έφυγε από την παρέα.
6: Το θαλασσινό δεν έχουμε ακούσει σε όλη τη ζωή.
4: Ο οποίος είχε αυτό και ένα ακόμα του Φραγκούλη και παίζαμε 25 μέρες λούπα τα Σμυρναίκα τραγούδια.
6: Και κάτι και το τσάμπα σου.
7: Όταν ήμουν παιδί είχα δει ένα κήπο, πώς το λέγεται αυτό.
4: Ναι, όταν ήμουν και του Φραγκούλη αυτό εδώ. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει ένα κήπο. Για να κρύβομαι εκεί από τη ζωή όταν το έχουμε μάθει. Λούπα αυτά τα τραγούδια. Φανταστείτε 25 μέρες. Μέσα στο αυτοκίνητο ήμασταν πάρα πολλές ώρες γιατί μέναμε στη Λισαβόνα και έπρεπε να πάμε στο Πόρτο πολλές φορές όπου γινόταν αγώνες ή στο Αλγκάρβε που γινόταν στη νότια πλευρά της Πορτογαλίας επίσης αγώνες. Οπότε μέσα στο αμάξι μας και ακούγαμε λούπα επί μια ώρα αυτά τα τραγούδια και ξανά και ξανά και μανά ξανά. Δηλαδή όντως. Τόσο Παντελή Θαλασσινό τον αγαπώ,
6: μετά.
4: Αλλά ναι, δεν τον έκοψα εγώ.
5: Έχω μια παρομοία ιστορία από τη δικιά μας παρέα. Εγώ είχα προνοήσει λοιπόν να φτιάξω CD, θέλω να σας πω. Εμείς πήγαμε Μπιλμπάο, από Αμπερντίν, δηλαδή Λονδίνο, Μπιλμπάο, και από τον Μπιλμπάο είχαμε νοικιάσει αυτοκίνητο για να πάμε. Και το κρατήσαμε, κάναμε νομίζω γύρω σε 6.500 χιλιόμετρα στις 26 μέρες. Οπότε και, λοιπόν είχαμε φτιάξει καμιά δεκαριά CD. Οι άλλοι συνεννοημένοι της παρέας δεν τους άρεσε σχεδόν κανένα από τα CD που είχα φτιάξει. Κάποια στιγμή σε ένα αυτοκινητόδρομο φωνάζει ο οδηγός να φύγει. Οι άλλοι δύο κάνουν σαν όλοι έτοιμοι τα χέρια τους από πίσω. Και κάποια στιγμή φεύγει το ανοίγει το παράθυρο στο αυτοκινητόδρομο κάπου στην Πορτογαλία και το πετάνε σαν φρίσμπι. Και άλλοι πανηγυρίζαν όλοι από πίσω ότι μου πετάξαν τα CD γιατί δεν τους άρεσε η μουσική που είχα γράψει.
4: Πού να ξέραμε να ήμασταν από πίσω, το παίρναμε εμείς.
5: Το μοναδικό CD που διασώθηκε ήταν το λεγόμενο εθνικό CD που είχε από Παπα-Κωνσταντίνου Ελλάς. Από Ας κρατήσουν οι χωροί, αυτό μας είχε μείνει. Μας το είχαμε ακούσει όσο πολλές φορές στη ζωή μας. Φυσικά Europe Final Countdown από, μας είχε μείνει από 1987. Έτσι, αυτό είναι το μοναδικό CD που διασώθηκε και έπαιζε και την πέρα του τελικού φυσικά. Νομίζω, ξέρεις, αν αρχίσουμε να λέμε ιστορίες, ειδικά για τις μέρες που ζήσαμε εκεί μέσα στην Πορτογαλία, νομίζω εκεί πραγματικά δεν τελειώνουμε. Είναι τόσες οι λεπτομέρειες, τόσες οι στιγμές, οι γνωριμίες. Πραγματικά φοβερές.
4: Εγώ θυμάμαι όταν έχουμε βγει να πανηγυρίσουμε, δεν θυμάμαι ποιος αγώνας ήταν, γιατί παιδιά δεν ξέρω πώς θα θυμούνται όλα αυτά οι αυτοί οι δύο τύποι. Εγώ ήμουνα συνέχεια υπό την επίρρεια αλκοόλ ως σε κατάσταση μέθης. Κάθε μέρα
6: που υπάρχει, κάθε μέρα μια τέλεια ιστορία που ακόμα μας θυμούνται εκεί πλην στα αγώ... σοκάκια την Μπάιρο Άλτο.
4: Ήμουνα σε κατάσταση πλην των ωρών που είχαμε αγώνες. Έχουμε βγει με τις φανέλες της Ελλάδας να πανηγυρίσουμε μετά από μια νίκη, δεν θυμάμαι καν ποιο. Και είναι κάτι Ολλανδοί εκεί. Και μας βλέπουν και έρχεται ο ένας, είναι μια παρέα πέντε Ολλανδών, και έρχεται ο ένας και μου λέει σε μένα, πίτι μπις μιγκάλις. Λέω, έλα αδερφέ, λέει πέντε μπις μιγκάλις. Εγώ λέω, δεν καταλαβαίνω, μου λες κάτι, πέντε μπις μιγκάλις. Στη συνέχεια μου εξηγεί ότι είναι μια παρέα πέντε Ολλανδών και η μοναδική φράση ελληνική που γνωρίζει είναι πέντε μπύρες μεγάλες. Αυτό ήξερε.
5: Ναι, πέντε μπύρες έπινες πάνω εκεί.
4: Τι? Όχι, όχι. Εγώ είμαι φαν της βότκας, οπότε...
5: Εντάξει. Και... γιατί εκεί ήταν οι πορτογαλικές μπύρες, οι Super Box στο βορρά.
4: Ναι, ναι, αυτές κάνει τέτοιες.
6: Οι Σαγκρές.
5: Ναι, ναι.
4: Έχουμε πάει σε ένα από τα μπαρ. Εγώ δεν ήξερα, το ήταν πρώτες μέρες, δεν ήξερα ότι δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Απαγορευόταν να πάρουμε γυάλινα ποτήρια.
6: Ναι, ναι, ναι.
4: Μαζί
6: ναι, ναι,
4: με κάτι ναι. Πλαστικά. Και έχουμε γνωρίσει μια κοπέλα που δούλευε εκεί, Ελληνίδα.
6: Ήταν
4: μέσω των Εράσμου στην Πορτογαλία. Και ήταν μπαργούμαν σε ένα μπαρ. ένα ημιυπόγειο. Μπαίνω εγώ μέσα.
6: Στην Πάιρο Άλτο.
4: Μπαίνω εγώ μέσα και τη λέω: θέλω να μπουκάλι βότκα. Μου λέει: οκ, okay, μου το δίνει το. Λέει, αλλά δεν μπορεί να το πάρει έξω επειδή είναι γυάλινο. Στο μεταξύ, στο μπαρ, έχει μια ουρά 25 άτομα να περιμένουν να σερβιριστούν ποτά. Α, λέω έτσι είσαι. Στο μεταξύ, τα ποτά εκεί, το αλκοόλ είναι πάμφινο σε σχέση με εδώ, έτσι.
5: Ναι, ήταν αυτή.
4: Μπαίνω και λέω εγώ: οκ, okay, μπαίνω και εγώ πίσω από την μπάρα και λέω στην ουρά: and now.
6: I am the barman.
4: Free alcohol for all. Και φεύγει η ουρά από εκεί, όπως ήταν στην κοπέλα, και κάνει στρίβει εδώ και έρχεται σε μένα. Και αρχίζω εγώ να σερβίρω ποτά τζάμπα. Αυτό το είχα πληρώσει το μπουκάλι.
5: Ναι.
4: Και εκείνη την ώρα μπαίνει ο Ιάκωβος μέσα στο μπαρ και τον κοιτάει. Το βλέπω εγώ από απέναντι το, που είμαι μπάρμαν και του λέω: Ιάκωβε! Και όλο το μπαρ νομίζοντας ότι αυτό είναι κάτι σαν στην υγειά μας στην Ελλάδα, αρχίζει εν χορό. Ιάκωβε, Ιάκωβε, Ιάκωβε, Ιάκωβε.
6: Και αρχίζει πραγματικά αυτή τη σκηνή, δεν την ξεχάσω ποτέ. Εντάξει, και την επόμενη μέρα κάποιοι που μας θυμούνταν περνούσαμε εκεί και μας βλέπαν και λένε Ιάκωβε, Ιάκωβε, Ιάκωβε. Εντάξει, άκουσα το όνομά μου πιο πολλές φορές από όλες νομίζω στη ζωή.
4: Λοιπόν, Ιάκωβε, εσένα τι σου έχει μείνει από εκεί?
6: Εντάξει, πάρα πολλά. Ρε, φίλοι, μόνο μια ιστορία είναι, οι ιστορίες είναι άπειρες. Που μπορούμε να πούμε. Κάτι αντίστοιχο που είπε προηγουμένως και εγώ σας, ότι στο μάτς μετά τη Γαλλία που κερδίσαμε, που πηγαίναμε βόλτα στην Πάιρο Άλτο και ήταν Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Ισπανοί εκεί, τα πάτε στα τραπεζάκια, τρώγανε, πίνανε και περνούσαμε εμείς έτσι παρέα, πηγαίναμε και εμείς κάπου ψάχναμε να φάμε. Μας βλέπουμε τις φανέλες εθνικής και σηκώθηκαν από τα τραπεζάκια τους και σηκώθηκαν όρθιοι και μας χειροκροτούσαν. Αυτή τη σκηνή ήταν ανατριχιαστική, δεν την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Εντάξει, δεν το συζητώ.
5: Ήταν... μου είχε μείνει μια στιγμή μετά τον αγώνα με τη Γαλλία επίσης, παιδιά, γιατί κουρασμένοι από το πρωί. Είχαμε πάει και στο ξενοδοχείο, αν θυμάστε, που περιμέναμε την ομάδα. Πάμε λοιπόν, βρίσκουμε αργά πλέον να φάμε. Λέει λαζάνια, έχω λαζάνια. Του λέμε, αδερφέ, ότι έχει. Εκεί λοιπόν, εκεί πάω κάθε να κάτσω, συνειδητοποιώ ότι μου έχουν κλέψει το πορτοφόλιο εκείνη την ώρα. Οπότε αφήσαμε τα λαζάνια στην άκρη. Τελικά καταλήξαμε να τρώμε σε ένα βενζινάδικο, αυτά που είχαν και τα διάφορα σάντουιτς. Μπήκαμε λοιπόν μέσα και το ποιο είναι το κορυφαίο της υπόθεσης. Ότι πηγαίνοντας στην τουαλέτα, συνειδητοποιούμε ότι ο άνθρωπος που τώρα τι κάναμε στο ουρητήριο ήταν ακριβώς δίπλα μας ο Φρίσκο, διαιτητής αναφέρει.
6: Πλάκα κάνεις.
5: Και αρχίζουμε όλοι ένα nice game στις τουαλέτες τώρα ότι εκεί παίρνουμε. Και τέταρτος θυμάμαι ήταν ο Χιου Ντάλλας. Το οποίο του πιάσαμε κουβέντα ότι έχουμε έρθει από τα Αμπερντίν, είμαστε από τη Σκωτία και κάναμε ωραία κουβέντα με το Χιου Ντάλλας. Και ήταν φοβερό ότι είχε φάει το βρίσιμο του αργού, φυσικά ο Φρίσκο σφύρα, ρε, τελείωνε το μάτς. Από το 60 και μετά που προηγηθήκαμε, θέλαμε να τελειώνει το παιχνίδι όπως αντιλαμβάνεστε όλοι. Και μετά nice game και είχαμε βγάλει και μια φωτογραφία, θυμάμαι, έξω και πίσω είναι οι τουαλέτες. Έτσι είναι φοβερή φωτογραφία που έχουμε με το Φρίσκο. Ήταν μετά τον αγώνα με τη Γαλλία επίσης.
4: Σίμω, εσύ ήρθες στο μάτς Τσεχία.
7: Εγώ ήμουν με τους λεγόμενους Μικονιάτες, όπως λέγατε τότε, αυτοί που ήρθαν στο τέλος.
4: Τους δύο
7: τελευταίους αγώνες. Κοίτα, αυτό που μου έχει μείνει πιο πολύ, η στιγμή δηλαδή που μου έχει μείνει πιο πολύ, είναι με το που βάζουμε τον γκολ στην Τσεχία. Τελειώνει ο αγώνας και έρχεται η εθνική μπροστά μας και χειροκροτάει. Πρέπει να σου το έχω δείξει αυτό. Τραβάγουμε μια Sony Handicam και έρχεται ο Νικοπολίδης και πετάει τα γάντια πάνω μας. Εγώ έχω ζουμάρει στον Νικοπολίδη και δεν βλέπω που πάνε τα γάντια. Έρχονται τα γάντια στο κεφάλι μου, πέφτουνε και ξαφνικά αισθάνομαι χέρια από παντού. Νόμιζα ότι με βαράνε. Δηλαδή 50 φάπες. Και αρπάζει ένα στα γάντια, πέφτω κάτω με την κάμερα και λέω: τι έγινε, ρε φίλε? Λέει: τίποτα για τα γάντια, για τα γάντια.
4: Τα χάσε τα γάντια,
7: βάζω. Ούτε το πλάνο, ούτε τα γάντια. Τίποτα.
4: Η Κονολίδη ήταν παλιά, ούτε το πλάνο δεν έχει.
5: Εγώ κατάφερα τα γάντια του Νικοπολίδη στην τελευταία προπόνηση πριν την Τσεχία. Το προπονητικό κέντρο.
4: Έχει πάρει.
5: Και έξω. Μου έδωσε τα γάντια εμένα από την προπόνηση και την μπλούζα που φόραγε την πυροφορία σε ένα φίλο από την Αθήνα, στην κάτοικο τότε. Τα χρόνια εκείνα μα είδε πριν. Στον αγώνα με την Τσεχία, ο φίλο ο Γρηγόρη που τον ανέφερα και νωρίτερα. Ήταν τέσσερι λοιπόν οι βασικοί που είμαστε εκεί και ο Λάζαρο από Θεσσαλονίκη, ο Λάζαρο που είχε έρθει μαζί μα. Θυμάμαι ο Γρηγόρης από τον μπαγκυρισμό σας πάει στο κάθεσμα στο Ραγκά. Οπότε κάποια στιγμή λέει να το πάρει το κάθεσμα λοιπόν και τότε το έχει φέρει στην Ελλάδα, το έχουμε εμφύμει από τον Ραγκά.
4: Το κάθεσμα υπάρχει, υπάρχει το Ραγκά.
5: Υπάρχει το κάθεσμα.
4: Πού είναι, το έχει η Καλαμάτα?
5: Το έχει ο Γρηγόρης, ναι, οφείλεται.
4: Α, θα έρθω Καλαμάτα να κάτσω.
5: Το κορυφαίο ποιο είναι, ότι ο Γρηγόρης προσπαθεί να βάλει το κάθισμα σε μια, μέσα σε μια τσάντα και ο Λάζαρος έχει δώσει τη φωτογραφική του μηχανή σε ένα σεκιουριτά να μας τραβήξει φωτογραφία. Και οπότε στη φωτογραφία φαίνεται ο άλλος που προσπαθεί και ο σεκιουριτάς έχει μείνει. Του λέει τι κάνει αυτό τώρα.
4: Στο αεροπλάνο πώς το βάλε το κάθισμα.
5: Μαζί, κανονικά. Στη βαλίτσα. Κανονικά. Μάλιστα. Δεν το αφήναμε. Και ήταν αφού έσπασε πάνω στον πανηγυρισμό, δεν ήταν επίτηδες. Αν θυμάστε, εκείνο τον αγώνα έπεσε μέχρι και καπνογόνο στο τέλος. Μέσα στο γήπεδο. Μετά την Τσεχία, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
4: Εσύ είχες και η Κώστα έχει κρατήσει επαφές και με αυτούς από την Αυστραλία, ε.
5: Έχω κρατήσει πολύ με επαφές με τα παιδιά από την Αυστραλία. Πέρυσι, μάλιστα, ήρθε και ένα παιδί, ο Γιώργος από την Αδελαίδα. Ήταν από τα παιδιά που βρεθήκαμε εκείνες τις μέρες και συχνά πυκνά όταν έρχονται στην Καλαμάτα, θέλω να σου πω ότι ακόμα και τώρα έρχονται, βρισκόμασταν. Μας είχε τότε καλέσει να γίνουμε, είχε πει ότι άμα παίρναμε το κύπελλο θα μας έκανε παράνυφο στο γάμο του. Ένα χρόνο μετά αυτό το παιδί. Όντως μας είχε καλέσει, δεν τα καταφέραμε τότε να πάμε ένα χρόνο μετά στην Αυστραλία. Πάντως εντάξει, είναι οι γνωριμίες, οι φιλίες που κάναμε εκείνες τις μέρες. Θυμάμαι τα παιδιά, δηλαδή νομίζω ότι θυμάμαι σχεδόν όλους όσοι ήταν από τις πρώτες μέρες. Δηλαδή έστω. Τα παιδιά του αρχαίου που λέγαμε ήταν εντυμένοι αρχαίοι, από τα Λουτράκια ήταν αυτά τα παιδιά. Ο Σπύρος, ένα παιδί που έχει ένα πολύ διάσημο μαγαζί στην Πάτρα, το Σινιάλο, που ήταν ο καραφλός που έβαφε την καράφλα, που είναι μια χαρακτηριστική φωτογραφία που κουνάει ένα 50 ευρώ στον Κολίνα, στον πρώτο αγώνα. Είναι πάρα πολλές στιγμές. Τα παιδιά από τους Blue Angels από την Αθήνα που είχαν το Πανό, ο Γιώργος, βγάζανε αυτοί, κάνανε κερκίδα στους πρώτους αγώνες, τους θυμάμαι. Θυμάμαι πάρα πολλούς πραγματικά. Εντάξει, είναι αυτό που λέω, ότι είναι μια στιγμή που ξέρετε, εγώ βρέθηκα και το 2008 στο Euro στην Αυστρία σε δύο αγώνες.
6: Εγώ πήγα παντού μετά, φίλε, δεν έχασα τίποτα.
5: Εγώ μόνο στο Euro στην Αυστρία, αλλά το συνέστημα, δηλαδή, και επειδή το ξέρω, ακόμα και να πάμε πάλι και να ξαεπαναληφθεί, δεν είναι το ίδιο. Εκεί πήγαμε, παιδιά, είπα, στον πρώτο γκολ ήμασταν OK, δεν θέλαμε κάτι άλλο και πήραμε το κύπελλο. Θυμάμαι όταν πηγαίναμε στον τελικό που συζητάγαμε στο αυτοκίνητο, λέμε μεγάλη επιτυχία και εκεί είπαμε όλοι ότι όχι τώρα εδώ που ήρθαμε, ότι πρέπει να το πάρουμε. Δηλαδή πρέπει η φωτογραφία του Σαγοράκη με το κύπελλο να είναι σε κάθε γύρο από εδώ και πέρα. Ευτυχώς έτσι έγινε. Είναι ακόμα
4: αυτό που είπες ήταν η πρώτη φορά. Ήμασταν τελείως outsider, δεν μας υπολόγιζε κανένας.
5: Τίποτα.
4: Ούτε εμείς οι ίδιοι, αυτό που λες δεν υπήρχε περίπτωση. Πήγαμε εκεί
5: για να δούμε ένα γκολ.
4: Ναι, να δούμε ένα γκολ. Και εμείς λέγαμε θα κάνουμε και διακοπές. Δηλαδή ήταν και καλοκαίρι.
5: Ακριβώς.
4: Κάναμε και
5: πήγαμε,
4: μπάνια.
5: Εκεί πήγαμε και εμείς πάνω. Με αυτή τη λογική να κάνουμε διακοπές.
4: Ναι. Γι' αυτό πήγαμε λοιπόν, να κάνουμε διακοπές και να το συνδυάσουμε και με τους αγώνες εθνικής. Και τελικά πήγαμε και ήταν η μεγαλύτερη εμπειρία της ζωής μας. Εγώ έτσι το λέω ακόμα.
6: Εμένα μου έχει σημαδέψει.
5: Σίγουρα νομίζω. Στα αθλητικά νομίζω έχω την τύχη να έχω ταξιδέψει και με την ομάδα μου στο εξωτερικό. Μεγάλες νίκες. Αυτό το πράγμα νομίζω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και δεν νομίζω θα υπάρξει κάτι να το ξαναζήσουμε όσες φορές και να το θυμόμαστε. Όλες αυτές τις ιστορίες, τους Πορτογάλους, τα ξενοδοχεία που γνωρίσαμε. Είναι σαν που μπορώ να λέω ιστορίες, παιδιά, νομίζω όχι μία εκπομπή. 15 εκπομπές, 15 ημερολόγια ανάγραφα. Θα έλεγα ακόμα ιστορίες, δηλαδή από αυτές τις 26 μέρες. Πραγματικά.
4: Αυτό που λέει ο Ιάκωβος εκεί που μετά τον αγώνα με την Γαλλία μας χειροκροτούσαμε, είχαμε πάει σε ένα μαγαζί. Και παραγγείλαμε να πιούμε για κάτι. Μας έχουν φέρει κρασί εκεί, χύμα πορτογαλικό, σε κάτι.
6: Κανάτες
4: οι οποίες ήταν σαν κύπελα. Και παίρναμε τις κανάτες εμείς και τις σηκώναμε, λες και είχαμε απονομή. Και γελούσε όλο το μαγαζί. Είχε πεθάνει στο γέλιο όλοι οι θαμώνες εκεί που τρώγανε στο μαγαζί. Ήταν προάγγελος του τελικού
6: αυτού. Κάτι ξέραμε. Εντάξει, εγώ πάντως μετά από αυτή την εμπειρία έγινα τρελός φαν, οπαδός, φίλαθλος της Εθνικής Ελλάδος. Πήγα όπου πήγε εθνική και σε προκριματικά ακολούθησα τα περισσότερα μαζί με τον Γιώργο, το Ζάβι που ήταν προηγουμένως μαζί μας. Πήγα Βραζιλία, Αφρική, πήγα παντού και ευελπιστώ να ξαναπάω. Δηλαδή ήταν ό,τι καλύτερο για μένα. Δηλαδή, παρότι λέω, το κυριότερο από όλα ήταν γιατί μπορούσα να είμαι με φίλους μου που είναι άλλες ομάδες και να το ζήσουμε αυτό παρέα. Δεν υπήρχε το συνέστημα, ήταν απίστευτο. Και θέλω και δηλαδή, ήταν, να ξαναζήσω έστω προκριματική φάση. Δεν με νοιάζει τώρα, θα ξαναπάρω ποτέ. Το ζήσα αυτό, εντάξει, δεν συζητάω. Αλλά.
5: Ότι ήμασταν τέσσερις διαφορετικές ομάδες είναι φοβερό αυτό.
6: Ναι,
5: και
6: ναι,
5: δύσκολα
6: ναι.
5: Να πήγαινε αυτό, κάπου μαζί.
6: Αυτό. Και γινόμασταν ένα και περνούσαμε καταπληκτικά. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε. Δηλαδή ήταν ευλογία.
7: Εντάξει. Ήταν και άλλα χρόνια βέβαια, έτσι. Ούτε κινητά, ούτε τίποτα. Βλέπαμε το μάτς και απλά κολούσαμε στο μάτς.
6: Και αυτή
7: η απίθανη Πορτογάλη. Θυμάμαι που τελείωσε ο τελικός και είμαστε ένα αυτοκίνητο με σημαίες απ' έξω, χοροπηδάμε πάνω, κάνω ράνο. Φτάνουμε σε μια διασταύρωση, το αυτοκίνητο δικό μας με κάτι Πορτογάλους και έχουμε εμείς προτεραιότητα. Και σταματάνε οι τύποι, ενώ έχουν χάσει το κύπελο μέσα στη χώρα τους και μας κάνουν νόημα, περάστε εσείς, ξέρω έτσι, σαν, για να μας τιμήσουν. Τι φοβερό.
6: Θυμάμαι την ατάκα του Παναγιώτη, όταν έχουμε πάρει το κύπελο και πανηγυρίζουμε εκεί στην κεντρική πλατεία της Λισαβόνας, που ήμασταν 10 Έλληνες, 20, δεν θυμάμαι πώς.
4: Έχει φύγει το τσάρτερ.
6: Ναι, και οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν και γυρνάει ο Παναγιώτης, ρε εσείς, εμείς το πήραμε σίγουρα, λέει, το κύπελο. Τι, γιατί πανηγυρίζουν, λέει. Πανηγύριζαν, λες, και το κατέξερα. Δηλαδή, τι θα κάνανε, δεν ξέρω αν το παίρνανε.
4: Εντάξει, και μεγάλη ανωτερότητα, και... αυτό που λέει ο Σίμος, μεγάλη ανωτερότητα των.
6: Βέβαια.
4: Ότι απίστευτη πήγαμε μέσα στη χώρα τους.
7: Ναι, απίστευτη. Και...
4: νικήσαμε δύο φορές την Πορτογαλία και εντάξει, ούτε μια. Ένα ψήγμα αντιπαλότητας.
6: Να μείναμε στο σπίτι, γιατί δεν θυμάσαι. Άμα δεν βρείτε να μείνετε, θα σας φιλοξενήσουμε, λέγανε.
5: Παιδιά, αυτό που λέτε, ο ρεσεψιονίστης του ξενοδοχείου, ένα παιδί, ο Ρικάρντο, με το όνομά του.
6: Και εγώ θυμάμαι ένα που μας έκλεισε μέσα στο σανσέρ.
5: Εκεί, το καθόμαστε για καμιά μπύρα, ρεσεψιόν του ξενοδοχείου. Μας πήγε σπίτι του, μας έκανε δώρο σε όλους μας από ένα κασκόλ της Πορτογαλίας. Ήρθε γιατί μέναμε σε Σάντα Μαρία Ντεφέιρα, λίγο έξω από το Πόρτο τις περισσότερες ημέρες. Όταν φύγαμε λοιπόν να πάμε στη Λιρία πάλι για τον τελικό, ήρθε μας χαιρέτηση και όταν φεύγαμε είχε βγει σχεδόν όλο το ξενοδοχείο από καμαριέρες, από μάγειρες όλοι έξω και μας χαιρέταγαν, τραγουδάγαν το δικό ύμνο της Πορτογαλίας, μας χαιρέτησαν όλους, μας αγκάλιασαν. Λες και ήμασταν ένα κομμάτι, είναι πραγματικά στιγμές που σου μένουν.
6: Απίστευση. Καλά, ότι. Μετά τον τελικό, ότι νιώθαμε όλοι σαν Κριστιάνο Ρονάλντο. Όσοι μας βλέπετε, θέλανε όλοι φωτογραφίες μαζί μας. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε σε πάνω από 1000 φωτογραφίες.
7: Θυμάστε και τον Ρονάλντο που τελειώνει ο αγώνας και έρχεται εκεί κοντά στην αιστεία δικιά μας, έκλαιγε και εμείς ευκαιρία ψάχναμε όλοι μαζί. Κλάψε, κλάψε.
6: Δεν είναι να δείξουμε το ποιόν μας. Εμείς εκεί δεν είναι.
7: Ακόμα συνεχίζει αυτό, βέβαια.
6: Ναι, εντάξει.
4: Ήταν η μεγαλύτερη, εγώ λέω ακόμα. Και στην οικογένειά μου ήταν το καλύτερο ταξίδι της ζωής μου και η γυναίκα μου λίγο στραβώνει βέβαια. Αλλά
7: το καλύτερο ταξίδι πριν σε γνωρίσω να τη λες.
4: Όχι, όχι, εγώ δεν λέω αλήθεια. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, αυτό είναι. Δηλαδή, ό,τι και να. Οκ, εντάξει, αλλά αυτό ήταν το καλύτερο. Πήγες με μια παρέα. Εμείς δεν κάναμε και πολύ παρέα μεταξύ μας.
6: Συνάδελφοι, δεν κάναμε.
4: Και αποφασίσαμε να πάμε ένα ταξίδι εκεί.
6: Και αυτό ήταν μεγάλο στοίχημα επίσης.
4: Την εθνική. Και τελικά κολλήσαμε και μετά από 22 χρόνια έχουμε επαφές όλοι εμείς. Συνεχίζουμε να έχουμε επαφές, παρότι δεν είμαστε πια συνάδελφοι. Πολλοί έχουν φύγει. Ο Γιώργος είναι στην Αθήνα, ζει πια. Ο Σίμος κάνει άλλη δουλειά. Με τον Ιάκωβο δεν βρισκόμαστε συχνά. Ωστόσο, συνεχίζουμε να έχουμε επαφές και να βρισκόμαστε με τους ανθρώπους αυτούς 22 χρόνια μετά με αφορμή ένα ταξίδι.
6: Ναι, το θέμα είναι ότι θα πάρει ένα τηλέφωνο, θα του σκόσει και θα πει που είσαι, θα πει κάτι, μια κουβέντα, θα βρεθεί. Είναι, ξέρεις, ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, ρε παιδί μου, εντάξει.
4: Δεν ξέρω.
5: Θα πω ότι το σύνθημα της Adidas, αν θυμάστε, η διαφήμιση της πριν το Euro,
6: ναι,
5: που ήταν και ο μεγάλος χορηγός,
6: ναι,
5: ήταν το Impossible is Nothing.
6: Ναι.
5: Impossible is Nothing. Και ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να χτιστεί και η Ελλάδα, νομίζω, σε αυτό το.
6: Κανονικά.
5: Που είχε βάλει πραγματικά. Δηλαδή ήταν φοβερό αυτό μετά.
4: Πάμε να ακούσουμε λίγο κάτι από εκεί και επιστρέφουμε.
5: Εμένα μου επιτρέπετε.
4: Εσένα να σου επιτρέπουμε να απολαύσει τη συναυλία. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
6: Χαρήκαμε πολύ που σα ακούσαμε ξανά μετά από τόσα χρόνια.
5: Και στα 30, παιδιά, να τα ξαναβρούμε.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Η δεύτερη ώρα ήταν απολαυστική, τουλάχιστον για μας.
1: Για μας σίγουρα.
0: Δεν ξέρουμε για σας, γιατί εμάς ξύπνησαν μνήμες 22 ετών από ένα από τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Γαζούλη από την Καλαμάτα και τον Γιώργο Τζαμπέτογλου από την Αθήνα, εκεί που ζουν, που ήταν εδώ μαζί μας. Ο Ιάκωβος Δισλής και ο Σίμος Ζούπας εδώ στο στούντιο ήταν μαζί μας και θυμήθηκαν το ταξίδι αυτό των 22 και πλέον ημερών.
2: Και 22 χρόνων.
1: Κανονικά, και 22 πρέπει χρόνων. Να κάνουμε reunion και να πηγαίνουμε εκεί να το ζούμε.
0: αυτό που λες είναι μια αλήθεια. Ναι. Ένα θα σας πω. Όποιος γεννήθηκε τότε, τελείωσε το πανεπιστήμιο φέτος. Πόσα χρόνια έχουν περάσει.
2: Ήταν προκομμένο το παιδί.
0: Σκεφτείτε λοιπόν πόσα χρόνια έχουν περάσει. Παραμείνετε εδώ στον 102. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος μετά θα είναι εδώ για την νυχτερινή του βάρδια και να στέλνετε και τα μηνύματα όσοι δεν προλάβατε να στείλετε εδώ στο Fade Out στο 693-0078-228 στο Viber και θα τελειώσουμε μια ιστορία εκτός από το «Ελάς ολέ ολέ», ένα από τα πασίγνωστα συνθήματα εκείνου του Euro ήταν το «Σήκωσέ το». Αυτό δεν μπορώ να περιμένω. Δεν ήταν το τιμημένο. Καταλαβαίνετε ποιο ήταν. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό φωνάζαμε στο γήπεδο. Σε ένα από τα βράδια λοιπόν που ήμασταν έξω, εκεί μας πλησιάζει ένα τηλεοπτικό συνεργείο από τη Γαλλία με μια δημοσιογράφο, μια γυναίκα από τη Γαλλία, και μας ρωτούσε εκεί στα μπαράκια απ' έξω τι είναι αυτό το σύνθημα που φωνάζουμε. Τι λέμε ρε παιδιά, τι λέτε, λέει, τι σήκωσέ το, τι είναι. Μας είπε το ρυθμό, αλλά δεν ήξερε να πει. Προσπάθησε να πούν τα λόγια. Εκεί μαζί με το τηλεοπτικό συνεργείο και τους οικονολήπτες μας εξήγησε. Πώς να εξηγήσεις τους Γάλλους τι λέμε. Και υπό την επίρρεια εγώ ως γνωστόν, είπα λοιπόν στο τηλεοπτικό συνεργείο που τραβούσε με την κάμερα, pick up the fuck up, I can't wait up. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της εμπριστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, η οποία στήχησε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων. Στη Θεσσαλονίκη, όπου πέφτει το βάρος των ερευνών, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη που διήρκησε τρεις ώρες στο αστυνομικό μέγαρο με στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλήματος. Οι αρχές εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και αντικείμενα που εντοπίστηκαν στους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μια μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς. Ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον νεοποιή μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον νεοποιή υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Στην Κατερίνη εντοπίστηκε σωρός γυναίκας μέσα στο σπίτι της, έφερε θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Ένας εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκε και 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη ημέρα απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε στο χώρο οργανωμένων οπαδών στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επιθέσεις και διακινώντας ναρκωτικά. Οι απολογίες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας σε μία ώρα από τώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Προφυλακιστέως ο 58χρονος πιτωνικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών ηλικίας 8 και 11 ετών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του Κιλκής, αλλά και στις δασικές περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης. Κοινά στοιχεία με άλλες δύο περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν έχει η νέα προσπάθεια παράνομης μεταφοράς όπλων στην Ελλάδα από την Τουρκία, η οποία πετράπει από την ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 καινούργια πιστόλια φαντάσματα, δηλαδή χωρίς συριακούς αριθμούς, κρυμμένα σε φορτηγό. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εντόπισαν τα όπλα προσεκτικά τυλιγμένα σε νάιλον, σε τσάντες που ήταν κρυμμένες κάτω από το κρεβάτι και πίσω από το κάθισμα του οδηγού. Στην καμπίνα Νταλίκας. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφεται στο Βαθύλακο του Δήμου Σερβίων, στην ίδια τοπική κοινότητα όπου είχε επιβεβαιωθεί και το προηγούμενο κρούσμα της νόσου πριν από λίγες ημέρες. Τα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων πραγματοποίησαν σήμερα αργά το απόγευμα τρικαλινοί αγρότες. Η κινητοποίηση έγινε σύμφωνα με τις αποφάσεις της πρόσφατης σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και μετά από κάλεσμα της Επιτροπής του Μπλόκου των Τρικάλων. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών ατόμων υπηκών Σερβίας που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ανατράπηκε το μεσημέρι στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης. Οι επιβάτες της Λέμβου είχαν πέσει στη θάλασσα, αλλά εντοπίστηκαν από το περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το σκάφος ναυαγοσωστικής κάλυψης που έσπευσαν στο σημείο και έφτασαν με ασφάλεια στην ακτή. Η Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται αντιμέτωπη από σήμερα με έναν αποπνικτικό καύσωνα με αισθητή θερμοκρασία που θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 45 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Υόρκη, καταρρύπτοντας ρεκόρ και απειλώντας ταυτόχρονα να επηρεάσει τους αγώνες του Μουντιάλ και τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Εν ώψη της εθνικής εορτής της 4ης Ιουλίου, ημέρα αργίας, οι αρχές προειδοποιούν για ακραίες θερμοκρασίες που αναμένονται σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη καλός καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, ανέμοι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 23 και 34 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στον 102 και την νυχτερινή βάρδια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και μάζεψα όσα χρειάζεται να ξέρετε από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Καθώς ερχόμουν, δεν είδα και πάρα πολύ κόσμο. Μάλλον οι περισσότεροι έχετε φύγει για Σαββατοκύριακο. Έχετε πάει σε κάποια παραλία, φαντάζομαι. Έχει όμως ένα ωραίο αεράκι έξω. Αν είστε στην πόλη, βγείτε στο μπαλκόνι, δυναμώστε την ένταση από το ραδιόφωνο σας και πάμε να απολαύσουμε τη σημερινή εκπομπή. Να δώσουμε και την απαραίτητη αναγνώριση στον ηχολήπτη μας. Σήμερα έχω τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη μαζί μου. Και τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Και σε περίπτωση που δεν καταλάβατε τις φωνές τους, πράγμα λίγο δύσκολο, ήταν ο David Bowie μαζί με τον Mick Jagger σε μια αρμονική συνύπαρξη, σε ένα τραγούδι που δεν έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά είναι χαρακτηριστικό της εποχής ότι τα μεγάλα ονόματα δεν είχαν κανένα πρόβλημα να συνεργαστούν μεταξύ τους, να μπουν μαζί στο στούντιο, κάτι που δεν γίνεται σε αυτήν την εποχή. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το νερό στη χώρα μας. Το χειμώνα και την άνοιξη έβρεξε πάρα πολύ στη χώρα μας και θα έλεγε κανείς ότι φέτος, ας πούμε, την γλιτώσαμε και δεν θα έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας. Η αλήθεια είναι ότι οι υδάτινοι ταμιευτήρες έχουν γεμίσει στη χώρα μας, αλλά παραμένει το μεγάλο πρόβλημα. Οι χώρες στην Ευρώπη που έχουν πρόβλημα με το νερό και κυριολεκτικά θα διψάσουν, στην πρώτη θέση είναι η Κύπρος. Χρησιμοποιεί το 72% των διαθέσιμων αποθεμάτων γλυκού νερού ετησίως, ενώ το καλοκαίρι το ποσοστό εκτοξεύεται στο 92%. Στη δεύτερη θέση είναι η Μάλτα που αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα και κυρίως το πρόβλημά της έχει επιδεινωθεί από την αύξηση των τουριστών. Στην τρίτη θέση είναι η Ελλάδα, η οποία έχει αρκετά υδάτινα αποθέματα, αλλά χάνονται στο κακό και παλιό δίκτυο ίδρευσης. Οι άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα και τα επόμενα χρόνια θα χειροτερέψει είναι η Ρουμανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Η Ισπανία και η Ιταλία τα τελευταία 3 χρόνια έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ το πρόβλημα, περίπου στο 50% πάλι εξαιτίας του υπερτουρισμού. Κάτι πρέπει να γίνει, δηλαδή πρέπει να γίνουν έργα ώστε να αντικατασταθεί το παλιό δίκτυο ίδρευσης, ώστε να μην χάνεται το νερό κατά τη διαδρομή μέχρι να φτάσει σπίτι μας.

Και σε επιβεβαίωση των όσων λέγαμε για το πρόβλημα με το νερό, σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ανακοίνωσε ότι δόθηκε το πράσινο φως για 7 νέα έργα σε Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο που έχουν μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος λοιπόν και Ενέργειας υπέγραψε την ένταξη 7 έργων ίδρυυσης σε δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ηπείρου στο τομέα πρόγραμμα ανάπτυξης. Τα έργα έχουν συνολικά προϋπολογισμό περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τον εξυγχρονισμό των δικτύων ίδρυυσης στις συγκεκριμένες περιοχές. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων γεατρήσεων, δεξαμενών και μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και την αντικατάσταση, αυτό είναι το πιο σημαντικό, πεπαλαιωμένων δικτύων αμίαντου που παρουσιάζουν μεγάλες απώλειες νερού. Στην παρουσίαση που έγινε, κάποιες περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία έχουν απώλειες νερού μέχρι να φτάσει στο σπίτι μας μέχρι και 70%. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Με την νέα αυτή απόφαση, το συνολικό ύψος των χρηματοδοτήσεων για 33 έργα σε 25 δήμους της χώρας ανέρχεται πλέον σε πάνω από 41 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα, εξυγχρονίζοντας το δίκτυό της, δεν σημαίνει ότι λύνει και το πρόβλημα. Πρέπει να γίνει κάτι και με τα τουριστικά μέρη, δηλαδή τα νησιά του Αιγαίου κυρίως, που σε κάθε γωνία βλέπεις και ένα τεράστιο ξενοδοχείο με μια τεράστια πισίνα, όπου αυτά για να γεμίσουν είναι νερό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αλλού, παραδείγματος χάρη στη Γεωργία. Θα πρέπει να θεσπιστούν και εκεί κάποιοι κανόνες, κάτι που εξετάζεται ήδη.

Αυτή την ώρα στο R2 μπορείτε να δείτε τον αγώνα Αυστραλία απέναντι στην Αίγυπτο. Είναι 1-1 το μάτς και μένουν άλλα 30 λεπτά. Από θέμα μπορείτε να πείτε ότι θέλετε για αυτό το Μουντιάλ. Από θέμα οργάνωσης όμως οι Αμερικανοί πραγματικά μας έχουν βάλει τα γυαλιά. Εκτός του ότι τα γήπεδά τους είναι καταπληκτικά, φανταστικά. Και φανταστείτε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι το δημοφιλές άθλημα σε αυτή τη χώρα. Έχουν βάλει μέχρι και τη μετεωρολογία μέσα στο παιχνίδι. Εκτικά, φανταστικά. Και φανταστείτε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι το δημοφιλές άθλημα σε αυτή τη χώρα. Έχουν βάλει μέχρι και τη μετεωρολογία μέσα στο

Ξεκίνησαν το παιχνίδι 5 λεπτά ακριβώς, ξεκινήσαν το παιχνίδι 5 λεπτά νωρίτερα για να προστατευτούν οι φίλαθλοι. Πραγματικά τους βγάζουμε το καπέλο. Είναι καταπληκτικοί σε αυτά τα πράγματα. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ. Η ζημιά υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 απόψε και στα δύο ρεύματα στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε Σέιξου, Πανόραμα, Θέρμη, Ωραιόκαστρο και σε περιοχές του Κιλκής λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ

0: Δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Στο φούρνο η Ανατολική Ακτή εν ώψη των εορτασμών για την 4η Ιουλίου, 45 βαθμοί Κελσίου στη Νέα Υόρκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Θα περίμενε κανείς πως οι άντρες όσο μεγαλώνουν θα γίνονται περισσότερο υπεύθυνοι, αλλά η παρακάτω ιστορία αποδεικνύει το εντελώς αντίθετο. Ο 65 ετών Μάικλ Χιούιτ είπε στη γυναίκα του ότι όνειρό του είναι να πάει να δει έναν αγώνα Μουντιάλ από κοντά. Βρετανός στην καταγωγή ο Μάικλ, τα συμφωνούν με την σύζυγό του, παίρνει την άδεια από την οικογένεια και λέει «Εγώ θα πάω στις ΗΠΑ, στη Βοστόνη συγκεκριμένα, για να δω τον αγώνα Εθνική Αγγλίας απέναντι στην Γκάνα». Φεύγει από το σπίτι, η πτήση ήταν μέσω Βαρκελόνης. Στη Βαρκελόνη χάνει το κινητό του, όπου μέσα στο κινητό του είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, δηλαδή ταυτότητες, ταξιδιωτικά έγγραφα, εισιτήρια, αεροπορικά, τα πάντα. Αντί να ανησυχήσει και να πει τι πρέπει να κάνω ώστε να μπω σε αεροπλάνο και να ταξιδέψω ή να ειδοποιήσω κάποιον, έκατσε σε ένα μπαρ. Είδε έναν αγώνα Μουντιάλ, έναν δεύτερο αγώνα Μουντιάλ, πήγε, έκλεισε ένα δωμάτιο, κοιμήθηκε. Την επόμενη μέρα ξαναπήγε σε ένα μπαρ και έβλεπε αγώνες. Αυτό έγινε για 10 μέρες. Η πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ισπανία άρχισε να τον ψάχνει, γιατί η οικογένεια ειδοποίησε ότι έχει χαθεί ένας Βρετανός υπήκος στη χώρα σας. Κάντε κάτι, βοηθήστε μας. Πήρανε νοσοκομεία, πήρανε αστυνομίες, τίποτα. Πηγαίνει η ίδια η οικογένεια στη Βαρκελόνη να αρχίσει να τον ψάχνει, πουθενά ο Μάικλ. Την τελευταία φορά όμως που τον είχαν δει, είχε κάνει μια ανάρτηση στα social media, συγκεκριμένα στο Facebook, ανέβασε μια φωτογραφία μέσα από ένα μπαρ. Το παρατήρησε η κόρη της οικογένειας, βρήκε ποιο είναι αυτό το μπαρ και πηγαίνει η αστυνομία, πηγαίνουν οι υπάλληλοι της πρεσβείας, μαζί και η οικογένεια, και το βλέπουν να μεθάει και να πίνει και να βλέπει τι... Μουντιάλ. 10 μέρες δεν πήρε ένα τηλέφωνο στην οικογένειά του να πει «Είμαι καλά, ηρεμήστε, μη με ψάχνετε». Αυτός έβλεπε αγώνες. Αυτός είναι ο κλασικός Βρετανός φύλαθλος.

Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι όλα τα επαγγέλματα έχουν καλούς και κακούς επαγγελματίες σε κάθε κλάδο και θα σας πάω στην Αθήνα όπου ένας οδηγός ηλικίας 21 ετών πήρε δύο Αμερικανούς τουρίστες από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να τους πάει στο κέντρο της Αθήνας. Όταν έφτασαν του ζήτησε 175 ευρώ. Όποιος έχει κάνει αυτή τη διαδρομή ξέρει ότι είναι περίπου 35-40 βαριά 50 ευρώ. Οι Αμερικανοί τουρίστες τα πλήρωσαν, αλλά ειδοποίησαν τις αρχές, παραπονέθηκαν, πήραν τον αριθμό από το ταξί, παραπονέθηκαν λοιπόν στην ελληνική αστυνομία, τους έψαξε το συγκεκριμένο ταξί η ελληνική αστυνομία, τον βρήκε και ο κύριος αυτός συνελήφθη, όχι επειδή χρέωσε 175 ευρώ τους Αμερικανούς τουρίστες, αλλά γιατί δεν είχε ειδική άδεια για το ταξί.

και από τον οδηγό ταξί που πλήρωσε ακριβά το ότι πήγε να το παίξει έξυπνος στην Αθήνα, θα σας πάω σε έναν υποψήφιο δικαστικό γραμματέα εδώ στην πόλη μας, που αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών, καθώς φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο. Μέσα στα απαραίτητα έγγραφα που χρειαζόταν για αυτή τη θέση ήταν και ένα πτυχίο πληροφορικής, όχι από το Πανεπιστήμιο της Πληροφορικής, ένα πτυχίο ότι γνωρίζει υπολογιστές. Ο συγκεκριμένος λοιπόν είχε το θράσος να πάει όχι πλαστό πτυχίο, ήταν αληθινό το πτυχίο, απλά ήταν αλουνού. Κάποιος το παρατήρησε, το βρήκε και αποβλήθηκε από την διαδικασία. Είναι η δεύτερη φορά που κάποιος αποβάλλεται από τη συγκεκριμένη σχολή, και το 2025, το Μάιο έγινε, όταν μια δικαστική γραμματέας διαπιστώθηκε ότι το πτυχίο νομικής που είχε χρησιμοποιήσει για την πρόσληψή της ήταν πλαστό. Και σε εκείνη την περίπτωση κινήθηκαν οι προβλεπόμενες ποινικές διαδικασίες και αποβλήθηκε από το σώμα.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν ο Ανατόλιος, η Ανατολή και η Ζουμπουλία. Χρόνια σας πολλά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 3 Ιουλίου τα προηγούμενα χρόνια. Το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος ο Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού. Και το 1960 ο Μάνος Χατζηδάκης κερδίζει το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού με το τραγούδι «Κυπαρισάκι», το οποίο ερμηνεύει η Νανά Μουσχουρή. Το 1906 έρχεται στη ζωή ο George Sanders, Βρετανός ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Όλα για την Εύα». Το 1952 ανατέλει το αστέρι της Λόρα Μπράνιγκαν. Παίζουμε πολύ συχνά Λόρα Μπράνιγκαν εδώ σε αυτή την εκπομπή. Μεσουράνησε στη δεκαετία του 80, έκανε μεγάλη επιτυχία το 1982 με το τραγούδι «Gloria», με το οποίο παρέμεινε στην κορυφή του Billboard περισσότερο από 22 εβδομάδες. Πέθανε σε ηλικία μόλις 47 ετών στον ύπνο της από ανέβρισμα στον εγκέφαλο. 64 ετών γίνεται σήμερα ο Tom Cruise, ο ηθοποιός που ανήκει σε ένα κλειστό κλαμπ ηθοποιών που έχει νούμερο 1 επιτυχία στο box office σε 4 δεκαετίες. Τον πρώτο του ρόλο τον υποδίθηκε το 1983, οι πονηρές δουλειές ενός πρωτάρι λεγόταν η ταινία, και έκτοτε το όνομά του συνδέεται με τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του Hollywood. Το 1969 πέθανε από πνιγμό ο Brian Jones, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Rolling Stones. Υπήρξε βιρτουόζος στην κιθάρα και τη φυσαρμόνικα και ήταν ικανός να παίξει, λέει, 29 μουσικά όργανα. Ο θάνατός του στην πισίνα του σπιτιού του θεωρείται ακόμη και σήμερα, μέσα σε εισαγωγικά, ύποπτος. 2 χρόνια μετά βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Παρίσι ο Jim Morrison, ο εμβληματικός τραγουδιστής των Doors, σε ηλικία 27 ετών. Και έτσι μπήκε στο θρυλικό Club 27 μαζί με την Amy Winehouse, την Janis Joplin, τον Jimi Hendrix και τον Brian Jones που αναφέραμε λίγο πριν. Το 1985 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Robert Zemeckis «Επιστροφή στο μέλλον», που έφερε στα ταμεία 400 εκατομμύρια δολάρια.

Λοιπόν, μας έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει ότι ο Tom Cruise είναι η απεικόνιση των 80's, λέει, της κουλτούρας των 80's από τη Δέσποινα, και φυσικά λέει είναι ήρθε η ώρα να δει το κοκτέιλ, ταινιάρα το κοκτέιλ, το βλέπω κάθε χρόνο εγώ, μία φορά τουλάχιστον. Η Αίγυπτος με την Αυστραλία πήγαν παράταση, προλαβαίνετε να δείτε ακόμα καλό ποδοσφαιρό. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτούργων. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς. Ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις, εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από τώρα και στα δύο ρεύματα πορείας στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας από αύριο σε τμήμα του Σέιξου και σε δασικές περιοχές του Ωραιοκάστρου, του Πανοράματος και της Θέρμης καθώς και του Κιλκής. Στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Στις πιάτσες του οργανωμένου εγκλήματος σε Ελλάδα και Ευρώπη φαίνεται ότι κατευθύνονταν τα 50 πιστόλια με τους 49 γεμιστήρες τουρκικής προέλευσης που βρέθηκαν κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών στην Κομωτινή. Τα όπλα χαρακτηρίζονται φαντάσματα καθώς ο συριακός τους αριθμός είχε σβηστεί ενώ οι δύο Τούρκοι μεταφορείς συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Νέο υπόπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφεται στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων. Τα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων πραγματοποίησαν σήμερα οι αγρότες. Η κινητοποίηση έγινε σύμφωνα με τις αποφάσεις της πρόσφατης σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και μετά αποκάλεσμα της Επιτροπής του Μπλόκου των Τρικάλων. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών ατόμων υπηκόων Σερβίας που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ανατράπηκε το μεσημέρι στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης. Εκατομμύρια Ιρανοί και αντιπροσωπείες από 30 χώρες θα παραστούν στις εκδηλώσεις για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ που ξεκινούν στην Τεχεράνη και θα διαρκέσουν 5 ημέρες με την εκρηκτική πομπή να ταξιδεύει σε 3 πόλεις του Ιράν και 2 του Ιράκ. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, ενώ οι προετοιμασίες για την υποδοχή του πλήθους πρωτοφανείς. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου αύριο. Στη Θεσσαλονίκη καλός καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Ανέμοι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου
5: όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδιας για αυτήν την εβδομάδα. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Και πάμε στα αθλητικά. Πολλοί διαμαρτύρονταν για τα πολλά παιχνίδια που έχει το Μουντιάλ, για τις πολλές ομάδες. Αλλά από ό,τι φαίνεται κέρδισε το στοίχημα. Οι τηλεθεάσεις στον κόσμο δείχνουν ότι οι άντρες κυρίως βλέπουν τα παιχνίδια, έχουν σημειώνουν ακροματικότητες από 40% και πάνω, παρότι στην Ευρώπη οι ώρες είναι λίγο περίεργες που μεταδίδονται οι αγώνες. Οπότε από ό,τι φαίνεται αυτό το φορμάτ με τις πολλές ομάδες θα παραμείνει και στις επόμενες διοργανώσεις. Χθες η Πορτογαλία κέρδισε με 2-1 την Κροατία και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Άξιζαν κάτι καλύτερο οι Κροάτες. Τυχερό θα το έλεγα εγώ το αποτέλεσμα της Πορτογαλίας. Η Ελβετία 2-0 την Αλγερία. Η Ελβετία παρότι δεν παίζει πάρα πολύ ελκυστικό ποδόσφαιρο, είναι πάρα πολύ δουλεμένη ομάδα. Κάνουν ελάχιστα λάθη μέσα στο παιχνίδι και γι' αυτό παίρνουν και τα αποτέλεσματα. Αυτή την ώρα έχουμε παράταση. Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 στην κανονική διάρκεια. Είμαστε στο 99. Για να δούμε αν θα είναι ακόμη ένα παιχνίδι που θα πάει στην παράταση, στα πέναλτι. Στη μία, μετά τα μεσάνυχτα, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Στις 4:30 Κολομβία Γκάνα. Και στις 8 Καναδάς Μαρόκο. Πολύ ωραίο μάτς. Νομίζω ότι το Μαρόκο είναι ένα επίπεδο πάνω. Και πάμε να δούμε και τα ζευγάρια των 16 που ξέρουμε μέχρι τώρα. Όπως είπαμε, Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία, Ισπανία Πορτογαλία. Αυτό και αν είναι ντέρμπι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Και περιμένουμε το Ελβετία να μάθει τον αντιπαλό της, αν θα είναι η Κολομβία ή η Γκάνα. Προς το παρόν, οι ομάδες που φαίνεται ότι ξεχωρίζουν και είναι σε καλύτερη κατάσταση είναι η Γαλλία και η Ισπανία, που έχουν τρομακτικές επιθέσεις. Δηλαδή, όταν αποφασίζουν να επιτεθούν, είναι οι αμυντικοί πρέπει να τρέμουν της αντίπαλης ομάδας. Αλλά βαθιά μέσα μου κρατάω μια ελπίδα ότι η Βραζιλία θα ξυπνήσει και θα παίξει επιτέλους το ποδόσφαιρο που μπορεί.

Φανταστείτε να είστε τώρα στη Σεβίλη. Θα μπορούσε να τελειώνει εδώ η πρόταση, καθώς η Σεβίλη είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις που έχω δει στη ζωή μου. Και ένα λάθος που κάνει ο κόσμος είναι ότι πηγαίνει στη Σεβίλη το καλοκαίρι. Η Σεβίλη είναι υπέροχη και το χειμώνα αλλά και την άνοιξη, γιατί το χειμώνα έχει ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και οι Σεβιλιάνοι είναι πάρα πολύ έξω καρδιά. Στείνουν υπαίθρια πάρτι από εκεί που δεν το περιμένει. Φανταστική αρχιτεκτονική και γενικά περνά πάρα πολύ ωραία και οι τιμές του είναι λογικές, δηλαδή δεν είναι ούτε Μαδρίτη ούτε Βαρκελόνη, είναι ακόμα σε λογικό πλαίσιο. Αλλά αν ήσασταν στη Σεβίλη τις προηγούμενες μέρες, εκεί που περπατούσατε θα βλέπετε το Ρόμπι Γουίλιαμς να παίρνει μια κιθάρα και σαν πλανόδιος καλλιτέχνης να αρχίζει να τραγουδάει. Αυτό έγινε στις 29 Ιούνιου. Άρχισε να τραγουδάει ο Ρόμπι Γουίλιαμς και σε δευτερόλεπτα μαζεύτηκαν εκατοντάδες Σεβιλιάνοι και άρχισαν να τραγουδάν μαζί του. Δεν το έκανε για λίγο, τραγούδισε για περισσότερο από μισή ώρα. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και πριν χρόνια, όταν είχαν έρθει οι James εδώ για μια συναυλία στο Θέατρο Γης, που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και η μία συναυλία έγιναν τρεις τελικά. Είχαν πάει απέναντι από τη Χάνθ στο πάρκο και με τις κιθάρες τους άρχισαν να τραγουδάν στους δρόμους και ξαφνικά βλέπατε τον κόσμο που περπατούσε στην παραλία να στείνεται γύρω τους και να διοργανώνεται μια αυτοσχέδια συναυλία. Πολύ ωραίες στιγμές και καλά κάνουν οι καλλιτέχνες και βγαίνουν στους δρόμους και είναι ένα μικρό πρόμο αν το σκεφτείτε. Ελάτε το βράδυ για να περάσετε ακόμη καλύτερα από ό,τι τώρα.

Λοιπόν, αν είστε έξω θα έχετε παρατηρήσει ότι φυσάει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή σήμερα δεν θα κινηθεί κανείς με air condition και ανεμιστήρες. Θα είστε αχάριστοι. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό αεράκι. Όταν γυρίσουμε, γιατί έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων, θα σας πω τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα που είχε το χειρότερο καύσωνα που βίωσε η κεντρική και βόρεια Ευρώπη από την ιστορία της. Που βίωσε η κεντρική και βόρεια Ευρώπη από την ιστορία της.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας ισχύει από τις 11 και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε Σέιχσου, Πανόραμα, Θέρμη, Ωραιόκαστρο και σε περιοχές του Κιλκής λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά στην περιοχή του Κορδελιού. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ. Η ζημιά υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε την πόλη Κωνστιάντινίφκα, τουλάχιστον 3 νεκροί από βομβαρδισμούς στο Σούμι. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol.

0: Η επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
1: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στο Στάθη που λέει: Είμαι αχάριστος, έχω ανοιχτό εργοντήσιον εδώ και 2 ώρες. Ναι, Στάθη, είσαι και αχάριστος και σπάταλος, γιατί δεν θα έχεις πολλές ευκαιρίες μέσα στο καλοκαίρι σαν τη σημερινή να μπορείς να ζήσεις μέσα στο σπίτι χωρίς εργοντήσιον. Κλείστο, άνοιξε τα παράθυρα να απολαύσεις το αεράκι. Σας πάω στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στο Βέλγιο που κατέγραψαν μέσα σε 8 μέρες, συγκεκριμένα από τις 20 μέχρι τις 28 Ιουνίου, όπου το θερμόμετρο ήταν κολλημένο στους 45 βαθμούς Κελσίου και δεν έλεγε να πέσει λίγο πιο κάτω, κατέγραψαν 3.700 θανάτους. Ο καύσωνας προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, κατέστρεψε υποδομές, επιβάρυνε το σύστημα υγείας. Ακραίες θερμοκρασίες πρωτόγνωρες για αυτές τις χώρες. Δεν σας βάζω καν μέσα τη Μεγάλη Βρετανία για τις θερμοκρασίες που είχε και το πώς το αντιμετώπισαν. Η Υπουργός Υγείας της Γαλλίας, η Στεφανή Ρίστ, δήλωσε ότι καταγράφηκαν 2.030 επιπλέον θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα. Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 30% μέχρι και 62%, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που λέει ο γιατρός κατευθείαν πέθανε από λόγω του καύσωνα, είναι και μερικές φορές που κάποιες ασθένειες επιδεινώνονται λόγω του καύσωνα. Ας πούμε, σήμερα διάβαζα ότι σε ακραίες θερμοκρασίες τύπου από 45 βαθμούς και πάνω, αν οδηγάς πολλές ώρες, μειώνονται πάρα πολύ, λέει, τα αντανακλαστικά σου. Είναι επικίνδυνη η οδήγηση, λέει, σε θερμοκρασίες καύσωνα, αν δεν έχεις φυσικά εργοντήσεις στο αυτοκίνητο, έτσι. Στο Βέλγιο, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε 1.200 θανάτους. Και όπως είπαμε, οι επιστήμονες είπαν ότι ήταν ο χειρότερος καύσωνας που έχει καταγραφτεί ποτέ στην ιστορία της Ευρώπης. Δεν έχουν ξανακαταγραφεί τέτοιες θερμοκρασίες και τόσες πολλές μέρες, αλλά και τόση πολλή ώρα μέσα στη μέρα. Δηλαδή, το να φτάσει κάποια στιγμή στην κορύφωση της μέρας στο 45 βαθμούς Κελσίου, άντε, πάει. Και έρχεται, το υποφέρεις. Το να έχει 45 βαθμούς Κελσίου από τις 9 ώρα το πρωί μέχρι και τις 5-6 το απόγευμα είναι εξουθενωτικό.

Το πρώτο μήνυμα της έστειλε η Αφροδίτη Νέστορα μετά το θάνατο της μητέρας της και τον τραυματισμό το δικό της και του πατέρα της μέσω ανάρτησης στο Facebook. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και το συγκινητικό ενδιαφέρον σας. Δίνουν σε μένα και την οικογένειά μου σε αυτή την τραγική στιγμή που βιώνουμε τόσο άδικα μεγάλη δύναμη να πορευτούμε στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Είμαι σίγουρη πως καταλαβαίνετε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορώ να απαντήσω στις χιλιάδες κλήσεις και μηνύματα, επισημαίνει η κυρία Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται, θυμίζουμε, με εγκάβματα μετά από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για εμάς είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι. Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, μετά για εμάς και τέλος ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει. Με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σας πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε. Αυτή ήταν η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και της εβδομάδας, η τελευταία τέλειωσε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ που όλη τη βδομάδα στέλνετε τα μηνύματά σας και μας δείχνετε τη συμπάθεια που τρέφετε σε αυτή δυνατό την εκπομπή. Κωνσταντίνος Μανουσάκης ήταν στο ήχο, τώρα τον αντικατέστησε ο Κώστας Σαββίδης. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτούργων. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει επισημαίνει η Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψεύδεις συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημιά στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Σε ισχύ από τις 11, 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας για τα έργα του flyover. 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε τμήμα του Σέιξου και δασικές περιοχές Ωρεοκάστρου, Πανοράματος και Θέρμης καθώς και Κιλκής. Νωρίτερα η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής έθεσε άμεσα υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Κορδελιού σε ξερά χόρτα. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφεται στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων. Τα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες στο Συμβούλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παρέτησή του ζητάει η αντιπολίτευση. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των τριών ατόμων υπηκόων Σερβίας που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ανατράπηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης. Η διαχειρίστρια εταιρεία του ηλεκτρικού δικτύου PJM αναλαμβάνει μέτρα για να μειωθεί η ζήτηση εν μέσω καύσωνα στις ΗΠΑ και θα εφαρμόσει σχέδιο ώστε οι εταιρείες κοινής ωφέλειας να μειώσουν τη ζήτηση σε μια περιοχή όπου κατοικούν 67 εκατομμύρια άνθρωποι περιλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσι, της Πενσιλβάνια και άλλες. Ρωσία και Κίνα έδωσαν το παρόν στην κηδεία του Χαμενεΐ. Κορυφαίοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες βρέθηκαν στην Τεχεράνη για την έναρξη της κηδείας του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με το Ιράν να απευθύνει νέες προειδοποιήσεις προς Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη καλός καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: had a good time, didn't we?
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

σαν πίνακα ζωγραφικής, καφεούλη και πινελιά. Άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά, σε ένα οστρακό

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.